Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

Μίλας, σε ρωτάω, δε μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε έχω. Σε κερνάω για να πιεις, μα εσύ αλλού κοιτάς.

λίγο κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος. Αφού εσύ ζητούσες μόνο

Δεν μου κατάλαβες κύριε Παναγιώτη τώρα, γιατί καμιά φορά έρχομαι πιο νωρίς στην εκπομπή ή κάνω κάτι επιπρόσθετες ώρες, ας πούμε, συμπληρωματικές. Να, για κάτι τέτοιες μέρες που δεν με κολλάει ύπνος όλη τη νύχτα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ας όψετε, ξέρω εγώ, κακό χρόνο να έχει η κλιματική αλλαγή, που όλη τη νύχτα γυρνά σαν τον ασβό και δεν μπορείς να κοιμηθείς και σε πιάνει ύπνος στις 5.30, εκεί που να ξυπνήσεις, κατάλαβες, για να είμαι εντάξει με την Εργάνη. Όχι ότι θέλω να είμαι ευσυνείδητος πολίτης και τέτοια χαζά, ας πούμε, για παράδειγμα, πως το φιλελεύθερης φύσης ή προοδευτικής που λένε μερικοί. Το κάνω γιατί φοβάμαι μην με κόψει καμιά, κανένα ευρώ, κανένα τέτοιο από τη σύνταξη, ας πούμε, κατάλαβες, γι' αυτό. Τι είναι ρε κιά μου, ο Παναγιώτης είναι αυτός? Ποιος είναι ο Παναγιωτάκης? Παναγιωτάκη, τι είναι αγόρι μου, αυτά τα έχει τραγουδήσει ο Ρέμος παλιά. Μην επαναλαμβάνετε τα ίδια σενάρια τώρα, θέλω να, ας πούμε, και σας παρακαλώ πάρα πολύ, βάλτε μου λίγο μια μουσική για να αλλάξουμε λίγο ρεπερτόριο. Έτσι, μπράβο, εντάξει. Πάνω μου, άστο αγόρι μου, αυτά τα έχει τραγουδήσει ο Ρέμος παλιά. Μην αντιγράφετε ο ένας τον άλλον, ας πούμε. Καλημέρα, είπαμε. Καλημέρα, καλημέρα. Άντε με το καλό, τριτιάτικα. Δεν μπορώ και θέλω να γυρίσει και Θεέ μου, θα πεθάνω, δεν αντέχω άλλο. Άστι να φύγει, αγόρι μου. Άστι να φύγει, να πάει στο καλό.

σου Γιαννάκη μου, καλή σου μέρα αδερφέ μου. Αυτές οι εκπομπές 5 η ώρα που έκανα, ναι, γι' αυτό τις έκανα, για όλο το χρόνο να έχω αποθεματικό. Συμψηφισμός δεν γίνεται, γίνεται, αυτό λέω. Θα δώσω, θα χάσω εγώ 5, να τώρα ήρθα 7 λεπτά πιο μετά. Αυτά τα 7 λεπτά άμα τα βάλεις στην ουρά, σου βγάζει ας πούμε 2 ένσημα το μήνα. Κάποιες φορές που μπορεί να αργήσω λίγο να ξεκινήσω την εκπομπή. Όλα αυτά είναι σημάδια του καιρού. Γι' αυτό κάνω μερικές επεραιορίες. Και μόλις πάει η Εργάνη να μου την πει, τσακ, της πετάω τις αποδείξεις και ησυχάζει. Καταλαβαίνω. Δημητράκη μου, καλή σου μέρα και σε σένα. Όμορφο πρωινό Τρίτης. Στον Αλέξανδρο, στον Δημήτρη, τον άλλο τον Δημητράκη, τον Λευτέρη. Στον Αντώνιο. Γεια σου, Αντώνιε.

0: τελειώνουν οι σχέσεις, αγόρι μου, όχι σαν τον Γκιάμο προηγουμένως. Σε θέλω πίσω, Θεέ μου, σε μπορώ, δεν μπορώ και έχω πυρετό. Ας αγόρι μου να πούμε.
1: Στο δίγημα του χρόνου, σαν παραπομπή.
0: Σωστά κύριε Μανώλη, έτσι αγόρι μου, σωστός. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό από τον Στάτους 107.7. Είναι Τρίτη, είναι 25 του Αυγούστου, παιδιά. Σήμερα 25-27 ανοίγει το μετρό προς Καλαμαριά. Στις 1η του Σεπτέμβρη μπαίνει ο Σεπτέμβριος. Έτσι πληροφοριακά ένας φίλος έλεγε σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη στο ραδιόφωνο. Δεν είχε τι να πει. Αυτό έλεγε συνήθως. Σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι, good morning.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
2: Σήμερα έχω επέτειο γάμου.
0: Επέτειο γάμου. πόσα χρόνια ήτανε ο έγαμος
2: δύο. Δεν τα λέω.
0: Εντάξει, μην τα λέτε. Όχι, καταλάβαινε, σεβαστό.
2: Τα λέω. Από το 68.
0: 68 παντρευτήκατε. Ωραία, μάμουσε. Ακριβώς μετά τη δικτατορία δηλαδή.
2: Ναι, έτσι. Λίγες μέρες μετά που αγωνιάστηκα έγινε η χούντα.
0: Έγινε το πραξικόπημα.
2: Και όλα τα άλλα.
0: Σημαδιακό πράγμα ο γάμος σας.
2: Ναι, μωρέ.
0: Δεν το ξεχνάς ποτέ αυτό, ναι.
2: Εγώ τόσα χρόνια νομίζω ότι κάνεις εκπομπή, ναι. Πας και παραπάνω και εσύ μου λες ότι για τα ένσημα δουλεύεις.
0: Για τα ένσημα, για τα ένσημα καλή μου, όλα για τα ένσημα δουλεύουμε, για τη Δεργάνη δουλεύουμε όλοι, έτσι, για τα μπετά δουλεύουμε όλοι, ναι.
2: Αυτό το τραγούδι που είπε νωρίτερα ο Μάλα μας είναι καινούριο.
0: Καινούριο είναι με τον Παπακοσταντίνου. Ο Παπακοσταντίνου γράφει τώρα μόνο, ναι. Ναι.
2: Δεν το έχω ξανακούσει γιατί εγώ τα παλιά του τα έχω όλα.
0: Τα παλιά τα έχετε, το ξέρω. Τα καινούργια όμως τα παίζω εγώ εδώ πέρα στο.
2: Τα καινούργια δεν τα έχω.
0: Εγώ είμαι ο πληροφοριοδότης σας, τα καινούργια, να ξέρετε.
2: Λοιπόν, άιντε.
0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, καλημέρα σας, φιλιά πολλά. Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα. Μετά τη δικτατορία, ναι, ναι, το 68 λέει παντρεύτηκε η γυναίκα, το 67 έγινε και 68 παντρεύτηκε, αυτό λέω. Τη δικτατορία περίμενε για να σου κάνει πρόταση γάμου. Απ' την πολύ χαρά του φαίνεται.
3: Ξέρω το καλό και το κακό μου.
0: Τι έλεγα, έλεγα ότι είναι 3η 25 του Αυγούστου, τελείωσε ο Αύγουστος. Μετρό έχουμε 27 την 5η. Εχθές έκανε πολύ ζέστη πάλι, έτσι.

0: γκρεμίσει.
1: Έλα τώρα, οι φυλακές μετακομίζουν του Κορυδαλού. Άντε, τόσα δισεκατομμύρια θα πέσουν τώρα με τη φυλακή. Και εσύ φυρί-φυρί το πας δηλαδή τώρα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Βαγγελάκι μου, το μάθες εσύ που το είχε πει όμως τον προεκλογικό, τον πρώτο αγώνα ο Μητσοτάκης, ότι θα μετακομίσει τις φυλακές του Κορυδαλού. Ξεκινάει το έργο βέβαια, όπως ξεκίνησε και τον ΤΕΚ στην Θεσσαλονίκη. Ένα τέτοιο πράγμα είναι και αυτό. Μην νομίζεις ότι και οι Αθηναίοι έχουν λιγότερα πράγματα. Ναι, αυτά τα συζητάς στην αρχή και μέχρι να τα υλοποιήσεις, ας πούμε, ή τα ξεχνάς ή τα υλοποιείς. Ένα από τα δύο γίνεται. Θοδωρή μου, καλή σου μέρα. Βαγγελάκη, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, λέει, μετά την Εθνική Επανάσταση κατά των κακών κομμουνιστών, λέμε. Τι, α, ναι, αυτό λέμε. Έτσι το λέμε, συνεχώς το λέμε αυτό, βέβαια. Αυτό δεν το ξέρεις το τραγούδι, θα το βάλω από το κανονικό για να το καταλάβεις, ας πούμε, γιατί άμα το βάλω από αυτό που το βάζω τώρα, κάτσε λίγο να στο βρω σωστά, για να το μεταδώσω, γιατί αυτό το παλιό όπως το είχαν πρωτοτραγουδήσει δεν σου λέει κάτι το τραγούδι, οπότε αναστατώνεσαι. Να σου βάλω ένα άλλο πρώτα στην αρχή για να ακούσεις, περίμενε λιγάκι γιατί είναι πιο εύκολο αυτό. Α, αυτό θα σου βάλω να ακούσεις πρωί. Το άλλο είναι λίγο δύσκολο, θα σου βάλω το γνήσιο που έχεις ακούσει ρε παιδί μου από την επιτυχία, γιατί παίζουμε μόνο επιτυχίες εδώ πέρα, καταλαβαίνεις. Έτσι, Στέφανε, καλημέρα γόρι μου, καλό πρωινό, good morning. Καλημέρα και στο Χρήστο. Γεια σου Χριστάρα, good morning. Ποιος γιορτάζει σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο των χριστιανών, ο Βαρθολομαίος. Ο Βαρθολομαίος, ναι, σωστά. Σύμφωνα με τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, τους συνταγματικά κατοχυρωμένους του Βαρθολομαίου, του Αποστόλου είναι, του Τίτου του Αποστόλου. Επίσης, ο Βαρθολομαίος γιορτάζει ο Τίτα και η Τίτη. Δεν γιορτάζει η Τέτα, όμως, για να ξέρετε. 6 και 49 ξημερώνουμε, 8 και 5 βραδιάζουμε.

Μανολάκι μου, καλή σου μέρα, γόρι μου, καλό πρωινό. Το ανοίξω τώρα τα κοιτάπια της επικαιρότητας, περιμένουν να ξυπνήσουν και οι άλλοι people. Καλημέρα στο Βαγγελάκη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα και στη Βέρα. Βερονίκη δηλαδή, Βερονίκη, μην παρεξηγηθούμε, Βερονίκη. Αντωνάκη μου, good morning, καλό πρωινό. Τι έχουμε σήμερα σαν πέρα από τα μετρά που θα ανοίξουν την Πέμπτη, ας πούμε, προς την Καλαμαριά, τι άλλο έχουμε το οποίο είναι σημαντικό πέρα από τις γκλαμουριές? Θα τεινάξουμε στον αέρα το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, λέει. Σιγά παιδιά, να μην σκίσετε κανένα καλτσόν. Έτσι κι αλλιώς όποτε θέλετε το τεινάζετε και όποτε θέλετε δεν το τεινάζετε. Συνήθως τους ανθρώπους τεινάζετε σαν μύγες, αλλά anyway, γιατί λέει οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πάτησαν τώρα το κουμπί, λέει, των σαρωτικών κυρώσεων κατά του Ιράν, λέει, και των συμμάχων. Γιατί το κάνανε αυτό? Θα το διαβάσω και θα σας πω. Δεν το ξέρω, γιατί οι Αμερικάνοι, πονόψυχοι μάλλον, πονόψυχοι το είδανε το πράγμα, ας πούμε, από την μεριά την άλλη την κανονική, και σου λέει γιατί να το κάνουμε αυτό το πράγμα, ε? Δεν το θέλεις αυτό, δεν το θέλεις αυτό, δεν το θέλεις, δεν το θέλεις αυτό. Για να βάλω αυτό να δούμε, το θέλεις αυτό, για να δω. Να το βρούμε το τραγούδι τώρα. Ούτε αυτό το θέλεις το τραγούδι. Κάτσε να δεις ποιο τραγούδι τώρα είναι το σωστό, το οποίο το παίξαμε χθες και δεν μπόρεσα να το βρω, ας πούμε, σωστά. Να το βρω σωστά, ρε παιδί μου. Κάτσε να το βρούμε, γιατί έχει πάρα πολλές διασκευές, ας πούμε, έτσι, οι οποίες είναι δύσκολες διασκευές. Να δούμε λίγο αν είναι αυτό το τραγούδι. Περίμενε, να το ψάξουμε λίγο. Περίμενε, ρε φίλε. Περίμενε. Δεν είναι. Ούτε αυτό είναι. Ούτε αυτό είναι. Αυτό είναι διασκευές όλοι. Δεν θέλουμε διασκευές, όμως θέλουμε εμείς το πρωτότυπο, ρε παιδί μου, αυτό που κανονικά. Τέλος πάντων, θα το βρούμε σε λιγάκι το τραγουδάκι, το ψάχνω εδώ και αρκετή ώρα. Δεν μπόρεσα να το πετύχω, εκτός και αν το έχω βάλει εδώ πέρα μέσα. Για να δω αυτό, μήπως είναι αυτό, μήπως είναι. Όχι, ούτε αυτό είναι το τραγουδάκι. Άλλο τραγούδι έχουμε βγάλει. Οπότε βάλε μας ένα ωραίο ηχητικό το πρωί να ακούσουμε, έτσι, για να ξυπνήσει και ο Βαγγελάκης και να μιλήσουμε λίγο για την παγκόσμια τάξη πραγματικότητα, την παγκόσμια. Γεια σου κύριε Μίτσο, good morning, καλό πρωινό.

Εντάξει. Εντάξει, το βρήκαμε από την άλλη την εκτέλεση του τραγουδάκι, το οποίο είναι ωραίο. Ναι, μας έσκασε πια η κατάσταση. Ιωάννη μου, καλή σου μέρα. Φώτη, καλημέρα. Στην Ελένη, στη Ζινοβή, καλημέρα. Καλημέρα, Ζινοβία. Μαρία Χρήστος, good morning, Τόλης. Καλημέρα στη Μάρθα. Κύριε Χάουμι, Πόπι, καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα, άμα δεν τα μοιραστήκαμε χθες. Τι άλλα πράγματα έχουμε, κάτσε να δούμε την Τουρκία. Οι Αμερικάνοι δεν το πατήσαν το κουμπί για αυτά και τα αυτά του αυτού. Μια δολοφονία η οποία εξετάζεται. Ένα σκάνδαλο στην Τουρκία με μια τέτοια κειμενιά στην κατασκευή των τεχνητών. Παύλος Κουντουριώτης, οι ναυμαχίες που μεγάλωσαν την Ελλάδα και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι ιστορικά για να μάθουμε. Συνεχίζεται το μυστήριο στη Νέα Υόρκη με τους ανθρώπους τυφλοπόντικες που καταγράφηκαν να βγαίνουν από τα φρεάτια της πόλης. Έχει ανθρώπους τυφλοπόντικες που ζουν κάτω στην πόλη. Η Αμερική είναι πολύ μπροστά, είναι προηγμένη. Όλα τα πράγματα, όλα τα κουφά πράγματα τα οποία θα ζήσεις, στην Αμερική θα ζήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσεις κάπου αλλού, έτσι. Εμείς βέβαια ακολουθούμε και κάποιοι νομίζουν ότι αυτό το οποίο ζουν κάποιες άλλες χώρες, όπως η Αμερική, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι η εξέλιξη του ανθρώπου, ας πούμε, έτσι. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, έχει μια λογική, αλλά δεν το ασπάζομαι που λένε, γιατί θεωρώ ότι είναι και λίγο ο λίγον τι λάθος αυτό το πράγμα, έτσι, να τα λέμε και αυτά τα πράγματα. Η Αμερική δεν είναι μπροστά. Εμείς είμαστε λίγο πίσω απλά, έτσι. Έχει άλλη, είναι άλλος δηλαδή ο σταθμός του μπροστά ουσιαστικά. Δεν είναι η Αμερική το μπροστά, αλλά αν ήθελα να ζήσω κάπου στην Αμερική θα ζούσα, έτσι. Δεν το συζητώ, Βαγγελάκη. Λουιζιάννα. Λος Άντζελες. Αυτό ψάχναμε να βρούμε τόση ώρα από τη σωστή εκτέλεση, γιατί αυτό το τραγούδι το έχουν εκτελέσει όσες φορές εκτελέσαν τον Ιησού Χριστό. This is it. A tiny dancer.

Καλημέρα Θανασάκη, καλό πρωινό, good morning. Θα σε λέω Θανασάκη, δεν σε πειράζει, έτσι δεν είναι λίγο έτσι παριτολογώντας. Για να δούμε τι άλλα πράγματα έχουμε σήμερα στην επικαιρότητα. Για να δω, για να τερό που λένε οι πόντοι.

Θα κατακτήσω τη Μύκονο και θα τη δώσω έτοιμη, λέει, στον Ερντογάν. Οι διάλογοι του αρχηγού κυκλώματος ναρκωτικών με μέλη της οργάνωσης. Τι λέτε, ρε παιδιά? Θα τρελαθώ. Μικρή λεζάντα όμως για το μεγάλο αυτό σκάνδαλο. Δεν Patriol για την Κύπρο και για Βουλγαρία, λέει, που στείνει η Ελλάδα μετά τις απειλές των μουλάδων, λέει, στην Τεχεράν. Γιατί μας απειλούν οι μουλάδες? Τους μουλάδες μου μέσα. Τους κάναμε κάτι εμείς τους μουλάδες? Γιατί μας απειλούν οι μουλάδες τα καλά καθούμενα? Τόσο τσόγλαν είναι. Βαγγελάκη, γιατί μας απειλούν οι μουλάδες και εμείς ψάχνουμε τώρα να βρούμε, ξέρω εγώ. Αυτό λέει. Κάνουμε τείχος, ας πούμε, γιατί μας απειλούν οι μουλάδες. Γιατί μας απειλούν οι μουλάδες? Θέλω να μάθω. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί μας απειλούν οι μουλάδες? Γιατί είναι μουλάδες. Εντάξει. Θα ανοίξω γραμμές σε 2-3 λεπτά. Πρέπει να πάω στο διαφημίσεις πρώτα όμως, έτσι. Έτσι λοιπόν με τον αυτός τώρα με τον ναρκωτικά, δεν ξέρω τι είναι αυτός τώρα, τι θέλει να κάνει με τους Τούρκους λοιπόν.

0: Πρώην μέλος, λέει, μιας οργάνωσης, δεν μπορώ να την προφέρω τώρα, Περούτσι, Πιότ, Ριότ, κάπως έτσι λέει, λέει ότι συνεργαζόταν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες με τον κωδικό όνομα Χάρλεϊ. Απειλούσε να σκοτώσουν συγγενείς μου. Έχω δει και μια ταινία παρόμοια με αντικατασκοπία. Υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες ρωσικές. Προφανώς υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες ρώσικες, όπως υπάρχουν και μυστικές υπηρεσίες ελληνικές και αμερικάνικες. Έχουν τα κράτη μυστικές υπηρεσίες, έτσι δεν είναι, παιδιά? Λογικό είναι αυτό. Φυσικά και είναι λογικό. Φυσικά και είναι λογικό. Χωρίς αυτές τις μυστικές υπηρεσίες, πώς θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε? Τα βλέπουμε καμιά φορά στις ταινίες. Δεν είναι τόσο τραγικά όπως τα δείχνουν στις ταινίες, γιατί συνήθως κερδίζουν οι Αμερικάνοι στις ταινίες. Αλλά στην πραγματική ζωή μερικές φορές χάνουν και οι Αμερικάνοι. Βέβαια, απλά αυτό δεν το γυρίζουν ταινία. Χαζί είναι. Καλημέρα στον Ιωάννη, τραγουδάκι μου στέλνεις? Για να τερώ ποιο τραγουδάκι μου στέλνεις. Για να δω λίγο ποιο τραγουδάκι μου στέλνεις. Ένας νέγρος θερμαστής από το Τσιμπουτί. Από το Τσιμπουτί, ωραίο. Το ακούσουμε μετά. Θεοστάκης, καλημέρα και σε σένα και καλό πρωινό. Good morning στα μηνύματα τα οποία στέλνετε στο Viber. Σήμερα θα βρέξει, λέει. Κάτσε να δω λίγο τον καιρό, γιατί δεν τα είπαμε τον καιρό. Του καιρού δεν είπαμε καλά τίποτα. Το άνοιξε το site, αλλά δεν είπαμε τίποτα. Και εγώ άκουσα κάτι, αλλά είχε πει ότι μπορεί να ρίξει. Δεν έχει βροχή, όχι. Σήμερα Τρίτη έχει 35 βαθμούς και έχει ντάλα ήλιο, λέει τουλάχιστον ο μετεωρολόγος. Δεν ξέρω αν κάτι άκουσα κι εγώ για βροχούλα, αλλά όλη η εβδομάδα, παιδιά, μέχρι και την Παρασκευή που βλέπω εγώ, το Σάββατο, μέχρι και το Σάββατο που βλέπω, όχι και την Κυριακή βλέπω, μέχρι και την Κυριακή θα έχει 35 άρια. Δεν βλέπω κάτι το οποίο να έχει βροχή, ας πούμε, για να ποτίσει κανένα γκαζόν. Έτσι να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα επιστρέψουμε για να δούμε και άλλα πραγματάκια από την επικαιρότητα και να πούμε καλημέρες, να ανοίξουμε γραμμές εδώ στην αγαπημένη σας παρέα, στην αγαπημένη σας συχνότητα.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολύ

0: έχεις 7 ημέρες από 425 ευρώ. Grecos.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
2: Όσο σ' αγαπώ.
1: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
1: Έρωτα είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
0: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Ιωάννη, δεν χρειάζεται να λες ευχαριστώ, γιατί παίζουμε καμιά φορά και κανένα απαγορευμένο, καταλαβαίνεις. Μανολάκη, ξύπνησε αγόρι μου, άντε να πάμε για δουλειά σήμερα. Μην βλέπεις, άλλοι φεύγουν διακοπές, γιατί οι άνθρωποι και αυτοί δικαιούνται να ξεκουραστούν λίγες μέρες. Οι περισσότεροι όμως επιστρέφουμε σιγά σιγά στα δικά μας, στις καθημερινότητές μας.

0: Και αρχίζουν και τα βάσανα της καθημερινότητας, όπως είπαμε. Μανολάκι μου, καλέ μου άνθρωπε, έτσι γίνεται συνήθως. Σε αρχές Σεπτέμβρη αρχίζουν, ακόμα έχουμε λίγες μέρες βέβαια, αλλά τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν το δρόμο τους κανονικά, έτσι.
1: Στις θέσεις σας σε σχέση με την ακρίβεια, σε σχέση με τα σχολεία, σε σχέση με το στρατό, σε σχέση με τη θητεία, δηλαδή απλά καθημερινά πράγματα που θέλει να ακούσει ο Έλληνας πολίτης.
2: Θα τα ακούσουμε αυτά στη ΔΕΘ.
1: Θα τα ακούσουμε στη ΔΕΘ.
3: Θα ακούσετε στη ΔΕΘ ένα πλαίσιο φυσικά με τις αιχμές για όλους τους τομείς, όπως είπατε. Το αναλυτικό πρόγραμμα βέβαια θα ανακοινωθεί λίγο πριν τις εκλογές, διότι όπως έχετε δει, έχουμε πέσει πολλές φορές θύμα κλοπής, πνευματικής κλοπής του προγράμματος
1: μας. Άρα λέτε ότι δεν το δημοσιοποιείτε, εμείς σας το κλέψουν, μα δεν το θυμόμαστε και καλά. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάποιες βασικές θέσεις.
3: Ωραία, κυρία Παπακοστοπούλου, θα σας θυμίσω εγώ, θα σας φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας. Λοιπόν, η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε βγει βέβαια ένα διάστημα πριν, ένα μήνα ή λίγο περισσότερο.
1: Σας έκλειψε το πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας.
2: Η διακήρυξη.
3: Η ιδρυτική του διακήρυξη είναι παρόμοια. Επίσης.
1: Δηλαδή δεν είχε αρκετή φαντασία ή δεν είχε αρκετή εμπειρία σε σχέση με εσάς.
3: Δεν ξέρω, θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Ίσως να σας πω κάτι. Είναι γιατί ο κύριος Τσίπρας, όπως και οι υπόλοιποι βέβαια πολιτικοί αρχηγοί, δεν αισθάνονται καμία δέσμηση όταν βγαίνουν και τάζουν λαγούς με πετραχίλια, γιατί ξέρουν ότι και να μην τα ακολουθήσουν και να μην τα εφαρμόσουν, κανένας δεν θα του ζητήσει το λόγο. Και ο ελληνικός λαός πιστεύουν ότι ακόμα έχει τη μνήμη του χρυσόψαρου και ξεχνάει.
2: Αυτή, άρα, λοιπόν, ένα σας έκλεψε τη διακήρυξη ο Τσίπρας. Δύο.
3: Λοιπόν, θα σας θυμίσω επίσης ότι και μετά αυτή την πολύ σημαντική, η οποία πέρασε βέβαια εντελώς στα κρυφά, ναι, δεν σχολιάστηκε καθόλου, η συνάντηση που είχαμε για τις τράπεζες, επίσης ακολούθως ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πράγματα τα οποία αναφέραμε εμείς ως θέσεις σε αυτή την ημερίδα.
1: Άρα λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας θεωρεί το μεγαλύτερο του αντίπαλο εσάς και κλέβει λοιπόν
2: εσάς. Τεμπονέρα, σε λίγο.
1: Ναι, δηλαδή λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας σε εσάς έχει κάνει στόχο, γιατί σας θεωρεί το μεγαλύτερο του αντίπαλο.
3: Επομένως καταλαβαίνετε ότι πολλοί περιμένουν να ακούσουν τις θέσεις μας για να έρθουν να μας αντιγράψουν.
0: Μανώλη, εγώ τώρα τι να μπορώ να πω, τι να πω εγώ τώρα. Βαγγελάκη, έχεις κάτι εσύ να πεις, ας πούμε. Πληροφοριακά να πω τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική. Αυτό το έτσι όπως είναι φτιαγμένη η κοινωνία μας και η ζωή μας πλέον, επειδή όλα καταγράφονται. Θα μου πεις, καλά τώρα καταγράφονται όλα και ο κόσμος, ας πούμε, μπορεί να τα συγκρατήσει όλα και να τα ξέρει όλα. Αυτό που θα σας πω εγώ σήμερα και είναι σημαντικό ίσως, ή αυτό που θα ακούσω εγώ σήμερα και είναι σημαντικό επίσης, το θέμα είναι να έχει μια πρακτική αξία. Αν δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, μας λέει ένας άνθρωπος, μας προσκαλεί σε κάτι ή μας παροτρύνει να κάνουμε κάτι, θέλει να το κάνει προφανώς γιατί είναι πεπισμένος ότι αυτό το οποίο κάνει είναι το καλό για την κοινωνία και αυτός είναι ο στόχος. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, το κάνει κάποιος άλλος το καλό για την κοινωνία, το καλό παραμένει να είναι καλό. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε η πολιτική. Για να καταλάβουμε λίγο, να πάμε λίγο πιο πίσω στην κατάσταση. Ας πούμε, το λέω έτσι με απλές κουβέντες όσο μπορούμε για να τις καταλαβαίνουμε. Και το λέω και για την κυρία Καριστιανού και για τον κάθε ένα ο οποίος ασχολείται με την πολιτική. Αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική και θέλουν να κάνουν μια κοινωνία καλύτερη, προφανώς θα πρέπει να τους ενδιαφέρει η κοινωνία να γίνει καλύτερη. Από που και αν έρθει, ακόμα και αν έρθει ως μάνα εξ ουρανού που λένε. Όταν βλέπεις να γίνεται το καλό, λες μπράβο γιατί εδώ γίνεται το καλό. Την ίδια όμως συμπεριφορά βλέπω πολλές φορές σε πάρα πολλούς πολιτικούς και είναι λάθος, μεγάλο λάθος. Το λέμε ως πολίτες αυτό, όχι ως δημοσιογράφοι, ως αναλυτές, ως πολίτες. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να κάνει κάτι καλό, το οποίο πιστεύεις και εσύ, τουλάχιστον η ιδιοσυγκρασία σου θα πρέπει να πεις ναι, σωστά το σκέφτεστε αυτό και εμείς το ίδιο σκεφτόμαστε. Αυτός ο φόβος των πολιτικών να μην συμπίπτουν οι απόψεις τους μερικές φορές είναι ειλικρινά διανοητική ανομαλία. Έτσι τους το έχουν πει. Έτσι φαντάζονται την πολιτική, έτσι φαντάζονται τη διαδικασία. Η πολιτική όμως γίνεται η ανασχόληση με τα κοινά για να μπορέσεις να βοηθήσεις την κοινωνία. Τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος. Και να κάνεις κάτι καλό για τον τόπο σου, για την ανθρωπότητα γενικότερα, αν το θέλεις να το προεκτείνεις. Εκτός κι αν είμαστε σε ένα παιχνίδι, σε ένα reality που λέγεται πολιτική, και εκεί ας πούμε προσπαθείς να εντυπωσιάσεις ή να πάρεις τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο ποσοστό ακροματικότητας, γιατί έτσι ανεβάζεις το budget σου. Αυτά θα μπορούσα να σου σχολιάσω μόνο εγώ, Λεωνίδα μου. Και ευκαιρία να αλλάξεις που λένε, καταλαβαίνεις τι γίνεται έτσι. Κατερινιό μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και στον κύριο Στέφανο. Καλημέρα στον Δημήτρη, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε στο Κατερινιό. Είπα καλημέρα έτσι. Καλό πρωινό σε όλους σας από τον Status 107.7. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να πούμε καμιά καλημέρα. Να δούμε λίγο τι γίνεται. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-0-8-3-57-800.
4: Άραγε θα σε ξαναδώ.
0: Πρέπει να αναθεωρήσουμε και να ξαναπροσδιορίσουμε κάποιους όρους. Να τους διδαχτούμε δηλαδή από το σχολείο πάλι, από τα αρχικά στάδια.
4: Και μου πέπω...
0: Για κάποια βασικά πράγματα σε μια κοινωνία. Να δούμε πώς λειτουργούν. Καλημέρα και στη Γιώτα. Κωνσταντίνε, good morning, καλό πρωινό.

0: Σκεπαστήκαμε από τόσα μυστικά, Γιωργάκη μου. Και ο κόσμος μας έχει γίνει πλέον πιο μικρός. Ο ένας αντιγράφει τον άλλον, όπως καταλαβαίνεις. Για το κοινό καλό. Τώρα εμείς βέβαια προκοπή δεν βλέπω να βλέπουμε. Άλλο βελτίωση. Μην το μπερδεύεις. Είναι άλλο η βελτίωση, άλλο η προκοπή. Προκοπή είναι και προσωπικός στόχος του καθενός. Άλλο η βελτίωση και άλλο η προκοπή. Έτσι, μην τα μπερδεύετε αυτά τα πράγματα. Γιωργάκη μου, καλημέρα και σε εσένα, αγόρι μου, καλό. Γκούτε μόργεν, γκούτε μόργεν. Καλημέρα σας. Για να ακούσω τι λένε εδώ πέρα τα παλικάρια.
1: Ποιο κόμμα μας χρεοκόπησε και πήγαμε
2: σε ξαναπεί αυτά. Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Πώς τα έχουμε ξαναπεί.
2: Χάρη μου. Λέω, μου κάνει τάση σε μένα.
1: Το θήτη θύμα.
2: Επαναλαμβάνω. Η Ελλάδα χρεοκόπησε το 9. Ο Γιώργος Παπαδρέου δεν κατάλαβε τίποτα και μπήκαμε στα μνημόνια. Λέω.
1: Το 9 ποιος κυβερνούσε.
2: Μετά από 8 χρόνια μνημόνια.
1: Το 9 ποιος κυβερνούσε.
2: Ο Καραμαλής κυβερνούσε, χάρη μου.
1: Η Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η ΔΕΘ και ο καθένας έχει τα στοιχήματά του. Δηλαδή. Ο Μητσοτάκης έχει το στοίχημα ότι πρέπει κάτι να μοιράσει γιατί ο κόσμος έχει μια προσδοκία. Διαβάζει 1,5 δισεκατομμύριο, 2 δισεκατομμύρια, 1,3, 1,8. Λοιπόν, επίσης ο Μητσοτάκης πρέπει να βρει και το εξής. Πρέπει να βρει ένα πιστικό λόγο γιατί θα τον ψηφίσουν για τρίτη φορά. Ναι. Αυτό δεν το έχει πει. Δηλαδή έχει πει, παιδιά, εγώ προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα τα προηγούμενα χρόνια. Λόγο σοβαρό, είτε οραματικό είτε πρακτικό για να τον ψηφίσει για τρίτη τετραετία δεν έχει δώσει ακόμη. Ναι. Εννοώ πιστικό, να καταλάβει ο κόσμος. Όχι ψηφίστε εμένα γιατί ο Ανδρουλάκης είναι έτσι και ο Τσίπρας είναι αλλιώς και ο Κουτσούμπας αλλιώς.
3: Μα θα έχει πρόγραμμα τετραετίας, υπερέσει.
1: Θα το δούμε. Λέω πιστικό σαν μήνυμα. Ναι. Γιατί να ψηφίσει Μητσοτάκη τρίτη τετραετία. Άρα αυτό είναι το στοίχημα του Πρωθυπουργού και βέβαια ο Πρωθυπουργός.
2: Ότι βλέποντας τους άλλους να καταλήγει γιατί πρέπει να ψηφίσει Μητσοτάκη δεν σου αρκεί, έτσι, θες κάτι άλλο. Okay.
1: Ναι, να σου θυμίσω πάντως
2: το δέχομαι και το. Δηλαδή, χρειάζεται και κάτι άλλο. Δεν διαφωνώ. Χρειάζεται και κάτι άλλο. Αλλά λέω. Βλέποντας το γύρω-γύρω.
1: Ο Μητσοτάκης βγήκε δύο φορές αυτοδύναμος με 40%. Ναι. Αλλά να σου θυμίσω ότι ακόμη και όταν ο Μητσοτάκης πήρε 40%, το 60% δεν τον ψήφισε. Και τώρα δημοσκοπικά τον βλέπουμε στο 25%.
2: Μπράβο. Πολύ ωραίο αυτό. Αυτό το περίμενα. Αυτό το περίμενα. Και είμαι έτοιμο. Αυτό είμαι έτοιμο.
1: Γι' αυτό λέω.
2: Στο 60-40 που μου αρέσει που έρχεστε στη λογική του 60-40
1: και μην πει πάλι ότι το 60 είναι παλαβή και το 40 είναι.
2: Το 60 είναι που δεν πρόκειται να δεν ασχολούνται με το 40. Είναι στη δικιά τους κατηγορία.
1: Από το 40, πρόσεξε,
2: από το 40% τώρα, από το 40% και όχι το αποτελέσματος, αλλά το 40% το δημοσκοπικό, ήδη το 30% το έχει ο Μητσοτάκης. Ξεκινάει με το 30%. Στο ίδιο δημοσκοπικό.
1: 23-26 είναι η πρόθεση. 30%
2: εκτίμηση, λέω. Στην εκτίμηση.
1: Καλά, η εκτίμηση είναι το συμπέρασμα του δημοσκόπου, τι θα ψηφίσουν οι άνθρωποι.
2: Τι να κάνω, αφού είναι και αυτό μέσα στο εργαλείο και το συζητούμε. Έχει το 30. Άρα ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή έχει ένα 30. Πρέπει να το διατηρήσει, εννοείται, δεν το συζητώ. Τα λάθη είναι της κυβερνήσεως. Τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ. Αλλά 30 για να δούμε αν από το άλλο το 10 τώρα που μένει, να δούμε πόσοι θα ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόσκληση του Μητσοτάκη. Δεν το ξέρω.
1: Πάντως 30% υπάρχει μόνο στην εκτίμηση και για κάποιους στη φαντασία πολιτικών και δημοσκόπων.
0: Πυρετός.

Καλημέρα στην Τέρι, καλό πρωινό. Και στον κύριο Κώστα. Ούτε Μόργεν. Πήρε φωτιά η Καλαμαριά και ποιος θα την εσβήσει. Να τα ακούμε αυτά, Μανολάκη, να τα ακούμε αυτά, έτσι. Πέρα από την γκλαμουριά της καθημερινότητας, να ακούμε και καμιά, έτσι, σοβαρή πρόταση προς το μέλλον. Να δούμε πού πηγαίνουμε ως έθνος.

0: το καλά της ΔΕΗ.
1: Πάμε έτσι. Πρώτα απ' όλα μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκλογής του 27.
0: Μάλιστα.
1: Τα καμία εμβολή. Αυτή είναι η τελευταία εμφάνιση του κυρίου Πρωθυπουργού πρώτων εθνικών εκλογών.
0: Ναι.
1: Και όλων των υπολείπων βεβαίως πολιτικών αρχηγών. Άρα θα είναι μια ΔΕΘ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ δεν μπορώ να σας πω τι θα έχουν εκλογές.
0: Βέβαια, σας προλαβαίνει ο κύριος Τσίπρας, αυτό σας έχει ενοχλήσει.
1: Εμένα η πράξη του κυρίου Τσίπρα να προηγηθεί του κυρίου Πρωθυπουργού δείχνει απλώς για άλλη μια φορά ότι δεν έχει νόημα κάποιος να επενδύσει στο rebranding του Τσίπρα. Πάντα ένα παλιόπεδο ήταν, ένα παλιόπεδο παραμένει. Η πράξη αυτή είναι πράξη με ένα παλιόπεδο. Mm-hmm. Να σου πω εξίσου γιατί. Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει σκεφτεί και να τους παραβιάσει. Οι πιο σκληροί πολιτικοί αντίπαλοι, οι πιο μεγάλες πολιτικές μάχες. Κανείς δεν σκέφτηκε να πάει να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Να βγω πρώτος.
1: Το κάνει πρώτος ο κύριος Τσίπρας. Είναι ένα παλιόπαιδο.

0: Έτσι, Γιαννάκη μου, αγόρι μου. Για όλα τα πράγματα υπάρχει ένα κατάλληλο τραγούδι. Πάμε σε καιρό, να δούμε λίγο τι γίνεται με το καιρό. Και επιστρέφουμε για την επόμενη ώρα εδώ στον Status 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται σήμερα γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στη Βέρεια 33 βαθμοί, στα Γιάννητσά και το Κιλκής 34, στην Κατερίνη 32, στον Πολύγυρο 30 και στις Σέρες 34 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία σε Γρεβενά και Καστοριά θα φτάσει στους 34 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μίδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Τα
10: Απρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Τέβη, Σάβα μου, καλή σου μέρα. Good morning, καλό πρωινό. Καλά, η Λατινοπούλου εχθές, προχθέστανε. Πότε ήταν αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παλιό είναι αυτό. Ωραία τα. Τους πήρε και τους σήκωσε η Αφροδιτούλα στα Σευρώπα, στα Σευρώπα. Όχι στα αγγλικά, στα ελληνικά. Γιατί και στα ελληνικά μπορεί κάποιος να τα πει και να τα εκφράσει κανονικά.

0: Παλιό είναι, μου λένε. Παλιό, αλλά επίκαιρο. Γιατί τώρα έχουμε πυρετούς. Τώρα είναι και Σεπτέμβριος. Αρχίζει σιγά σιγά ο Σεπτέμβριος. Θα μπαίνει ο Σεπτέμβριος πέρα από τον προεκλογικό πυρετό που ακούσαμε. Ξέρω εγώ, καθένας δεν κρύβει τα στοιχεία του για να μην τα εκδηλώσει και τα αντιγράψουν. Υπάρχουν και τα προβλήματα, ξέρω εγώ, του Μπες Βιές, α πούμε, έτσι. Κυρία Δημαρά, είναι ησυχία. Έχεις τα πράγματα, πώς είναι? Για δώστε μας μια εικόνα λίγο τώρα, γιατί εμείς είμαστε μέσα εδώ και μια ώρα περίπου. Ησυχία έχουμε και σήμερα.
1: Ήσυχα.
0: Πώς είναι εκεί που οριμάζει η φέτα?
1: Έτσι ακριβώς. Ήσυχα. Λίγα αυτοκίνητα στην Τσιμισκή.
0: Χωρίς άγχος. Φέτα που έλεγε ο άλλος.
1: Λίγα αυτοκίνητα. Δεν έχει τροχονόμους ακόμα, γιατί ακόμα προφανώς έχουν άδειες. Από την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν τα δύσκολα και λόγω ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Στο μετρό συμμαζεμένα πράγματα ακόμα, έτσι είμαστε λίγοι και καλοί, δηλαδή γνωριζόμαστε πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιοι είμαστε, τι ώρα κατεβαίνουμε.
0: Ξέρετε που πάτε διαδρομή, ναι, και γιατί... στα λεωφορεία σημαίνει αυτό, όχι μόνο στο μετρό. Και στα λεωφορεία πλέον οι διαδρομές οι πρωινές γνωρίζονται οι περισσότεροι. Μπαίνεις, ναι, μέσα, βλέπεις και ένα καινούριο πρόσωπο, λες, οπ, καινούριος είναι αυτός, δεν είναι, το ξέρουμε, ας πούμε.
1: Καταλαβαίνεις ποιοι γύρισαν από άδεια.
0: Έτσι.
1: Γιατί ακόμα είμαστε, ξέρεις, έτσι λίγο κάπως αυτό το πρωινό το δύσκολο.
0: Ωραία,
1: έχει
0: πράγμα.
1: Μια συννεφιά έξω.
0: Το πρωί πάντα έχει μια συννεφιά. Είναι από τη ζέστη. Και εγώ αυτό νομίζω ότι είναι σύννεφα βροχή. Δεν είναι βροχή. Ρωτάνε οι άλλοι γιατί βλέπουν τον καιρό και με ρωτάνε αν θα βρέξει ο μετεωρολόγος. Λέει ντάλο ο ήλιος. Θα διαλυθεί τώρα σε λίγα. Καλό είναι στην. Και εμείς εχθές μέχρι να υδροκοπήσουμε που λένε, λέγαμε τι ώρα να μας κάνει αυτή τη συννεφιά. Αλλά κράτησε μέχρι τις 11 η ώρα και μετά διαλύθηκε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και βγήκε ο ήλιος. Δεν είναι βροχή σε σύννεφα, να ξέρετε. Είναι η ατμόσφαιρα τα δημιουργεί λόγω της θερμοκρασίας και της υγρασίας που υπάρχει.
1: Έχει και πολύ υγρασία.
0: Έχει, ναι.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Δηλαδή. Είναι απίστευτη αυτή
0: η υγρασία είναι που δυσχεραίνει τα πράγματα, να ξέρετε, και το αναπνευστικό, η υγρασία το δυσχεραίνει, ας πούμε, και νιώθεις έτσι αυτή την...
1: Ότι δεν μπορείς να πάρεις λίγο ανάσα, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορείς να ανοίξεις τα πνευμόνια σωστά, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι
0: σε λίγο χτυπάει περίεργο. Το κλιματιστικό και δεν το ευχαριστιέσαι, δηλαδή δεν σου φτάνει, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, για να ακούσω γραμμούλες απ' έξω τι γίνεται. Καλημέρα σας, ελάτε, καλό πρωινό.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Εδώ ταιριάζει για το ήσυχο, ήσυχο το ποταμάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εξαιρετικό, πού το θυμηθήκατε?
0: Από τα ήσυχα ποταμάκια να φοβάσαι όμως, πρόσεχε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλλον όχι από τα ήσυχα, από τα σιγανά, από τα σιγανά ποταμάκια.
2: Σιγανά, σιγανά, μπράβο, σιγανά.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, μια καλημέρα, εγώ δεν πήγα διακοπές πήγα αρχές Ιουνίου, οπότε όλο το καλοκαίρι το έβγαλα στη δουλειά.
0: Ναι, πολύ το κάνανε αυτό.
2: Καλύτερα, γιατί είναι πιο ήρεμη η πόλη, οπότε είμαστε και λίγο πιο ήρεμοι κι εμείς.
0: Εμείς οπότε... που μείναμε στη Θεσσαλονίκη την σεζόν, ας πούμε, των διακοπών, έχουμε πλεονεκτήματα, δηλαδή είχε τα καλά το όλο θέμα.
2: Εννοείται,
0: δηλαδή,
2: ναι.
0: Κυκλοφορήσαμε, ναι, πιο, και ακόμα δηλαδή, ακόμα κυκλοφορούμε, ακόμα είμαστε καλά, δηλαδή είσαι στη Σταυρούπολη και λες, ναι, θα πεταχτώ μέχρι την
2: ναι,
0: Καλαμαριά, ας πούμε.
2: Λεπτά.
0: Ναι, ναι,
2: ναι. Και πας σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο, όχι σε καμιά ώρα.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο, ναι, σωστό, σωστό.
2: Το κρατάω εδώ και πολλά χρόνια αυτό, ότι τουλάχιστον από 15 Ιουλίου μέχρι τέλη Αυγούστου δεν φεύγω από την πόλη.
0: Ναι, σωστός.
2: Πρέπει να γίνει κάτι πολύ extreme, ή να πάω σε κάποιο μέρος το οποίο θα είναι εκτός χώρας.
0: Σωστά, σωστά. Ωραίος, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολλά χρόνια το έκανα αυτό,
2: αλλά...
0: Ναι, έτσι, καλή σου μέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Ήσυχο, ήσυχο το ποταμάκι, άργο κυλάει το γαλάζιο του νεράκι.
4: Ο Ιησούς Χριστός δικάει κι όλα τα κακά σκορπάει.
3: Και τραγουδάει την αγάπη τη χρυσή, μια και ήρθες αγαπούλα μου εσύ.
0: Παιδιά, είναι ταινιάρα αυτή, τώρα τι θυμήθηκα.
1: Κατάλαβες ποια είναι?
0: Ναι, ξέρεις πως τελειώνει το έργο, τελειώνει με το που εμφανίζεται αυτή με μια νυχτικά διάφανη, λίγο διάφανη, και λέει, αυτός φεύγει από το παράθυρο και λέει, μαμά, στοιχείο. Εδώ δεν είναι εκείνο που λέει, γιατί δεν σας αρέσουν οι λεπτές, και λέει αυτός, όχι, προτιμώ τα λεφτά. Ωπα, ταινιάρα. Χθες βράδυ, λέει, στο Μελισσοχώρι έγινε κατακλυσμός. Σε κάποιες περιοχές, αλήθεια είναι αυτό, μου το γράφει εδώ πέρα ο Βασίλειος, ξεσπάει ο οργανισμός, λέει, ξεσπάει ο καιρός. Δηλαδή μαζεύει αυτή η υγρασία που μαζεύεται από τη θερμοκρασία, είναι ουσιαστικά. Πιέζεται και μπορεί κάπου να ξεσπάσει. Αυτό μπορεί να γίνει, και, αλλά δεν είναι προβλέψιμο αυτό, να ξέρει. Αυτό είναι καιρικό φαινόμενο. Δεν είναι αυτά τα ρεύματα τα οποία έρχονται.
1: Μπουρίνια είναι, ρε παιδιά.
0: Μπράβο,
1: τώρα,
0: αυτά είναι που μαζεύονται από τον. Τα μαζεύει ο καιρό αυτά τα πράγματα.
1: Καλοκαιρινά μπουρίνια είναι.
0: Μπράβο. Δεν είναι ένα βαρομετρικό το οποίο μα ήρθε από δεξιά ή από αριστερά, το οποίο το παρακολουθούν και θα έρθει, ας πούμε, για να το προβλέψουν, έτσι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα και πάλι, συγγνώμη που ξαναπέρνω.
0: Ναι.
2: Το ήσυχο ήσυχο το ποταμάκι είναι από την ταινία Τύφλα να έχει ο Μάρλο Μπράντο.
1: Μπράβο.
0: Τύφλα να έχει ο Μάρλο
2: Μπράντο. Ναι, ναι, αυτό που είπες εσύ είναι από άλλη ταινία που πάλι παίζανε και ο Βέγκος, ο Μπάρκουλης και η κυρία αυτή εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Από άλλη ταινία.
0: Πιθανότητα, πιθανότητα. Ναι, να είσαι καλά. Ήταν από τις πλέον δραστικά άσχημες του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Πολύ χαρακτηριστική.
0: Πολύ χαρακτηριστική. Είναι, και το έπαιζε τέλεια το ρόλο της. Δηλαδή ήταν. Ήξερες ότι.
1: Ο Νίκος λέει εδώ: καλημέρα, παιδιά, στην περιοχή του Λαγκαδά, λιτή με λισοχώρη, έβρεξε αρκετά.
0: Ναι.
1: Α, και ο Βασίλης μας το είπε αυτό.
0: Ναι, ότι έβρεξε στο μελισσοχώρι.
1: Εκεί σας έβρεξε, εμάς εδώ τίποτα.
0: Μακάρι να μας έριχνε και εμάς μια βροχή να ποτίσει λίγο τον καζόν.

0: Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλό πρωινό.
1: Καλό πρωινό. Εγώ είμαι ο Μάκης που σου είπα για τα Θεοδόρια να την Κυριακή.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Το Σάββατο που γύριζα από εκεί.
0: Γεια σου Μάκης. Τώρα το πέρα, εδώ τέριαζε τέριαζε να λέω, εγώ θα σου έλεγα, εγώ είμαι ο Λούλης που έλεγε ο Γιονάκης. Εγώ είμαι ο Λούλης.
1: Εγώ είμαι ο Μάκης, όχι αυτός που κέρδισε το Eurojackpot όμως.
0: Α, εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Άλλος είμαι.
0: Εκείνος είναι άλλος, τι θα κάνουμε.
1: Λοιπόν, πριν να πάω στα Θεοδωριανά, αυτό πήρα να σου πω, πήγα μια εβδομάδα στο Πήλιο, σε ένα παραθαλάσσιο οικισμό.
0: Α, ωραίο το Πήλιο, ναι.
1: Που είναι απέναντι από τη Σκιάθο, που λέγεται Άγιος Γιώργης ή Κατ' Γιώργης.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είχα πάει τελευταία φορά το 2022, μας άρεσε πολύ. Ήτανε ήσυχα, οι τιμές ήτανε τζάμπα, για φαγητό εννοώ και λοιπά και λοιπά. Πάω τώρα, το έχω κλείσει από το Πάσχα στο μεταξύ,
0: ναι,
1: για να πάω μαζί με την οικογένειά μου, με τα παιδιά και τη γυναίκα μου, και πάω εκεί και βλέπω ένα άλλο πράγμα. Το οικισμός έχει κατακλειστεί από Ρουμάνους, από εύπορους Ρουμάνους. Έχουν γίνει δύο, πώς το λένε...
0: Ξενοδοχεία.
1: Ναι, ας το πούμε ξενοδοχεία, δύο τέτοια πολυκλίας με πισίνες και τέτοια εννοώ, από Ρουμάνο. Έχουν αγοραστεί ακίνητα από... το συγκεκριμένο Ρουμάνο και από δεύτερο δεν ξέρω.
0: Σας άρεσε τώρα που πήγατε δεύτερη φορά?
1: Όχι,
0: βρήκατε...
1: όχι.
0: Για ποιο λόγο, είναι πιο ακριβές οι τιμές, το περιβάλλον αλλοιώθηκε,
1: ναι,
0: τι έγινε?
1: Οι τιμές δεν το συζητώ, ήταν στα ύψη.
0: Ναι. Τα γνωστά και... μαγαζιά που πηγαίνατε δηλαδή είναι κλειστά, κλείσανε?
1: Ήτανε δύο, έμεινε το ένα του Ρουμάνου μόνο.
0: Ναι.
1: Οι τιμές ήτανε στα ύψη και κατά πολύς κόσμος, ούτε να παρκάρεις, ούτε στην παραλία, ο ένας πάνω στον άλλον. Τι να σου πω, φασαρία, αφού κουράστηκα, πήγα μια εβδομάδα και κουράστηκα.
0: Μάλιστα, δεν σας άρεσε.
1: Μετά από εκεί βρήκα, λέω δεν γίνεται, δεν ξεκουράστηκα, θα γυρίσω πίσω κουρασμένος. Και έτσι άφησα τα παιδιά, πήρα τη γυναίκα μου και πήγα εκεί και βρήκα τη γαλήνη μου.
0: Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά τα λέω γιατί έχει γίνει λόγος τις τελευταίες μέρες για τους Βαλκάνιους που έρχονται και λοιπά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όλοι του σούπερ μάρκετ. Έχει και κάποιους που ξοδεύουν.
2: Α, ναι. Αλλά...
0: αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, αλλά πολύ συνωστισμό. Σε μέρη που δεν τα ξέρανε και ήταν ήσυχα και μπορούσες να βρεις γαλήνη, τα μάθαν κι αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι
0: γίνεται συνήθως, ναι, παιδιά. Άμα το βρεις, ας πούμε, ένα μέρος.
2: Όχι μόνο οι ξένοι, ναι, να σας θυμίσω για εμάς, τους Έλληνες. Πριν από μια 20ετία, την Καλλικράτεια δεν θέλαμε να την ακούσουμε.
0: Ναι,
2: θέλαμε
0: ήτανε...
2: να την ακούσουμε.
0: Όχι, δεν.
2: Συγγνώμη τώρα, δεν εννοώ. Πώς να το πω.
0: Δεν πήγαινες Καλλικράτεια διακοπές, δεν έλεγες.
2: Ούτε Καλλικράτεια πήγαινες διακοπές, ούτε για αυθημερών δεν πήγαινες Καλλικράτεια.
0: Πήγαινες
2: πιο βαθιά στη Χαλκιδική, σε πιο ωραίες παραλίες, πιο κυριλέ, πιο ακριβές κτλ. Έλεγαν Καλλικράτεια και λέγαμε πού Καλλικράτεια.
0: Πάμε τώρα μέσα στα λάδια.
2: Ηράκλεια. Και τα τελευταία χρόνια στην Καλλικράτεια γίνεται το έλα να δεις από μπιτσπάκια, από νεολαία.
0: Και στην Ηράκλεια, και στην Ηράκλεια.
2: Και έχει γίνει. Καλά που πας εσύ, γίνεται,
0: ναι,
2: χαμός.
0: Όχι,
2: εσύ,
0: καλά, πέρα από αυτό τώρα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, πλάκα κάνω, τρολάρω, ξέρεις. Ναι. Έχεις δίκιο, Ηράκλεια, Καλλικράτεια, όλα αυτά τα κοντινά τέλος πάντων.
0: Σου
2: παλιά,
0: δείξω, να σου δείξω.
2: Στα δικά μας τα χρόνια πήγαινες εσύ Καλλικράτεια με την παρέα για
0: μπάνιο. Δεν το θεωρούσες καταρχάς Χαλκιδική. Όχι, δεν το θεωρούσες Χαλκιδική. Ήτανε, ναι, εντάξει, τότε το συζητώ.
2: Αλλά θέλω να πω ότι αλλάζουν οι προορισμοί, αλλάζουν τα γούστα μας, τα θέλω μας, οι ανάγκες μας, οι επιθυμίες μας, τα οικονομικά μας. Πολλά αλλάζουν, έτσι.
0: Έτσι είναι, σωστό είναι αυτό. Σου δείξω ηλιοβασίλεμα στη Νέα Ηράκλεια και θα σου το συγκρίνω με ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη. Έλα, μου βρεις διαφορές. Να δεις να πέφτει ο ήλιος μέσα στη θάλασσα και να γίνεται η θάλασσα, να πούμε, κόκκινη, κατακόκκινη. Απίστευτες φωτογραφίες. Πού, στη Νέα Ηράκλεια? Τι λες τώρα? Απλά να μην φυσάει, γιατί άμα φυσάει θα τη φας τη θάλασσα σε μορφή φύκη.
2: Και δεν ανέβηκαν οι τιμές στην Καλλικράτεια.
0: Ε, καλά, ανέβηκαν. Αλλά πάντως υπάρχει ακόμα χώρος. Υπάρχει,
2: αλλά
0: έχει
2: κάτι Airbnb περίπου η μισή ώρα.
0: Καλά, εκεί είναι άστα. Αλλά για τις τιμές στο beach bar. Το beach bar ακόμα κρατάνε.
2: Τα beach bar ανέβηκαν. Είχε beach bar παλιά η Καλλικράτεια, τίποτα δεν είχε.
0: Είχε ένα είχε μόνο. Τώρα έχει 3-4-5 αυτού και βγαίνει.
2: Και με χιλιάδες τις απλώστρες, έτσι.
0: Πολλές και καλές. Με το φουσκωτό το στρώμα, έτσι. Όχι το άλλο με την ψάθα. Θα περπατώ και το... Κοιμάσαι και κανένα δυο ώρες δηλαδή. Θα βρω το χάσμα το παλιό. Θα κατεβώ στον άδει. Άρε Μανολάκη, έγινε η θάλασσα γιαούρτι. Και δεν έχουμε κουτάλι τώρα. Κοίτα να δεις ρε φίλε, πώς αλλάξαν τα χρόνια.

0: Έλα ρε Φωτάκο, έλα ρε Φωτάκο. Δεν θέλω τέτοια πράγματα ρε Φωτάκο. Μην μου τα γράφεις αυτά πράγματα στο Facebook από το πρωί να πούμε τώρα. Κρατήστε μια ισορροπία έτσι απόψε. Βλέπεις τι γίνεται τώρα. Μας είπανε πάντως ότι βρισκόμαστε μετά την death ουσιαστικά. Το είπανε και άνθρωποι ας πούμε οι οποίοι το παραδέχτηκαν. Βρισκόμαστε σε προεκλογικό... Σε προεκλογική περίοδο μετά την τέχνη, προφανώς. Εκεί θα παίξει ο καθένας τα χαρτιά του, από ό,τι κατάλαβα. Άκουσα και την κυρία Καριστιανού που δεν θέλει να τα.
1: Ήταν πολύ αστείο αυτό.
0: Ναι, εντάξει, δεν ήθελα
1: να. Πάρα πολύ αστείο αυτό.
0: Εντάξει, και εγώ με τα τραγούδια που γράφω δεν τα δημοσιεύω πλέον. Τα κρατάω για να μην μου τα κλέψουν.
1: Ναι, ήταν πολύ αστείο. Τέλος πάντων.
0: Κάνουν επιτυχίες οι άλλοι. Και το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης και λέει: παιδιά, μετά την ΕΔΕΘ θα είμαστε ουσιαστικά. Είναι η πρώτη φορά.
1: Ναι, παιδιά, κοιτάξτε, αφού.
0: Δεν θα ξαναεμφανιστεί μετά. Γιατί κάτι άκουσα, λέει: τελευταία εμφάνιση θα είναι στη ΕΔΕΘ ο κύριος Μητσοτάκης και μετά θα είναι. Έτσι, ο Γεωργιάδης του. Γεωργιάδης το είπε. Μάλλον η πιο επίσημη, ας πούμε.
1: Μάλλον.
0: Επίσημη. Τι...
1: Αλλά και στην προεκλογική περίοδο έχουμε εμφανίσει κανονικά. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι θέλει.
0: Θα αρχίσουν περιοδίες εννοείται.
1: Ήδη έχει ξεκινήσει ο Μητσοτάκης περιοδίες εδώ και κανένα δίμηνο. Δεν
0: δεν
1: έχει όμως.
0: Ναι, αλλά δεν λέει ότι είναι προεκλογικές. Είναι συναντήσεις γιατί να. Θα έρθει να έρθει στο μετρό
1: τώρα. Ούτε μετά τη ΔΕΘ θα πει ότι είναι προεκλογικές οι.
0: Μόνο όταν ανακηρυχθούν οι ημερομηνία των εκλογών θα θεωρείται ότι.
1: Καλά,
0: είναι.
1: Δεν μπορεί να λέει από τώρα ο κυβερνήτης της χώρας ότι είμαι σε προεκλογική περίοδο και να είναι η χώρα 8 μήνες σε προεκλογική περίοδο. Ατύπως έτσι είναι. Ναι. Αλλά επίσημα δεν μπορεί να πει. Γιατί θα πάρουν το μήνυμα οι υπουργοί, κατεβάζουμε τα μολύβια, δεν κάνουμε τίποτα. Τρέχουμε κι εμείς στις περιφέρειές μας για να δούμε τι θα απογίνουμε την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Κάθε κυβέρνηση έχει δουλειά να κάνει, έτσι. Και είναι αρκετοί μήνες μέχρι τις εκλογές.
0: Είναι αρκετοί,
1: δεν είναι
0: λίγοι. Αν γίνει έτσι όπως το είπε μέχρι
1: αν
0: τον,
1: πάμε
0: την
1: Μάιο, ας πούμε, που υποθέτουν οι περισσότεροι και εκτιμούν ότι θα γίνουν εκλογές, δεν είναι λίγοι μήνες. Είναι μια ολόκληρη σεζόν.
0: Θα κουράσει κιόλας.
1: Για μας
0: θα...
1: τα ραδιόφωνα, ναι, Σεπτέμβριο με Μάιο, έτσι.

0: Στεφανάκο, το μπουρδέτο είναι φαγητό από την Κέρκυρα, νομίζω.
1: Κέρκυρα, παραδοσιακό.
0: Ναι, μπουρδέτο, δεν λέγεται, ναι.
1: Πώς ήρθε αυτό τώρα.
0: Τώρα μου έγραψε κάτι και κατά λάθος του το έγραψε. Άλλο ήθελε να γράψει και άλλο μου έγραψε. Μπουρδέτο είναι το φαγητό από την Κέρκυρα και είναι πολύ νόστιμο. Νομίζω τώρα δεν ξέρω τι έχει μέσα. Με κοκόρα είναι άλλο εκείνο. Δεν το θυμάμαι τώρα, να σου πω την αλήθεια. Με κοντό μακαρονί. Με κοφτό, με τρυπητό μακαρόνι πρέπει να είναι. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Με σάλτσα είναι.
0: Με μία σάλτσα, ναι, μία σάλτσα.
1: Ψάρι και σάλτσα.
0: Α, σάλτσα είναι. Είναι άλλο εκείνο με το.
1: Ωραίο.
0: Πολύ νόστιμο. Έχει μία σάλτσα, παιδιά, την έτρωγα. Πω, τώρα μην το πιάσω το πρωί αυτό το θέμα, γιατί δεν έφαγα και πρωινό
1: πλέον. Ναι, μην το πιάσει. Ναι, γιατί κάτι τέτοιες συζητήσεις πιάνουμε πρωί-πρωί και με τον παπιδάκι όταν κάνουμε.
0: Ναι, ναι, όχι, αυτό είναι.
1: Και μέχρι το βράδυ πεινάμε.
0: Μα ξέρει τι είναι να παραγγέλνει τώρα και να λες εκείνη τη σάλτσα την κόκκινη και σου λέει άλλο και την πουτάσα. Και μου λέει σάλτσα, μια απλή ντοματούλα με κάτι βάζουν μέσα λίγο κανέλα. Αχ, δεν ξέρω τι βάζουν. Τι πράγμα είναι αυτό.
1: Το τι βούτες κάναμε σε χωριάτικες σαλάτες αυτό το διάστημα όταν ήμασταν άδεια. Επειδή ήμασταν Πελοπόννησο, κάτω έχουν φανταστικά λάδια.
0: Ναι, αλλά βουτάτε στο ίδιο τέτοιο. Δεν μπαίνει τώρα λίγο. Όταν παίρνει την ντομάτα και τη βάζει στο δικό στο πιάτο. Δεν, τώρα έχω παραγγείλει εγώ μια μπριζόλα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εγώ το κάνω αυτό. Αλλά. Ναι. Πώς το λένε. Όταν άρχισε να βουτάω, μετά δεν υπήρχε νόημα να το κάνω αυτό.
0: Ναι,
1: με τον άντρα μου.
0: Μα με τον άντρα,
1: έτσι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Λέω. Δεν μιλάμε τώρα, ναι, να είμαστε ξένοι. Μιλάμε για του συγγενείς, τώρα, οικογένεια, ρε παιδιά.
1: Ναι,
0: τώρα, για την
1: δίκιο,
0: οικογένεια
1: δίκιο.
0: Μιλάμε τώρα. Αυτό το πράγμα.
1: Αλλά να όταν είδα το λάδι στη σαλάτα και βούτυξα.
0: Μπλουμ να πω.
1: Σου μιλάω,
0: έτσι.
1: Είχα να το κάνω αυτό.
0: Να έχει, ρουφήξει για λίγο να βγει το έλαιο από το κρεμμυδάκι από μέσα, ξέρω εγώ να βγει.
1: Ντομάτα,
0: έτσι.
1: Φανταστικό. Φανταστικό.
0: Τώρα συνεννοούμαστε.
1: Και όταν λέμε για τιμές, το είπα και την Κυριακή στην εκπομπή τη Επιστροφή, τον Δημήτρη που κάναμε μαζί.
0: Ναι.
1: Επειδή λέμε για τιμές, παιδιά, η Πελοπόννησος έχει εξαιρετικές τιμές.
0: Πελοπόννησο, ε.
1: Αν είστε
0: και έχει φανταστικές παραλίες, μου είπαν.
1: Έχει ωραίες παραλίες. Έχει πάρα πολύ αρχαιολογικό πλούτο να δεις. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Επίδαυρος, Ολυμπία, αρχαία, ναι, Μεσσίνη. Στο Μιστρά, στο μουσείο που πήγα το καινούριο, στην αίθουσα του Θρόνου, το οποίο το ανακαίνισε και το έκανε. Έκανε φανταστικά πράγματα η ομάδα της Μενδώνη από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μιλάμε ότι θα πάθετε πλάκα. Ο κόσμος έμενε με ανοιχτό το στόμα. Ήταν φανταστικό αυτό που βλέπαμε.
0: Από δρόμους πώς είναι η κατάσταση. Έχει...
1: Η Πελοπόννησος έχει εξαιρετικούς δρόμους.
0: Δηλαδή, μεγάλο,
1: δρόμους
0: μεγάλο
1: που έχει η Πελοπόννησος δεν τους έχουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, πρέπει να σου πω.
0: Ναι.
1: Όλη η Πελοπόννησος είναι πεντακένουργοι δρόμοι, ασφαλέστατοι, με στη, ναι, θέα ασφαλείας στη μέση κτλ. Πεντακένουργοι. Ένα πολύ μικρό κομμάτι υπάρχει παλιό εκεί κοντά στη Σπάρτη. Αν είστε οικογενειάρχες, αν θέλετε να πάτε κάπου με τα παιδιά σας, για να μην είναι μόνο μπάνιο, παραλία και μπάνιο και παραλία, γιατί αυτό μπορείς να το κάνεις και εδώ δίπλα στη Χαλκιδική,
0: ναι,
1: αλλά θέλεις λίγο να έχει και εμπειρία το ταξίδι και να είναι και εκπαιδευτικό, γιατί αυτά μένουν στα παιδιά όταν μεγαλώσουν. Πάτε μια Πελοπόννησο, κάντε ένα κόπο. Έχουν εξαιρετικές τιμές και στην εστίαση και στα καταλήμματα. Θα πάθετε πλάκα πόσο διαφορά έχουν οι τιμές.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Εσύ ξεκίνα για Πελοπόννησο.
1: Και όταν ξεκινήσει για Πελοπόννησο, θα σου πούμε και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο μετά για το πού δίνουμε τα λεφτά μας. Όλη τη χρονιά, έτσι. Όλοι μας.
0: Έτσι. Πού μαζεύονται τα λεφτά. Πώς λέει το τραγούδι, πού πάει η αγάπη όταν πεθαίνει. Ένα τέτοιο πράγμα.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό,

0: στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
3: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
2: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
3: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
5: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
5: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
5: Θαλασσινός Pro.
4: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
5: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
4: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
5: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς στα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Τι κάνετε, κύριε Παπιδάκη?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, τι γίνεται, τι ζέστη είναι αυτή, παιδιά? Έχω σκάσει, σας άκουγα κιόλας με τον Κώστα.
0: Τι ζέστη και τι υγρασία.
1: Δεν παλεύετε με τίποτα.
0: Είναι, νομίζω, το καλοκαίρι κλείνει εντυπωσιακά, θεαματικά κλείνει, έτσι?
1: Βέβαια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και το φθινόπωρο θα μπει εντυπωσιακά.
0: Και εγώ το διάβαζα αυτό. Και επειδή η ΔΕΘ φέτος είναι νωρίς-νωρίς, το πρώτο σου κου πέφτει Σάββατο, πέφτει 5 του μηνός. Δεν πιστεύω είμαστε δύσκολα.
1: Θα δούμε, μακάρι να είναι τις πρώτες μέρες, πρώτες 2-3 μέρες, γιατί δεν παλεύεται ύστερα.
0: Επειδή ζήσαμε και άλλες εκθέσεις που είχε πολύ ζέστη, βέβαια θα μου πεις δεν είναι και οι ατελείωτες μέρες του καλοκαιριού που τραβάει ζέστη μέχρι αργά το βράδυ, αλλά είναι... Τι είναι, κύριε Μπαρμπαγιάννη?
1: Τι έγινε, ρε?
2: Τίποτα, ρε παιδιά, ήρθα να δω τι κάνετε. Τι λέτε, τι λέτε, λέω.
0: Τι να πω. Α, λέμε για την ζέστη και την υγρασία. Λέμε για τη ζέστη και την υγρασία.
2: Πάλι για τη ζέστη και είπε, θα μα πει ένα άλλο θέμα. Και εγώ ήθελα να ακούσω.
0: Ναι,
2: εκείνο, θα τη ζέστη και την υγρασία. Τη ζέστη και την υγρασία την παίρνω εγώ. Εσύ είπε, θα μα πει πού πάνε τα λεφτά μα.
0: Α, πού πάνε τα λεφτά μα, παιδιά.
2: Γιατί άκουσε κάτι ποσά και φρίκαραν.
0: Φρίκαρε κι εσύ, γιατί δεν ξέρω τι να πει. Λοιπόν, πού πάνε τα λεφτά μα?
2: Άκουπα, παιδιά, και να μα
0: πει. Δεν ακούτε πολύ συχνά, όλοι την ακούμε. Γκρίνια από τους ανθρώπους της αγοράς, έχει πέσει ο τζίρος, ακόμα και σε εκπτώσεις δεν έχουμε κίνηση κτλ. Λοιπόν, διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο Άι Εφημερίδα από ένα εξαιρετικό οικονομικό συντάκτη, τον Γιώργο τον Παππού. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι ειδικός σε αυτό το ρεπορτάζ, έτσι. 36 δις ευρώ, 36 δις ευρώ, ξαναλέω. Αυτό μοιάζει σαν οικονομικό στοιχείο του κράτους.
2: Το αέπαινος κράτους, να πούμε.
0: 36 δις ευρώ ο τζίρος των ηλεκτρονικών αγορών. Στην Ελλάδα.
2: Εγώ το καταλαβαίνω, γιατί το ζω εγώ. Το ζω και εγώ. Δηλαδή έχουν αλλάξει οι συνήθειές μας από ένα σημείο και ύστερα, και είμαστε συνεχώς
0: στην
2: παραγγελία. Έχει μια πρακτική αυτό το πράγμα. Έχει και ένα κόστος, βέβαια, προφανώς, αλλά έχει
1: και στην
2: πρακτική.
1: Αγορά έχει κόστος, λογικά.
0: Όχι απλά λογικά, φυσικά έχει κόστος. Δηλαδή, εγώ από τον COVID και μετά, δυστυχώς, επειδή μέσα στον COVID ήταν κλειστά τα μαγαζιά, συνηθίσαμε να ψηφίζουμε ηλεκτρονικά ρούχα, παπούτσια, σούπερ μάρκετ, που λέει, λέγει ο Κώστας.
2: Παιδιά,
0: νωρίτερα.
2: Το βράδυ έχω πιάσει τον εαυτό μου. Τώρα εσύ καταλαβαίνεις τι θα πω. Να πω τώρα, λέμε, μηχανέ, ξαναπάω μέχρι το περίπτερο. Παρήγγειλέτα.
1: Ναι.
2: Μπακάλικο τώρα, μιλάμε ψιλολόγια. Καταλαβαίνεις το ότι θέλω να πω τι και τώρα. Δηλαδή ένα ποτό, ένα τέτοιο, ένα ψητικό που θέλω εκείνη τη στιγμή, σε μπακάλικο. Μιλάμε, έχω πιάσει τον εαυτό μου να κάνω παραγγελίες τέτοιες. Αλλά είναι μεγάλο το ποσό.
0: Γιατί έχω πιάσει τον εαυτό μου εγώ το βράδυ που θέλω να χαλαρώσω, μετά το διάβασμα, όλη τη μέρα, τη δουλειά κτλ. Να μπαίνεις στις πλατφόρμες και να διαλέγεις ρουχαλάκια και παπουτσάκια επίσης. Έτσι. Οι κυρίες που μας ακούνε με καταλαβαίνουν, φαντάζομαι, αυτή την ώρα.
2: Ούτε συζήτηση. Ούτε συζήτηση.
0: Και πλέον ένα μεγάλο κομμάτι.
2: Πάντως είναι πολλά τα λεφτά. Εγώ, άμα με ρωτούσες, θα σου έλεγα δύο, το μου λες 36.
0: Είναι
2: πολλά λεφτά, παιδιά, 36 δισεκατομμύρια για τον ελληνικό πληθυσμό, έτσι, για την αγοραστική μας δυνατότητα, βασικά.
1: Βέβαια, από γνωστούς πάντα, που αγοράζανε κυρίως από ξένα site, από την Κίνα, πλέον έχει περιοριστεί αυτό μετά τη φορολόγηση.
2: Εγώ μιλάω για αγορές καθημερινότητας,
1: ναι,
2: για οποίο... δηλαδή μπακαλική, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, πράγματα, σαμπουάνα, παγκοπατικά.
0: Έχει δυσκολέψει λίγο τώρα το σπορ, γιατί στα κινέζικα
1: φορολογούνται.
0: Έχεις πλέον το 3 ευρώ που είναι, ναι, σε κάθε διαφορετικό είδος.
1: Βεβαίως.
0: Στην ίδια αποστολή. Αλλά τι γίνεται τώρα? Πολλές πλατφόρμες έχουν ήδη ξεκινήσει και βλέπεις ότι έχουν γράφει Warehouse EU, δηλαδή
1: αποθήκες στην Ευρώπη.
0: Αυτό, ναι, δεν έχει το 3 ευρώ. Και μπορείς να παραγγείλεις εκ των προτέρων και να ξέρεις, και όταν παραγγέλνεις στο λογαριασμό σου βγάζει πόσα είναι τα 3 ευρώ. Βλέπεις την επιβάρυνση.
2: Παραθυράκι.
0: Επίσης, γιατί κάνανε, έχουν
1: αποθήκες
0: στην Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Αυτός ο κόσμος που αποτράπηκε να πάει.
0: Το ξαναβρίσκει το δρόμο του.
1: Ναι, ή θα έρθει εδώ. Αυτό είναι καλό, να τον έρθει εδώ, να γυρίσει σε ελληνικά καταστήματα.
0: Γιατί ήδη έχουν αρχίσει με τις αποθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη κάνουν δώρα. Ξέρεις πώς είναι οι πλατφόρμες. Σου λέει δώρο 5 ευρώ, δώρο 3 ευρώ.
1: Ναι, βέβαια είναι λίγο παγίδα αυτό. Γιατί για να πάρεις το 5 ευρώ που σου λέει, πρέπει να κάνεις ένα λογαριασμό 40 ευρώ, ας πούμε. Δεν το παίρνεις 5 ευρώ με την πρώτη παραγγελία.
0: Ναι, και ξέρεις και τι άλλο κάνεις πλέον? Ομαδοποιείς τις παραγγελίες. Αντί να πάρεις σε μία παραγγελία μπλουζάκια, παπούτσια, ένα γκατζετάκι που θα ήθελε κάποιο κτλ. Λες, αυτή τη φορά θα πάρω 3 μπλουζάκια. Μόνο σε μια εβδομάδα θα πάρω 2 παπούτσια. Σε ένα μήνα θα πάρω 3 γκατζετάκια. Το ομαδοποιείς και έχεις ένα 3 ευρώ αναπαραγγέλεια. Δηλαδή, ξεπερνιέται και αυτό.
2: Αυτό βασικά τώρα το τρίβο έτσι και αλλιώς το πληρώσεις. Έτσι και αλλιώς. Απλά αυτό είναι λίγο ψυχολογικό τώρα που λες. Δηλαδή, αν είναι να πάρεις με αυτό μήνα παπούτσια, μπλουζάκια και ξέρω εγώ και,
0: ναι,
2: και καμπά.
0: Ναι.
2: Θα το πληρώσεις το 3 ευρώ, απλά
0: ναι,
2: το πληρώσεις διαφορετικά.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Δεν
0: απλά στην ίδια παραγγελία,
2: ναι,
0: αν είχα 50 ευρώ, δεν θα είχα 59,
2: ναι,
0: αλλά
2: ναι, ναι,
0: 53.
2: Εντάξει, ναι. Εντάξει, αλλά ό,τι και να κάνεις δεν το, το αποφεύγεις το 3.
0: Ναι,
2: τέλος,
0: ναι,
2: πάντων. 3 ευρώ είναι, πώς είναι, ψυχή είναι. Δεν βαριέσαι.
1: Πάντως οι ηλεκτρονικές αγορές έχουν μπει ζωή μας για τα
2: πολύ,
1: καλά.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Έτσι, δεν δεν βγαίνεις να πάρεις fast food, ας πούμε.
2: Όχι, ρε, σου λέω, με τίποτα.
0: Τι fast food, παιδιά. Βλέπω στη γειτονιά μου πρωί-πρωί βγήκε τις προάλλες.
2: Μανάβικο.
1: Ναι,
2: μανάβικο.
0: Με τη Volt, αχ, πω και την πλατφόρμα δεν είναι και διαφήμιση.
1: Δύο-τρεις
0: είναι ούτως ή
1: άλλως, ναι.
0: Με τα καφεδάκια πρωί-πρωί, γιατί βαριούνται οι νεαροί και οι νεαρές να κατέβουν να πάρουν από το καφέ από κάτω.
1: Όχι, βαριούνται να κάνουν στο σπίτι.
2: Ναι, αυτό, ναι,
1: αυτό είναι χειρότερο.
2: Άρα θα το ανοίξω αυτό. Θα το εκτεθούμε, παιδάκι. Θα το εκτεθούμε τώρα με το γυναικείο πληθυσμό.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν αλλάξει, βέβαια. Όλοι θα εκτεθούμε, βέβαια. Μην το συζητάτε, κυρία Βιγκινία, σα παρακαλώ. Έτσι, οι άντρες, ας πούμε, την παραδοσιακή παλιά ήταν διαφορετικά. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαστε όλοι.
1: Σηκωνόσουν, μια... έκανε τον ελληνικό σου, τον ρουφούσες κιόλας. Ναι, τώρα.
2: Όχι, σηκωνότανε, σου τον έφτιαχνε τον ελληνικό σου.
1: Αλλά δεν
2: τα ξέρεις κι άλλα.
0: Να ξέρετε, ότι υπάρχουν ακόμα τέτοια.
2: Ο αδερφός μου είναι μόνο και πατέρας μου, δεν έχει κανένα άλλο. Εγώ έχω αλλάξει αυτό.
0: Και πατέρα
2: σου, ναι, δεν σου. Πατεράδες και πάνω είναι πάντα.
0: Ο μπαμπάς θα πει, ουρανάκι, δεν κάνεις κανένα καφέ. Σε 2 λεπτά έχει έρθει ο καφές περιποιημένος.
2: Και έτσι να ξυπνά το πρωί να ψάχνει, α πούμε, ακόμα κάλτσες να πάει και να μυρίζεις τον καφέ που σου φτιάχνουν. Τέλος πάντων, παλιά χρόνια, ωραία ήταν με τα πολιτικά να μυρίζουν.
0: Έλα, βρέχετε παράπονα, δεν σας προσέχουμε.
1: Μια χαρά μας προσέχει. Μια χαρά.

0: Άρα Παναγιωτάκι μου, Ελενίτσα, αλήθεια τώρα έχει τέτοιες διαφορές. Βεργενία εδώ πέρα μου λέει η Έλενα ότι δεν είναι μόνο αυτό που λέγαμε για το θέμα προηγουμένως. Έχει λέει και διαφορές στις τιμές, λέει, όταν ψωνίζεις, ας πούμε. Εδώ είναι το θέμα, λέει. Δεν το ξέρω αυτό εγώ, να σου πω την αλήθεια. Δεν το παρακολουθώ. Εγώ νομίζω ότι είναι πιο ακριβό το shopping. Πιο ακριβό.
1: Το
0: εγώ...
1: ηλεκτρονικό.
0: Βέβαια.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Κάτσε,
1: έχει
0: κάτσε
1: δίκιο
0: λίγο.
1: Η Έλενα.
0: Μήπως μπερδεύομαι εγώ τώρα. Εγώ σου μιλάω τώρα, δεν ξέρω το ηλεκτρονικό. Εγώ ξέρω, ας πούμε, για τις παραγγελίες που κάνω από τον μπακάλικο. Δεν πάω στον μπακάλικο και τα πάρω μόνος μου. Θα είναι πιο φθηνά, ρε παιδιά.
1: Μπράβο. Η Έλενα λέει εδώ. Το ίδιο φόρεμα, λέει, που πήρα 85 ευρώ για το γάμο της κολλητής μου από το Σέιν, σε κατάστημα στον Εύωσμο είχε 348.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα αυτό μπορεί να έτυχε τώρα, να πούμε, το ίδιο, δεν μπορεί να είναι το ίδιο.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι καλός ή κακός, εδώ και πολλά χρόνια, πολλά καταστήματα, μη σου πω ακόμα και πολύ κεντρικά καταστήματα, ψωνίζουν και αυτοί από εξωτερικό και τα φέρνουν από Κίνα και τα λοιπά, έτσι. Μη γελιόμαστε. Δεν είναι πλέον
0: εντάξει,
1: η αγορά.
0: Δικαίωμά του είναι αυτό να το κάνει. Δεν διαφωνώ.
1: Αλλά ναι. Δικαίωμα και του καταναλωτή είναι να δει το φόρεμα, να πει τι ωραίο είναι αυτό και να κάτσει να το ψάξει μια πλατφόρμα. Ή να ψάξει μια απομίμηση του φορέματος.
0: Άλλο η απομίμηση. Τώρα εδώ λέει ότι είναι το ίδιο φόρεμα. Άλλο
1: όταν
0: απομίμηση.
1: Λέμε απομίμηση, δεν μιλάω μαϊμού. Δηλαδή θα πάω να πάρω εγώ Louis Vuitton που κάνει 4.000 και θα την πάρω την πλατφόρμα με 50 ευρώ.
0: Ναι.
1: Μια απομίμηση ενώ ένα. Πολύ ίδιο, παρόμοιο φόρεμα.
0: Ναι, ναι,
1: μπράβο,
0: εντάξει,
1: μπράβο.
0: Ναι.
1: Μπορεί το ύφασμα να μην είναι τόσο καλό, ας πούμε. Μπορεί το ράψιμο να μην είναι, έχει τόση λεπτομέρεια. Αλλά άμα θες να το βάλεις μια φορά το φόρεμα, άλλο να δώσεις 348 που λέει η Έλενα και άλλο 85, έτσι.
0: Πάντως, εγώ κορίτσια θα σας πω, αν είσαστε, έχετε καλό σωματότυπο, σας πάνε όλα, οπότε μην εγχώνεστε τώρα αυτή την τιμή. Θα το βρει και φτηνό να βρείτε ό,τι και να βάλετε, όμορφες θα είσαστε, να ξέρετε, δεν υπάρχει θέμα.
1: Αυτά να ξέρεις τα λένε οι άντρες που λένε για να μην ξοδέψεις.
0: Μην ανησυχείς, ό,τι και να βάλεις σου πάει, φτηνό να είναι, μόνο για να δεις τι ωραία που είσαι. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
2: Αυτά τα λένε οι άντρες με φοβερή αυτοδοξία.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Αυτά τα λένε οι άντρες οι τσιγκούνιδες.
2: Όχι, τώρα το μπαρμαγιάρι τσιγκούνι.
0: Όχι ρε τσιγκούνις εγώ ποτέ, ουδέποτε.
2: Άκου να δεις τώρα, 36 δις.
0: Ναι.
2: Άμα του διαιρείς για το 365, να το αναγάγεις σε ημέρα.
0: Ναι, πόσα δεις την ημέρα.
2: Και με τον αριθμό των ατόμων από τα 12-13 και μετά που κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές, θα δείτε ότι το ποσό ημερησίως είναι ευτελέστατο.
1: Καλά, παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Δεν κάνουμε όλοι ηλεκτρονικές αγορές.
0: Ευτελέστατο. Τι ευτελέστατο,
1: καθόλου
2: ευτελέστατο. Κάνε την
1: συγγνώμη. Καταρχάς, δεν πέφτει στον κάθε Έλληνα κάτι. Μην τον μπερδεύετε, παιδιά. Εδώ δεν μιλάμε για στοιχεία τέτοια. Εδώ μιλάμε ότι οι ηλεκτρονικές αγορές κάνει η Δημαρέση, κάνει ο Μπαρμπαγιάννης. Δεν κάνει, ας πούμε. Δεν κάνουν όλοι οι ηλεκτρονικές αγορές.
0: Το ποσοστό θέλει να είναι γύρω. Αν είναι 30%.
2: 9 στους 10.
1: Και το θέμα είναι ότι αυτά τα λεφτά λείπουν από την αγορά. Αυτό το μπλουζάκι καλά, που θα έπαιρνα εγώ από την αγορά, το παίρνω τώρα από την πλατφόρμα.
2: Πρόσεξε. Παλιά στα λεωφορεία είχαμε εισπράκτορες. Πλέον δεν έχουμε εισπράκτορες, αλλά κάποιοι χάσουν τη δουλειά τους. Αυτή είναι η εξέλιξη.
1: Ναι, δεν διαφωνώ
2: εγώ. Αν δεν προσαρμόζεσαι, κάποια μαγαζιά προσαρμόστηκαν. Δεν θα μείνουμε πίσω.
0: Ναι, εντάξει.
2: Θέλω να σας πω ότι τα 36 δις είναι πολύ μικρό το ποσό.
0: Είναι μικρό ποσό στον πληθυσμό, ναι. Δηλαδή που δραστηριοποιείται με το e-shop, δηλαδή.
2: Γιατί θα δεις ότι η Φερρυππίνου ο Μπαρμπαγιάννης δεν κάνει μόνο μία ηλεκτρική συναλλαγή, κάνει 12. Γι' αυτό σου λέω 9 στους 10 Έλληνες έρχεται.
0: Όχι, εγώ κάνω πολλές.
2: Είναι και η χρήση.
0: Εγώ το λέω, ναι, κάνω πολλές.
2: Τώρα σημειολογικά το αναφέρω, ναι, ναι. Για τώρα, δεν το λέω ότι αμάν.
0: Γιατί το θεωρώ πρακτικό. Ξέρω όμως ότι πληρώνω παραπάνω, παιδιά. Δεν πληρώνω λίγα. Δηλαδή, εγώ έτσι νομίζω. Καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Πάντως να σας πω κάτι. Στις προηγούμενες εκπτώσεις ο τζίρος των καταστημάτων στις προηγούμενες εκπτώσεις νομίζω,
0: το φυσικό καταστημάτων,
1: το φυσικό, ναι, ναι, ναι, καταστημάτων, ναι, ήταν 7 δις στις εκπτώσεις.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι ευτελές το ποσό όταν ένα ποσό τόσο μεγάλο το δίνουμε στα ηλεκτρονικά.
0: Όχι, παιδιά, τώρα 36 δις δεν είναι λίγο τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Και
0: για
1: αν
0: βάλει,
1: επειδή
0: λέμε.
1: Το έγραψε ένας ακροατής νωρίτερα στο Viber, πόσο δώσαμε, λέει, στο τζόγο. Στο τζόγο, στο τζόγο
0: καλά, ναι,
1: δώσαμε 47 δις. 47 και 36 δις μας κάνουν γύρω στα 80 δις, έτσι, με τα πρόχειρα μαθηματικά μου. Δεν δίνουμε λίγα λεφτά.
0: Καλά, πλάκα κάνεις.
1: Επειδή λέμε που πάντα. Και πολλές φορές και πολλά λεφτά από αυτά είναι και ψιλομαύρα, έτσι. Δεν είναι και εντελώς άσπρα λεφτά. Γιατί έχουμε και τον παράνομο τζόγο. Εντάξει.
0: Λογικό. Όχι, είναι πολλά, δεν είναι λίγα τώρα, εσύ τώρα που.

0: Καλημέρα στην Αλεξία και στον Κωνσταντίνο, στα μηνυματάκια που μου στέλνετε στο Facebook.
1: Να και η Ιωάννα γράφει εδώ στο Viber Κώστα. Βιταμίνες λέει, το ίδιο σκεύασμα, η τιμή διαδικτυακά έχει το 1 τρίτο της τιμής από την τιμή στο φαρμακείο. Ξέρετε τι μου έτυχε τώρα που το λέω.
0: Αυτό τώρα που λέτε, παιδιά, πρέπει να το. Ναι, εγώ δεν κάνω τέτοιου είδους αγορές. Σας λέω πάλι, εγώ μιλάω για τις αγορές της. Ναι, ναι. Μπακάλικο, μανάβικο, σούπερ μάρκετ. Τέτοια,
1: εμένα μου έτυχε να βρω, ας πούμε, το αντιλιακό μου, που είναι ακριβά τα αντιλιακά τα καλά, έτσι. Ναι. Δεν είναι 5 ευρώ, είναι 20, 30, 40 ευρώ, ανάλογα τη μάρκα, το είδος που βάζεις, αν είναι δερμοκαλλυντικό. Μου έτυχε να βρω το αντιλιακό μου, ας πούμε, μία τιμή μείον 10 ευρώ, λέω τώρα. Ναι. Και η τιμή που το βρήκα διαδικτυακά ήταν από το φαρμακείο το φυσικό, που έτσι και αλλιώς τα αγόραζα 10 ευρώ παραπάνω.
0: Άρα δηλαδή από το ίδιο μαγαζί μέσω του e-shop αγόρασες, ας πούμε, το ίδιο
1: το
0: προϊόν
1: ίδιο
0: πιο φθηνό.
1: Το ίδιο μαγαζί είχε e-shop, φαρμακείο, έτσι, όχι οποιαδήποτε πλατφόρμα που λες και τι είναι αυτό και μήπως είναι καμιά μαϊμού, μήπως είναι κανένα περίεργο σκεύασμα.
0: Από το φαρμακείο, άρα συμβαίνει
1: μάρκα,
0: να το αγοράσεις.
1: Ακριβό αντιλιακό, το ίδιο το φαρμακείο είχε e-shop και το αγόρασε πολύ πιο φθηνά.
0: Ενώ αν πήγαινε στο φυσικό κατάστημα, αυτό είναι πιο ακριβά.
1: Ναι, και δεν το ήξερα ότι είναι το ίδιο. Όταν έγραψε από πού το παραλαμβάνεις, ήταν το φαρμακείο.
0: Το φαρμακείο που ψωνίζεις.
1: Ναι. Ναι.

0: Άντε Μανολάκη, σε βλέπω να φεύγει σιγά σιγά. Καλά, τεταρτιάτικα αύριο. Πώς είχες συμπληρωματικές μέρες, προφανώς έκατσες δύο μέρες παραπάνω. Ήθελες Δευτέρα να φύγεις, αλλά δεν πρόκαμες. Έτσι είναι η δουλειά σε εγώ. Άντε με το καλό, άμα είναι Δευτέρα. Ελπίζω να έκλεισες κάτι που τις προκοπείς, έτσι. Μην πας όπου να είναι, γιατί καμιά φορά πας για μαλλιά και βγαίνεις κουρεμένος, έτσι.
1: Α, ξαναπέστο αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξαναπέστο αυτό.
0: Άμα δεν το προγραμματίσεις σωστά.
1: Είχα γνωστή μου που μας άκουγε στο ραδιόφωνο. Μου λέει, Πόπολες, σ' ακούω, λέει, που λες κάθε μέρα, λέει, για τον Γκρέκο στην εκπομπή. Και έκανα βλακεία, λέει. Έκλεισα, λέει, με ένα άλλο πρακτόριο. Πήγε Κωνσταντινούπολη και ήταν, λέει, τόσο κακό το πρόγραμμα που μας έβγαλαν. Δεν ήταν, λέει, καλή ξεναγή. Είχαμε θέματα που μετάνιωσα, λέει, την ώρα και τη στιγμή. Και
0: ναι, μερικές φορές μπορεί να το μετανιώσει πάρα πολύ κάτι.
1: Μου το έλεγε πραγματικά, γιατί μου λέει, ήταν η πρώτη φορά που πήγα Κωνσταντινούπολη και ήθελα, λέει, να τα δω όσα περισσότερα μπορώ, γιατί είναι τεράστια η Κωνσταντινούπολη, έχει πάρα πολλά αξιοθέατα κτλ. Ήταν, λέει, κακό το πρόγραμμα, είχαμε θέματα κτλ. Και το μετάνιωσα, λέει, πάρα πολύ. Τη λέω, Γκρέκος Τράβελ. Γιατί δίνει τα χρήματά σου, τα σέβονται. Πληρώνεις έως 12 άτοκες δόσεις και κάνουν εξαιρετική οργάνωση που ούτε εσύ θα μπορούσες να κάνεις για τον εαυτό σου. Γιατί οι άνθρωποι είναι ειδικοί, έτσι. Αγοράζουν πακέτα σε χαμηλές τιμές για να τα διαθέσουν αργότερα. Ξέρουν ακριβώς το τουριστικό προϊόν της περιοχής και πώς θα οργανώσουν την επίσκεψή σου. Και όταν κλείνεις σε group, δεν είναι απαραίτητο, το λέμε για άλλη μια φορά, ότι πρέπει να ακολουθείς τα πάντα. Ακολουθείς όπου θέλεις εσύ. Δεν είναι ανάγκη να πηγαίνεις συνέχεια παντού μαζί με τον group.
0: Έτσι.
1: Γκρέκος Τράβελ, λοιπόν, για να μην έχεις δυσάρεστες εκπλήξεις, αλλά μόνο ευχάριστες, 2310 55 55 56.

Δευτεράκι μου, καλημέρα γόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Πουρνό πουρνό στη δουλειά. Τι πουρνό πουρνό, 8 ώρα πήγαινε μεσημεριά σε μέρα. Πουρνό είναι να πας κάτι τις 6 να πιάνεις δουλειά. Για λίγα λεπτά πιάνω δουλειά λέει. Σιγά το πουρνό. Λοιπόν, αυτά για σήμερα καλοί μου άνθρωποι, που έλεγε και ο Βέγκος. Αύριο το πρωί στις 6 πάλι Δημήτρης Μενιέρης έρχεται. Α, ήρθε και το φως.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρές. Στην τελική ευθεία για να περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι μειωμένες τιμές βρίσκεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με 1.150 προϊόντα που έχουν ήδη ενταχθεί και την 31η Αυγούστου να αποτελεί ορόσημο ώστε οι καταναλωτές να δουν τις μειώσεις στην πράξη. Την πορεία της πρωτοβουλίας παρουσίασε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, στους οποίους η μέση μείωση τιμών διαμορφώνεται στο 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν μέχρι στιγμής 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Οι μειώσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων όπως γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, αλλά και καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Ξεχωριστό σκέλος της πρωτοβουλίας αφορά στη σχολική αγορά εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Στο συγκεκριμένο μέτωπο συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις τιμών σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Συνεχίζονται οι υψηλές θερμοκρασίες, ανάσα ωστόσο αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Νέα άνοδο πάντως περιμένουμε από το Σάββατο. Χθες οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα καταγράφηκαν στη σκάλα Μεσσηνίας με 41,5 βαθμούς Κελσίου, το αστέρι Λακωνίας και τη Σπάρτη με 41,4 βαθμούς. Στην ταυτοποίηση του 29χρονου οδηγού που κινούνταν επί της Εθνικής Οδού Κορίνθου Αθηνών μέσα στη σύραγγα της Κακιάς Σκάλας με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου, προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οδήγηση και η υπόθεση διαβιβάστηκε στη δικαιοσύνη. Την 24ωρη λειτουργία του μετρό, Παρασκευή και Σάββατο, κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Αναφορικά με την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, ο Υφυπουργός τόνισε ότι οι απαραίτητες πιστοποιήσεις έχουν ληφθεί και γίνονται τα τελευταία δοκιμαστικά δρομολόγια. Τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό θα πραγματοποιηθούν το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Σερών παραπέμφθηκαν να δικαστούν 25 μετανάστες που συνελήφθησαν για την εξέγερση που σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο κλειδί Συντικής, ενώ αναζητούνται άλλοι 15 που κατάφερε να διαφύγουν από τη δομή. Σε βάρος τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα απόδρασης και απόδραση, καθώς και για στάση κρατουμένων και πρόκληση φθορών σε ξένη ιδιοκτησία. Το πλαίσιο των κυρώσεων με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Πιο συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε κυρώσεις εναντίον 60 συνδεόμενων με το Ιράν οντοτήτων, δηλαδή εταιρείες, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα που συναποτελούν το πυραυλικό, πυρηνικό και πετρελαϊκό δίκτυο της Τεχεράνης. Πρόσθεσε δε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει ήδη τηλεφωνήσει σε ηγέτες σε όλο τον κόσμο, υποβάλλοντας συγκεκριμένα αιτήματα να σταματήσουν κάθε επαφή με το Ιράν. Μία από τις απειλές που θα αντιμετωπίσουν όσες χώρες συνεχίσουν τις συναλλαγές με το Ιράν, σύμφωνα με τον Μπέσετ, είναι αποκλεισμός από το χρηματοπιστωτικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο. Η πρώτη αντίδραση της Τεχεράνης πάντως ήρθε από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν πιστεύει κανείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπληρώνοντας ότι δεν είναι σε θέση να επιβάλλουν οικονομικούς περιορισμούς.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γενιτσά 36 βαθμούς, Κιλκής 34, Κατερίνη 31, Πολύγυρο 32, Σέρες 36, Γρεβενά 36 και Καστοριά 34 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
5: Συναυλίες έχει! Φεστιβάλ έχει! Αθλητικά events έχει! Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Με! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα! Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
13: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
14: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια. Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Θυμάστε ένα δημόδες που λέγε βαρύς αχώς ακούγεται πολλά τουφέκια πέφτουν. Η Δέσπο κάνει πόλεμο με νύφες και με γκόνια στου Δεμουλά τον πύργο. Όχι, δεν στο χάζομαι. Χθες κάποια στιγμή αργά το απόγευμα ακούγαμε κάτι μπαμ μπουμ μπουμπουνιτά πράγματα, αστραπές, βροντές. Λέμε ατ, ατ, άντε θα βρέξει, κόντρα στην πρόγνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Θα βρέξει και θα δροσίσει. Τελικά μόνο δρόσισε. Κακό δεν το λες. Δροσιστήκαμε κάπως το βράδυ, αλλά τόσο ήταν. Καλό πρωινό σε όλες όλους. 13 λεπτά μετά τις 8 με 35 βαθμούς το μεσημέρι. Ηλιοφάνεια στην διάρκεια της ημέρας. Μποφοράκια 2, 3, αλλά και μετά τις 3 το μεσημέρι 4. Δηλαδή 24 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό σημαίνει 4 μποφό. Δεν πάει ακριβώς αναλογικά. Είναι μια μαθηματική σχέση, δηλαδή από το 1 μποφόρ στα 2, στα 3, στα 4, στα 5. Δεν είναι πολλαπλάσιο δηλαδή του 1. Λοιπόν, μαζευόμαστε σιγά σιγά, αλλά από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά. Δεν ξέρω καν, δεν θέλω να κάνω καμία εκτίμηση. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα γυρίσει όλος ο κόσμος και το προσεχές Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο λογικό είναι να επιστρέψει, γιατί ανοίγουν και σχολεία. Οι υποχρεώσεις πολλών είναι πολλές. Τα λεφτά έχουν τελειώσει. Το παρακάνατε φέτος από ό,τι βλέπω, γιατί ακόμη είστε μακριά από τα αστικά κέντρα. Θέματα δεν έχουμε στους δρόμους. Έριξε μια πρώτη ματιά στην περιφερειακή, αλλά και σε οδικούς άξονες γενικότερα εδώ της Θεσσαλονίκης. Τα πράγματα είναι μια χαρά. Κάτσα πάω λίγο παραπέρα να δω αν έχουμε τίποτε. Ούτε στα Μάλγαρα μοιάζει να έχει κάτι. Άρα είμαστε οι καλοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, άκουγα νωρίτερα τον Κώστα και την Βιργινία με αφορμή αυτό το εξαιρετικό στοιχείο το οποίο είδαμε, ότι ο ετήσιος τζίρος από ηλεκτρονικές αγορές στη χώρα μας είναι 36 δισεκατομμύρια ευρώ.

0: 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Ηλεκτρονικό εμπόριο. Ξέρετε, καμιά φορά η ίδια η ζωή, αν είσαι σοβαρός μαζί της, γιατί εκείνη δεν αστειεύεται, δίνει απαντήσεις. Για παράδειγμα, τούτε στις μέρες και χθες και προχθές και άλλες φορές μας δόθηκε ευκαιρία, επειδή το βλέπουμε και εμείς εδώ και το βλέπουμε, αν δεν το δούμε οι ίδιοι διαζώσεις, διάφοροι ανεβάζουν βιντεάκια για τα likes. Μικρά καταστήματα στην Εγνατία, μικρά καταστήματα στην Τζιμισκή, μικρά καταστήματα γενικώς, τα οποία δεν αντέχουν στον ανταγωνισμό και βάζουν λουκέτο. Και ο άλλος έχει την εύκολη λύση, πετάει μια πομφόλιγα, λέει τα δικά του, χωρίς να σκαλίζει, να δει τι είναι ακριβώς εκείνο το οποίο οδηγεί ένα μικρό κατάστημα στο να κλείσει. Ποιος καταστηματάρχης, επιχειρηματίας, μικρός, μεσαίος, μεγάλος θέλει να κλείσει την επιχείρηση του? Κανένας. Αλλά έχουν αλλάξει τα δεδομένα, τα οποία ενδεχομένως κάποιοι δεν παρακολούθησαν. Όταν λοιπόν το ηλεκτρονικό εμπόριο στη χώρα μας κάνει 36 δις τζίρο, σε σύνολο διάβασα 72, δηλαδή το 1 στα 2 ευρώ το οποίο δίνουμε οι Έλληνες, το δίνουμε ηλεκτρονικά, δεν πάμε στο κατάστημα. Και ηλεκτρονικά, καταλαβαίνετε, και εκεί υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή, παρουσία των διαφόρων πλατφορμών. Temu, Shine, Alibaba, AliExpress και οι 40 κλέφτες και πάει λέγοντας. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτόν τον ανταγωνισμό? Άργησε και η Ευρώπη να θεσπίσει κανόνες, αν και τώρα που θεσπίστηκαν, είναι λίγο άγριο. Χθες μου λέγε η σύζυγος, έβαλε σε ένα καλάθι από αυτά τα καταστήματα προϊόντα αξίας 20 ευρώ και όταν πήγε να κάνει την αγορά τα 20 έγιναν 32, καθώς όπως τα γνωρίζετε πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει και στην Ελλάδα, βάζει περισσότερα χρήματα στα προϊόντα αυτά τα οποία έρχονται από αγορές τρίτων χωρών. Μια γραμμή άμυνας, γραμμή μαζινό, αλλά είναι πολύ αργά, αδερφέ, αδερφή, είναι πάρα πολύ αργά. Το ηλεκτρονικό λοιπόν εμπόριο τσάκισε το κλασικό εμπόριο, το τσάκισε. Μπαίνει ο άλλος, κάνει τη σύγκριση και σου λέει θα πάρω αυτό από εκεί. Γιατί σου λέει ο άλλος, ταξινομώ με βάση τη χαμηλότερη τιμή. Βλέπεις εσύ χαμηλότερη τιμή. Επειδή όμως είσαι και, πώς το λένε, αρκετά σοβαρός, εκτός από τη χαμηλότερη τιμή βλέπεις και τα αστέρια, την αξιολόγηση των αγοραστών. Βλέπεις κάπου ότι δεν υπάρχουν σχόλια. Αλλού βλέπεις χαμηλή βαθμολογία. Αλλού βλέπεις ψηλή βαθμολογία. Λες εδώ αγοράζω. Έτσι λοιπόν το μικρομάγαζο της Εγνατίας, της Τσιμισκή, της Ερμού, συνοικιακά μαγαζιά, δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Γιατί όπως σημείωσε νωρίτερα η Δημαρέση, επειδή οι άλλοι δεν έχουν και πάρα πολλά έξοδα, έχουν και ανταγωνιστικότερες τιμές, να το πω διαφορετικά. Επειδή δεν κρατάνε και καλά αποθήκη, σου λέει θα έρθει σε 5 μέρες. Δεν το έχει στην αποθήκη, δεν το προαγόρασε. Θα το πάρει αφού σου πάρει τα χρήματα. Άρα ανταγωνιστικά είναι σε καλύτερο σημείο. Αυτά πρέπει να δούμε. Αν θέλουμε δηλαδή να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αύριο μεθαύριο, αν αυτό είναι δρόμος τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε ή θα πρέπει να ακολουθήσουμε διαφορετικούς δρόμους, αυτά και όχι τους παπατζίδες. Να, εδώ ας πούμε έχω ένα παπατζή. Κοιτάξτε να δείτε πόσο ωραία έχει χτίσει τη ζωή του. Δεν έχει άδικο σε πράγματα τα οποία υποστηρίζει. Βέβαια είναι γλιώδης, εντελώς γλιώδης. Είναι ο Μίτσος από την Ολλανδία. Και το πόσο γλιώδης είναι φαίνεται και στο τέλος του βίντεο το οποίο έχει φτιάξει. Αλλά είναι πολύ πετυχημένος ο άνθρωπος. Οι γλιώδης γενικώς πετυχαίνουν στη ζωή.
1: Ο Υπουργός Υγείας της πατρίδας μας, για πολλωστή φορά, αντί να ασχοληθεί με την υγεία, τα νοσοκομεία που καταραίουν, τις ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές και γενικά όλα όσα είναι υπεύθυνος, επέλεξε να ασχοληθεί μαζί μου. Έναν πολίτη. Αυτή τη φορά δεν ασχολήθηκε με την ψυχή μου όπως την άλλη φορά. Αυτή τη φορά ασχολήθηκε με τα γυαλιά μου και με αποκάλυψε influencer. Άδωνη! Μέχρι σήμερα δήλωνα μηχανικός. Μηχανολόγος μηχανικός από το Πολυτεχνείο. Μηχανική πετρελαίου μεταπτυχιακό με διάκριση. Υποτροφία για δεύτερο μεταπτυχιακό στα υπερσύγχρονα υλικά. Και τα τελευταία 8 χρόνια μηχανικός σε ενεργειακά project. Με αποκαλείς εσύ influencer όταν εσύ χρειάστηκες 10 χρόνια για να ολοκληρώσεις ένα μόνο πτυχίο. Το πιο ειρωνικό, με το σημερινό νόμο των αιωνίων φοιτητών που εσύ ψήφισες, Θα είχες διαγραφεί. Αλλά ας αφήσουμε τα πτυχία. Με αποκάλεσε ηρωνικά influencer. Λοιπόν, πήγα να γίνω influencer. Με τρία κλικ και μια υπογραφή άνοιξα εταιρεία. Μέλισσα Media. Έχω πάνω από 25 εκατομμύρια προβολές το μήνα μόνο στο Facebook και εκατομμύρια προβολές στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα. Ποτέ όμως δεν το είδα επιχειρηματικά. Όταν όμως βλέπω πως οι δημοσιεύσεις του Υπουργού έχουν απήχηση 5 και 10 χιλιάδες, αλλά κάθε φορά που αναφέρεται σε μένα ξεπερνούν τις 130 χιλιάδες, είπα να το δω επιχειρηματικά. Και αν βγάλω έστω και ένα ευρώ χάρη στον Υπουργό, υπόσχομαι το 50% των κερδών να πάει σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Το υπόλοιπο 50% σε εξοπλισμό. Ξεκαθαρίζω πως δεν διαφημίζω οτιδήποτε λερώνει την κοινωνία. Πολιτικούς, τζόγο κλπ. Γι' αυτά να βρείτε μύγες να το κάνουν. Αν είσαι εταιρεία που θες να γίνει γνωστή και στο προφίλ σου ταιριάζει κάποιος που αγαπάει τον αθλητισμό, τη μαγειρική, τις ανακαινήσεις και οτιδήποτε έχει να κάνει με ευεξία και δημιουργία, και αν θες να βοηθήσεις και οικογένειες που έχουν ανάγκη, Μέλισσα Media είναι εδώ. Το επόμενο βίντεο θα σας δείξω.
0: Κατάλαβες, αγαπητέ, γιατί η Χλιώδης. Γιατί οι γλιώδεις τύποι μπορούν και επιβιώνουν σαν τις κατσαρίδες από πυρηνικό όλεθρο. Τούτος εδώ ο λαϊκιστής, ο Παπατζής, τύπος, πήγε και καλά έκανε στην Ολλανδία, και επειδή στην Ολλανδία δεν παραμυθιάζονται δεχομένως εύκολα, παραμυθιάζει όλες όλους εμάς και δεν είναι ο μοναδικός, κι άλλοι είναι. Για να κάνει αυτό το παιχνιδάκι με τους followers, τα likes, και είδατε, ξεκίνησε ντεμεκ, γιατί και αυτός αναφερόμενος στον άλλον και αυτός πουλάει. Είναι μια σχέση όπου ένας αναφερόμενος στον άλλον πουλάει. Δεν αναφέρθηκε στον Σαλμά, δεν αναφέρθηκε, ξέρω εγώ, στον Καλαφάτη, στην Ευθυμίου αναφέρθηκε στον Άδωνη. Έτσι λοιπόν πουλάει και αυτός, γιατί ο σκοπός είναι να πουλήσει. Δεν είναι τώρα ότι είναι το καλό παιδί το οποίο νοιάζεται για σένα. Ένας Παπατζής είναι, δεν είναι προσωπική επίθεση εκείνων, δεν με ενδιαφέρει καν. Είναι πολύ όπως εκείνος, οι οποίοι εκμεταλλεύονται όλο αυτό το πανηγύρι και διαμορφώνουν έναν τρόπο σκέψης και λειτουργίας που τέλος πάντων μας πάει κατά διαόλου. Δεν βαριάσαι, βραδερφέ. Τώρα έχουμε και οδικά έργα, οδικούς άξονες και κατά διαόλου να πάμε, θα πάμε γρήγορα και με ασφάλεια. Καλημέρα σε όλη τη Κεντρική Μακεδονία, καλημέρα στη Δυτική Μακεδονία, καλημέρα διαδικτυακά σε κάθε σημείο του πλανήτη.

0: Να, ο Άδωνης κάνει καλό λόγια σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη, γιατί αναφερόμενο σε εκείνον με τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται, πουλάνε και εκείνοι, κυρίως για τον Ανδρουλάκη η αναφορά μου και όχι για τον Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας πουλάει, είναι από μόνος του επικοινωνιακό προϊόν. Αλλά ρε φίλε, παλιόπαιδο.
1: Εμπούς αρχηγός. Αφού μας... Άρα αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος είναι ο Τσίπρας, όχι ο Ανδρουλάκης.
2: Ποιος?
1: Ο Τσίπρας είναι ο αντίπαλος ή ο Ανδρουλάκης?
2: Ποιος ο Ανδρουλάκης, υπάρχει?
1: Δεν ξέρω, λέω.
2: Ποιον υπάρχει?
1: Όχι.
2: Έλα μάτω.
1: Γιατί ποτέ... το λέτε έτσι απαξιόν?
2: Μα δεν τραβάει, ποτέ δεν τραβούσε. Ναι. Μα ρε παιδιά, σε το έχω πάλι. Μ' αρέσει που τα συζητάμε μεταξύ μας τηλεόραση, λες και κάνουμε καμιά σοφία. Οι Πασόκοι, οι ίδιοι οι Πασόκοι, μετά τις ευρωεκλογές, είπαν δεν τραβάει ο αρχηγός.
0: Σωστό είναι αυτό. Και πρέπει να τον αλλάξουμε. Αλλά επειδή ο αρχηγός ήλεγχε και ελέγχει τον μηχανισμό, τον κομματικό, επανεξελέγει. Σωστό, όλα και όλα. Να του δώσουμε το δίκιο του Άδωνη όταν έχει δίκιο. In a guitar, is it cold? In your... Και ο Τσίπρας πλέον στο rebranding έχει ανακαλύψει τα TikTokια.
3: Οι άλλοι θα πάνε. Οι άλλοι πάντα πάνε. Ήρθε η ώρα να αποφασίζουμε εμείς για μας.
0: Οι άλλοι θα πάνε. Οι άλλοι πάντα πάνε. Διακοπές. Ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε εμείς.

Λοιπόν, θα σας πω σήμερα, γιατί πολλές φορές όχι αναγκάζω, μου αρέσει, δεν αναγκάζω προς Θεού. Επειδή βαρέθηκα τις υπερβολές χρόνια ολόκληρα στην χώρα, όταν ακούω πράγματα έτσι γενικώς παράγονται, να παράγονται με μεγάλη ευκολία, ο καθένας λέει το μακρύ, ο άλλος το κοντό, ο άλλος το μεσαίο του. Κάθισα και σκάλισα λίγο αυτή την ιστορία με την εκτόξευση του κόστους κατασκευής του αεροδρομίου κάτω στην Κρήτη, στο Καστέλι συγκεκριμένα, της εγκαταστάσεις του οποίου αεροδρομίου είχα την ευκαιρία να δω πριν από κάποιους μήνες, όταν πήγα για ένα διήμερο στο πλαίσιο μιας αποστολής δημοσιογραφικής. Είναι ένα αεροδρόμιο, το δεύτερο μεγαλύτερο θα είναι στη χώρα μας, σε ένα σημείο κομβικό, στρατηγική σημασία για την Κρήτη, ώστε να εξυπηρετεί και βορρά και νότο και ανατολή και δύση στην Κρήτη, στην περιοχή Καστέλι, γιατί το Καζαντζάκι, στο οποίο είναι ένα παροχημένο δημόσιο κρατικό αεροδρόμιο, ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε. Το κόστος από 670 εκατομμύρια κατασκευής πάει στο 1,2 δις. Και ακούγονται παπάντζες, αερολογία, σαγλαμάρα, δεν φαντάζεστε. Θα σας δώσω 2-3 στοιχεία, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ο πολίτης να είναι ενημερωμένος. Από εκεί και πέρα μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Όπως σας έχουμε ενημερώσει και μια και δυο, τρεις και πέντε φορές για την Εγνατία Οδό, για τις καθυστερήσεις, οι οποίες θα κρατήσουν 2-3 χρόνια. Για ποιο λόγο συμβαίνει ό,τι συμβαίνει, γιατί μονοδρομήθηκε. Σας τα είπαμε και μία και δύο και τρεις φορές. Όπου η ευθύνη βαραίνει, για ακόμη μία φορά βέβαια, το ελληνικό δημόσιο, που δεν έκανε ως Εγνατία Οδός κρατική παλαιότερα όσα ήταν και έπρεπε να κάνει. Και έτσι τώρα πρέπει αυτά τα πράγματα να γίνουν, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται πάρα μα πάρα πολύ ο κόσμος. Θα σας πω λοιπόν τι ισχύει και για το αεροδρόμιο κάτω στο Καστέλι. Κάτσε να ζωηρέψεις λίγο, γιατί σε βλέπω... Σε βλέπω χαλαρό μετά από τις διακοπές.

Και πρόσεξε, για να μην πας αμέσως στα βαθιά, σου έχω το εξής. Επειδή τεμπελάκω και τεμπέλησα μέσα στην τρέλα για τις διακοπές, ξεχάσατε ότι είχατε μια εκκρεμότητα στο σπίτι και επειδή πρέπει να το βάψετε ή πρέπει να ψάξετε να βρείτε ελαιοχρωματιστή, μαστόρι δηλαδή, για να το κάνει, διαφορετικά χρωμοδομή. Άκουσέ με, καλύτερα χρωμοδομή. Με τις άπειρες επιλογές που έχεις και με τα δύο εξαιρετικά προϊόντα Step Ready και Cover Ready, βάφεις γρήγορα, εύκολα, μόνος σου και είσαι και περήφανος για το αποτέλεσμα. Ξεκίνα λοιπόν από εκεί τις εργασίες για να μπει σιγά σιγά στην καθημερινότητά σου. Χρωμοδομή, εταιρεία η οποία προηγείται, πρωτοτυπεί, πρωτοπορεί εδώ και πάρα μα πάρα πολλά χρόνια.

0: Δεν έχω τίποτα απολύτως με την κυρία, αλλά έχω πει και άλλες φορές, επειδή μεγαλώσαμε και λόγω της δουλειάς είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε και τα μικρότερα και τα πολύ μικρότερα. Διαθέτουμε μια στοιχειώδη οριμότητα για να διαβάζουμε κάποια πράγματα πιο όρημα, ενδεχομένως και πιο ουσιαστικά. Δεν το λέω με καμία διάθεση έπαρση, δεν αφορά μόνο σε μένα, αφορά σε όλους εμάς οι οποίοι λόγω της δουλειάς ασχολούμαστε με το αντικείμενο αυτό 30-40 χρόνια. Άλλοι 50. Άκουγα την Καριστιανού, η οποία είπε το εξής. Το πρόγραμμά μας, λέει, θα το μάθετε λίγο πριν από τις εκλογές, γιατί λέει, άμα το πούμε από τώρα, μας κλέβουν, λέει, να την ιδρυτική διακήρυξή μας, λέει, την έκλεψε ο Τσίπρας και έκανε copy-paste. Το πρόγραμμά μας, λέει, θα το μάθετε λίγο πριν από τις εκλογές. Δεν το φανερώνουμε τώρα. Δεν λέει ότι δεν έχουμε πρόγραμμα, λέει απλά ότι δεν το φανερώνουμε. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ, είναι κάτι έκτακτο? Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, είναι κάτι έκτακτο?
1: Όχι.
0: Θα πάρετε μετά τις 9, παρακαλώ. Λοιπόν, έτσι η Μαρία, η Καριστιανού, δήλωσε χθες, δεν ξέρω πού, σε ποια συνέντευξη, λέει, πρόγραμμα έχουμε. Απλά λέει δεν θα το... Αν και πριν από λίγες εβδομάδες είχε πει τέλος Αυγούστου θα μας πει ποιο είναι το πρόγραμμα. Τώρα λέει θα το ανακοινώσουμε λίγο πριν από τις εκλογές για να μην κλέψουν τις προτάσεις μας. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, ο καθένας απευθύνεται στο κοινό του. Όμοιος ομοίου υπελάζει, λένε. Δυστυχώς με κάτι σε εισαγωγικά μικρούς πολιτικούς, μικρούς εννοώ που δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα απολύτως, μοιάζει ένα κομμάτι της κοινωνίας να ανταποκρίνεται, δηλώνοντας και αυτό πολύ μικρό για να κρίνει με αυστηρότητα τις παπάντζες που ακούει. Έχουμε, λέει, πρόγραμμα, αλλά δεν το λέμε τώρα για να μας το κλέψουν. Θα το πούμε λίγο πριν από τις εκλογές. Πείτε το μετά τις εκλογές, κυρία Καριστιανού. Φωνάξτε μας επειδή είστε ομορφούλα να σας ψηφίσουμε. Και μετά τις εκλογές πείτε μας και ένα πρόγραμμα. Δεν κάνει κακό. Τα λέτε ρε φίλε, πού τους βρίσκετε και σας ακολουθούν, απορώ.

0: Εδώ έχουμε μια αντιπαράθεση Πορτοσάλτε Ιωάννου. Ο Ιωάννου είναι ένας πολύ καλός συνάδελφος, αριστερών αποχρώσεων, πολύ, μένα μου αρέσει, πολύ συμπαθικός, πολύ ιδιαίτερος, όπως και ο προηγούμενος από εκείνον. Γιατί όπως πάρα πολλές φορές έχω πει, με τον πολίτη, με τον συνάδελφο δεν μας χωρίζει απολύτως τίποτε. Δεν μπορώ τους πολιτικούς, επικεφαλείς και ομάδες ηγετικές οι οποίοι λένε παπάτσες. Αυτούς δεν μπορώ, από εκεί πέρα. Εδώ αποστόμωσε, θα έλεγα, τον Πορτοσάλτε.
1: Για θύμισε μου, ποιο κόμμα μας χρεοκόπησε και βγήκαμε.
2: Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Πώς τα έχουμε ξαναπεί.
2: Χάρη μου.
1: Γιατί τώρα πας να αποβαφτίζεις.
2: Λέω, μου κάνει άσκηση σε μένα.
1: Το θήτη θύμα.
2: Επαναλαμβάνω. Η Ελλάδα χρεοκόπησε το 9. Ο Γιώργος Παπαντρέου δεν κατάλαβε τίποτα και μπήκαμε στα μνημόνια. Λέω.
1: Το 9 ποιο κυβερνούσε.
2: Μετά από 8 χρόνια μνημόνια.
1: Το 9 ποιο κυβερνούσε.
2: Ο Καραμαλής κυβερνούσε, χάρη μου.
1: Είναι δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
0: Μπράβο, ρε Πορτοσάλτε, Πορτοσάλτε. Έτσι να το αποδέχεσαι. Δεν τη χρεοκόπησε ο Γιώργος ο Παπανδρέου, παιδιά. Μην λέμε σαν χλαμάρες τώρα, εντάξει. Η χώρα χρεοκόπησε τα χέρια του Καραμαλή. Του Κώστα του Καραμαλή. Γιατί το μοντέλο το οποίο ακολούθησε δεν ήταν μοντέλο φιλελεύθερο, ήταν μοντέλο πασοκολαϊκοδεξιάς. Αυτό το εντάξει, δεν βαριέσαι, ας την μπάλα στην εξέδρα. Στείλ το πρόβλημα στο μέλλον. Τακτοποίησε δικούς μας και ό,τι περισσότερο μπορείς για να μας ξανακυβερνήσουν, να μας ξαναψηφίσουν, να ξανακυβερνήσουμε και μην ασχολείσαι, άστο, κάνε ό,τι δεν βλέπεις. Κάνε ό,τι κοιμάσαι, που λέγε ο Τόσκας. Θυμάστε και τον υπουργό που λέγε αν θα μπουν μέσα οι διαρρήκτες στο σπίτι, άμα μπουν τίποτε κακοποιοί, θα κάνετε ό,τι κοιμάστε. Έτσι, αυτό το πρότυπο πασοκολαϊκοδεξιάς είναι αυτό. Κάντε ό,τι κοιμάστε. Ό,τι δεν καταλαβαίνετε ότι το μαγαζί καίγεται. Α, και το πήρε ο Παπανδρέου, αυτός έτσι κι αλλιώς δεν κατάλαβε τι έγινε. Αλλά δεν ευθύνεται ο Γιώργος ο Παπανδρέου που το μαγαζί κατέρευσε. Ευθύνεται που δεν πήρε χαμπάρι ότι πήρε ένα μαγαζί που κατέρευε. Και θα έπρεπε να το ξέρει. Τρεις άνθρωποι μεταπολιτευτικά πήγαν να κάνουν κάτι σε τούτον εδώ τον τόπο. Μπαμπάς Μητσοτάκης, Κώστας Σιμίτης και τούτος εδώ. Από εκεί πέρα, αν ο τόπος το θέλει ή δεν το θέλει, είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, μεθαύριο έρχεται ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη και το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Επαφές, παραγωγικούς φορείς, τάξεις, πράγματα, θάματα. Εγγένεια της γραμμής μετρόχια Καλαμαριά. Ένα έργο δεν είναι φαραωνικό, εντάξει. Για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, αλλά δεν είναι και φαραωνικό.

Πρώτη φορά, πρώτη φορά στην ιστορία της η Θεσσαλονίκη έχει παράλληλα 2-3 μεγάλα έργα. Δεν έχει συμβεί άλλη φορά. Μεγάλα, επαναλαμβάνω, για τα δεδομένα, τα ιστορικά της πόλης. Γιατί τούτη εδώ η πόλη, αν συγκριθεί με άλλες μεγαλοπόλεις της Ευρώπης και όχι απαραίτητα πρωτεύουσες του 1 εκατομμυρίου, θα πρέπει να ντρέπεται, όχι η πόλη, θα πρέπει να ντρέπονται εκείνοι οι οποίοι επί δεκαετίες διήγησαν τούτην εδώ την πόλη και έλεγαν παπάντζα στον Κοσμάκη, γιατί έφτιαχναν 2 πεζοδρόμια, 1 πλατεία και έβαζαν δεδράκια στην παραλία. Μεγάλα έργα υποδομής σε μια πόλη του 1 εκατομμυρίου δεν είναι αυτά. Αυτά τα κάνουν και στο Σαντάνσκι και στην Οχρίδα. Κάτσε να ρίξω μια ματιά ακόμα. Αν συμβαίνει κάτι οπουδήποτε κινείστε, πολύ ευχαρίστως μας καλείτε. Εσείς μπορείτε να μας διακόπτετε. Στην περιφερειακή βλέπω μετά τον κόβο Τριανδρίας προς ανατολικά έχουμε ένα θεματάκι. Πουθενά αλλού τα πάντα είναι πράσινα. Μόνο εκεί μετά τον κόβο Τριανδρίας δεν ξέρω τι έγινε. Καμιά συγκρουσούλα. Είναι και έτσι ο δρόμος τώρα με τις εργασίες που γίνονται εκεί, οι στροφούλες έτσι. Ίσα ίσα που χωρούν δυο μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα. Οπότε να είστε προσεκτικότεροι. Ναι ρε φίλε, μεγαλοπόλεις, ωραίες πόλεις παντού στον κόσμο, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, στην Αμερική, την Ασία, την Αφρική, παντού. Υπάρχουν προορισμοί ακόμη και σε χώρες που δεν φαντάζεσαι. Όπου οι πόλεις έχουν τεράστιους δρόμους, έργα υποδομής, ουρανοξύστες. Εδώ έναν πήγαν να κάνουν στην Αθήνα και ξεσηκώθηκαν όλοι, λέγε θα τους κόψει τη θέα. Γνωρίστε τον κόσμο, γνωρίστε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλιά ήταν απλά επιθυμία, τώρα είναι και ανάγκη. Και μάλιστα πλέον υπάρχει τρόπος, υπάρχουν τρόποι, αυτή η ανάγκη, παύλα επιθυμία, να υλοποιείται. Στο Gregor's Travel, που είναι πλοηγός θα έλεγα, πλοηγός το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, εξαιρετική δουλειά κάνουν οι άνθρωποι εκεί, θα βρείτε πληθώρα επιλογών για να πάτε να συναντήσετε άλλες πόλεις, να γεμίσετε από εικόνες, να ζήσετε εμπειρίες μοναδικές. Σχεδιάστε από τώρα ταξίδια για το τρίμηνο 26 Οκτωβρίου. Έχει πάρα πολλές επιλογές. Και βεβαίως από τώρα early booking όσο νωρίτερα για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά. Δείτε κλασικούς και όχι μόνο προορισμούς. 2-3-10-55-55-56 απαντά το επιτελείο. Απαντούν τα στελέχη του Gregor's Travel.

0: Κασάκου λέει 37 δις το ηλεκτρονικό εμπόριο στη χώρα μας. Τελικά θα το γυρίσουμε όλοι στην παροχή υπηρεσιών. Θα γίνω νυχού. Κάποιες φίλες προχθές έψαχναν πριν από τις διακοπές να κλείσουν ραντεβού με τις, πώς λέγονται, nails, αυτά τα, πώς λένε, τα showrooms, πώς τα λένε αυτά, δεν ξέρω. Εντάξει, το χωριό μου νυχού λένε. Άκουρα, είχε και η μάνα μου νυχού. Νυχού. Δεν έβρισκαν, ρε. Δεν έβρισκαν ραντεβού, δεν έβρισκαν. Και εσύ περιμένεις με κινέζικα παπούτσια τα οποία έχεις στο μαγαζάκι σου να ανταγωνιστείς το ηλεκτρονικό εμπόριο, δεν γίνεται.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις.

0: μόνο με 3,19. Η μη σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα, μόνο με 89 λεπτά. Skip Scone Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες, μόνο με 11,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ηρακλής γράφει εδώ. Μπορεί να γελάμε, αλλά έχω στη γειτονιά μου μία νυχού με μία μαξάρα 100.000 ευρώ στο κορδελιό. Ο Δημήτρης ο Ψωμάς γράφει χωρίς πλάκα, ο πύργος του ελληνικού είναι κακάσχημος όπως ορθώνεται στη μέση του πουθενά. Βάλουμε ακόμη 2-3 ρε φίλα, το κάνουμε μια πολιτεία με ουρανοξύστες. Σανγκάι τύπου, Hong Kong. Ο Γιώργης εδώ από το Μόναχο λέει έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό με τη Θεσσαλονίκη, έχει 7 γραμμές μετρό και προαστιακό τραμ, ένα τεράστιο πάρκο, Ολυμπιακό πάρκο και άλλα πολλά. Σε τέτοιες πόλεις αναφερόμουν, Γιώργη. Ο Βασίλης τη γράφει, τα αστέρια της Θεσσαλονίκης, Μιλόπουλος, Τρεμόπουλος και άλλοι θα παραστούν μεθαύριο στα γένεια της γραμμής. Δεν νομίζω. Καλημέρα Γρηγόρη Τεμπελίδη, γεια σου Θάνο, γεια σου Βασιλική, γεια σου Γεωργία, καλώς την Αναστασία, γεια σου Χάρη. Τι μου στέλνει εδώ ο κύριος οδηγός, εξομολογήσεως για νέους. Τι είναι αυτό ρε Άρη, που μου στέλνεις. Ένα εξομολογητήριο μου στέλνει, αλλά να, εδώ πάνω στη φάση έπεσες, γιατί έχω εδώ μπροστά τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, ο οποίος καλεσμένος εκπομπή αιτιολογεί, δικαιολογεί τα 5.000 περίπου το μήνα, γιατί διπλασιάστηκαν οι αποδοχές ως γνωστόν των Μητροπολιτών.
1: Για να δείξει στον κόσμο ποιος είναι ο δρόμος του Θεού.
2: 671.
1: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να παίρνει λοιπόν τόσα χρήματα ένας ιεράρχης για να μου δείξει το δρόμο του Θεού.
3: Κυρία Καραμίτρου, είναι άλλο πράγμα αν δείχνω το δρόμο του Θεού και άλλο πράγμα να αποζημιώνεται κάποιος για τη δουλειά που κάνει.
1: Με λιγότερα δεν μπορεί να το κάνει, σεβασμιότατε.
3: Αφήστε με να τελειώσω. Με τη θέση την οποία κατέχει και που τη θέση αυτή που το δίνει το ελληνικό δημόσιο.
1: Ναι, με λιγότερα τώρα δεν μπορεί, σεβασμιότατε.
3: Μα είναι αντιστοιχία στη θέση.
1: Δεν είστε βιομηχανικοί εργάτες. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει ένας ιεράρχης να παίρνει μισθό 4.000 ευρώ για να δείξει στον κόσμο.
0: Αμάν ρε Βενιέρη, όλα τα χαλάς, κάτσε, είχε ενδιαφέρον. Πού το, άντε να το ξαναβρω τώρα. Άντε να το ξαναβρω τώρα. Το χάλασα.
1: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να παίρνει λοιπόν τόσα χρήματα ένας ιεράρχης για να μου δείξει το δρόμο του Θεού.
3: Κυρία Καραμίτρου, είναι άλλο πράγμα αν δείχνω το δρόμο του Θεού και άλλο πράγμα να αποζημιώνεται κάποιος για τη δουλειά που κάνει.
1: Με λιγότερα δεν μπορεί να το κάνει, σεβασμιότατε.
3: Αφήστε με να τελειώσω. Με τη θέση την οποία κατέχει και που τη θέση αυτή που το δίνει το ελληνικό δημόσιο.
1: Ναι, με λιγότερα τώρα δεν μπορεί, σεβασμιότατε.
3: Μα είναι αντιστοιχία στη θέση.
1: Δεν είστε βιομηχανικοί εργάτες και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει ένας ιεράρχης να παίρνει μισθό 4.000 ευρώ για να δείξει στον κόσμο ποιος είναι ο δρόμος του Θεού.
2: 4.671.
1: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να παίρνει λοιπόν τόσα χρήματα ένας ιεράρχης για να μου δείξει το δρόμο του Θεού.
0: Κύριε Καραμίτρου μου, δεν είναι εύκολο. Εσύ ξέρεις ποιος είναι ο δρόμος του Θεού, εγώ δεν ξέρω πώς θα τον δείξω. Χρειάζεται μια τεχνογνωσία, μια εξειδίκευση. Δεν επικοινωνούν όλοι με το Θεό. Δεν έχουν όλοι επιστολές του Χριστού. Πρέπει να έχεις κάποια εφόδια, να είσαι πρικισμένος για να δείχνεις πράγματα που δεν μπορούν οι υπόλοιποι. Ταλέντο είναι.

ανεξαρτητοποιήθηκε και η Όλγα. Θυμάστε μια σειρά ραδιοφωνική παλαιότερη, η θεία Όλγα ξέρει. Ήταν και διαφήμιση νομίζω, ένα πολυπαντικό, το ρολ διαφήμιζε η

λίγο με ενδιαφέρον, προς μόνοι πώς το λένε, αδημονία, αδημονούν. Τα κομματικά επιτελεία για τις πρώτες δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου. Θέλουν στη Νέα Δημοκρατία να γνωρίζουν αν κινούνται κοντά, πέριξ, πάνω, κάτω στο 30%, ώστε με το πακέτο της ΔΕΘ να πάρουν καμιά δυο μονάδες. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει ως στόχο το διπλό μπροστά το Διάρη. Θα θυμάστε πριν από 1,5-2 μήνες εκπομπή του Ζαχαρού, όταν πρώτο ανακοινώθηκε το κόμμα, είχα πει και ενοχλήθηκαν κάτι φίλοι μου ότι πολύ σύντομα, σχετικά σύντομα, ο Αλέξης η Ελλάς θα παίξει με το 20% γιατί θα διαλύσει τα υπόλοιπα σχήματα όπως και τα διέλυσε. Περιμένει αναγωνίως, δηλαδή αν γράψει Διάρη μπροστά θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος, ικανοποιημένος, και πώς να μην είναι. Ο Νικόλας ο Ανδρουλάκης τρέμει στην ιδέα να γίνει μονοψήφιος. Να δει δηλαδή δημοσκοπήσεις πέριξ του 10% συμπλήν μιας επί της 100 ποσοστιαίας μονάδας. Τρέμει σε αυτό το ενδεχόμενο. Να γράψει 9 και 9,5 και 8,8 και 10,01 και τα λοιπά. Όλα αυτά στα οποία αναφέρομαι είναι πιθανά, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν είμαι εγώ δημοσκόπος, αλλά αφού γραζόμενο στο τι συμβαίνει γύρω μου, βλέπω πιθανό και η Νέα Δημοκρατία να τσακώσει μία-δύο μονάδες ακόμη τώρα με το πακέτο της ΔΕΘ και ο Τσίπρας να πλησιάσει περαιτέρω περισσότερο το 20% και να ταλαιπωρήσει το Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης εκεί στη ζώνη του 9 με 12%. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης έχει εκεί στα νούμερά του, είναι όσο δεν εμφανίζεται ουσιαστικά ο Σαμαράς θα είναι εκεί. Όταν θα και αν ο Σαμαράς, τότε μπορεί να αλλάξει εκεί η εικόνα η δημοσκοπική. Καριστιανού την ξεχνάμε, δηλαδή έχει πέσει και από ό,τι φαίνεται θα πάει ακόμη πιο χαμηλά. Η Πλεύση Ελευθερίας δεν θα κινδυνεύσει νομίζω να μπει στη Βουλή, αλλά στα πολύ χαμηλά. Ο Βαρουφάκης είναι μια περίεργη περίπτωση, απευθυνόμενο στο κοινό το οποίο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, προσβλέπει σε αυτό το 3% και στα καλά της καλούτσικά της είναι η Λατινοπούλου, μετά την επίθεση που υπέστηκε από, που δέχτηκε και από μια ομάδα Αθηγάνων στο λιμεναρχείο και τις κραυγές που βγάζει, κάτι κάνει. Και στα social γίνεται λόγος πολλής για Κασιδιάρη και σχήμα όπου ο αδερφός του Κασιδιάρη θα φαίνεται ως επικεφαλής, αλλά θα είναι το μεγάλο κουμάντο ο ίδιος ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Πέραν αυτών νομίζω τίποτε, η νίκη διαλύθηκε. Τα άλλα κόμματα της αριστεράς μπουσουλάνε ως φιοκάμπτες γλύφτες, ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε, να βολευθούν κάτω από την ομπρέλα του Αλέξ Τσίπρα, επιδιώκουν αρκετές αρκετές. Και εκεί τελειώνει νομίζω το πολιτικό μας ψηφιδωτό στην αρχή του φθινοπόρου.

Ένα πουλάκι μου είπε ότι πολύ δυνατό όνομα της κυβέρνησης. Πολύ δυνατό, υπουργός. Προβεβλημένο στέλεχος. Θα είναι στη λίστα της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Αλήθεια, ψέματα.

πιάνω λίγο το ένστικτό σας σε αυτό που σας είπα. Είναι αλήθεια πληροφορία την οποία έμαθα. Πού πάει το μυαλό σας αν πάει? Προβεβλημένος τέλεχος, κορυφαίος τέλεχος, συχνές πυκνές οι παρεμβάσεις του, δημοσίως. Ωραίος, μου αρέσει. Πιθανολογείται ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια. Ποιος νομίζετε εσείς? Για γράψτε στο Viber να δω αν πάει το μυαλό σας. Στο 6908 357 800.

χαμός, ρε παιδιά. Είπαμε πρωτοκλασσάτος τέλεχος. Ναι, τι να ανακατεύετε. Λοιπόν, είδατε, χαμός από μηνύματά σας. Ένας νομίζω ή δύο γράψατε το όνομα για το οποίο ενημερώθηκα. Καλά ρε φίλε, γράψατε και Άδωνης, Αθείο Άδωνης εδώ. Τι λέτε τώρα.

0: Δελτίο ειδήσεων στις 9. Επιστρέφουμε σιγά σιγά. Μας λείπει η επαφή του ο Διογένης, ο Σοπασής. Ποιος? Ποιος? Αφού ήρθαν αυτοί χθες. Δεν ήταν εδώ.
1: Ήρθε το ίμιση της εκπομπής.
0: Ποιος, μόνο ο Βουτζελάς ήρθε?
1: Ναι.
0: Τι λέει, ρε.
1: Έκανε την έκπληξη ο Τσουλφάς. Σου λέει όλη τη χρονιά λείπει ο Βουτζελάς, σας λείψω και εγώ μια φορά.
0: Επιστρέφω σε λίγο.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Στην τελική ευθεία για να περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι μειωμένες τιμές βρίσκεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με 1.150 κωδικούς προϊόντων να έχουν ήδη ενταχθεί και την 31η Αυγούστου να αποτελεί το ορόσημο ώστε οι καταναλωτές να δουν τις μειώσεις στην πράξη. Την πορεία της πρωτοβουλίας παρουσίασε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, στους οποίους η μέση μείωση τιμών διαμορφώνεται στο 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν μέχρι στιγμής 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Οι μειώσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, αλλά και καθαριστικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Ξεχωριστό σκέλος της πρωτοβουλίας αφορά στη σχολική αγορά εν ώψη για της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Στο συγκεκριμένο τομέα συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις τιμών σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Συνεχίζονται οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας. Ανάσα αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Νέα άνοδο, ωστόσο, περιμένουμε από το Σάββατο. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα καταγράφηκαν χθες στη Σκάλα Μεσσηνίας με 41,5 βαθμούς Κελσίου, στο Αστέρι Λακωνίας και τη Σπάρτη με 41,4 βαθμούς. Στην ταυτοποίηση του 29χρονου οδηγού που κινούνταν επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου μέσα στη σύραγγα της Κακιάς Σκάλας με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και η υπόθεση διαβιβάστηκε στη δικαιοσύνη. Την 24ωρη λειτουργία του μετρό Παρασκευή και Σάββατο κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Αναφορικά με την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, ο Υφυπουργός τόνισε ότι οι απαραίτητες πιστοποιήσεις έχουν ληφθεί και γίνονται τα τελευταία δοκιμαστικά δρομολόγια. Τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό θα πραγματοποιηθούν το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στο αυτόφορο Μονομελές πλημελιωδικείο Σερών παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι 25 μετανάστες που συνελήφθησαν για την εξέγερση που σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο κλειδί Συντικής, ενώ αναζητούνται άλλοι 15 που κατάφεραν να διαφύγουν από τη δομή. Σε βάρος τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα απόδρασης και απόδραση, καθώς και για στάση κρατουμένων και πρόκληση φθορών σε ξένη ιδιοκτησία. Το πλαίσιο των κυρώσεων με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Πιο συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε κυρώσεις εναντίον 60 συνδεόμενων με το Ιράν οντοτήτων, δηλαδή εταιρείες, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα που συναποτελούν το πυραυλικό, πυρηνικό και πετρελαϊκό δίκτυο της Τεχεράνης. Ο Μπέσετ πρόσθεσε επίσης ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει ήδη τηλεφωνήσει σε ηγέτες ανά τον κόσμο, υποβάλλοντας συγκεκριμένα αιτήματα να σταματήσουν κάθε επαφή με το Ιράν. Μία από τις απειλές που θα αντιμετωπίσουν όσες χώρες συνεχίσουν τις συναλλαγές με το Ιράν, σύμφωνα με τον Μπέσετ, είναι αποκλεισμός από το χρηματοπιστωτικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο. Η πρώτη αντίδραση της Τεχεράνης ήρθε από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν πιστεύει κανείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπληρώνοντας ότι δεν είναι σε θέση να επιβάλλουν οικονομικούς περιορισμούς.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιαννιτζά 36 βαθμούς, Κλικής 34, Κατερίνη 31, Πολύγυρο 32, Σέρες 36, Γρεβενά 36 και Καστοριά 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλη. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, την νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές, με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία, βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας, βιβλία σε όλα τα μαθήματα, εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
5: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
9: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Μούλησα ρε, οι καυγάδες της Κωνσταντοπούλου ρε παιδί μου. Δηλαδή από τη μία όταν καυγαδίζει τσαντίζομαι, λέω δουλειά δεν έχει, καυγαδίζει με όλο τον κόσμο, τσακώνεται με όλο τον κόσμο. Απ' την άλλη όμως ρε φίλε, άμα δεν έχεις και λίγο Κωνσταντοπούλου να καυγαδίζει, τι είναι, κάτι σου λείπει. Κάτι σου λείπει. Ωστόσο για να μην σου λείπει τίποτε, για να φροντίζεις την οικογένεια και τον εαυτό σου πάνω απ' όλα, βάλε στην κατάψυξη τον Μπαρμπαστάθη με τα προϊόντα του. Γιατί έχοντας τον Μπαρμπαστάθη με τα προϊόντα του στην κατάψυξη, δεν σου λείπει τίποτε. Γρήγορα, εύκολα, υγιεινά απολαμβάνεις 18 διαφορετικές συνταγές. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γράφουν εδώ τα γραπτά. Σκρίπτα μάνεντα. Τα γραπτά μένουν. Τούτος εδώ είναι ο Brian Adams, όπως πολύ καλά καταλάβατε. Τίτλος τραγουδιού, Somebody. Κάποιος. Τι κάποιος, ένας και μοναδικός. Μαρμαρίδης. Modern Living. Προϊόντα εξαιρετικά, όποιος πάει Μαρμαρίδη μόνο κερδισμένος βγαίνει, γιατί βρίσκει αυτό που θέλει, στην τιμή που θέλει, με την εξυπηρέτηση που του ταιριάζει, που του αρμόζει και βγαίνει ευτυχισμένος, χαρούμενος. Άνδρας, γυναίκα, αλλά και η οικογένεια ολόκληρη. Μαρμαρίδης, καταστήματα επίπλων. Η Καθημερινή γράφει στην πρώτη σελίδα, μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Εγκαθίστανται όλο και περισσότερο Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Τι να κάνει ρε φίλε ο Γερμανός, ο συνταξιούχος, 1200 ευρώ σύνταξη του δίνουνε. Στη Γερμανία δεν φτάνουνε. Θα έρθει στην Ελλάδα, θα πάρει και 1200 η κυρά. Με 2,5 χιλιαρικάκια ο Γερμανός, μια χαρά. Για να μην κατηγορείτε την Ελλάδα. Ο συνταξιούχος σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν έχει κάνει και ιδιωτική ασφάλιση, τρίτος βραχίωνας όπως λέγεται, δεν τη βγάζει. Δεν φτάνουν τα παραδάκια και θέλει κάτι οικονομικότερο. Σου λέει Greek salad, μουζάκα. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Anthony Quinn στη Ρόδο. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω.

Αφού στοχεύουν οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, και άκουσα χθες έναν που λέει άμα πηγαίναμε μέχρι τέλος τις κυρώσεις θα είχαμε την άξη στην παγκόσμια οικονομία. Καλά δεν τα ξέρω, ο Τράμπης αυτά, ο Τράμπης. Και μας παραμύθιαζε από το χειμώνα. Τα νέα τη γράφουν, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. 2 συν 1 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο.

Αθήνα Κάιρο, τι προβλέπει η συμφωνία για το ΣΥΝΑ. Δίκη Σόκ, υπεδοκτόνος που διχάζει την Αμερική. Μακρόν Σαλμάν, επένδυση 6 δις του Ριάν για θεματικό πάρκο Μάγκα στο Παρίσι. Οι καρχαρίες είναι φυσικό κομμάτι για τις θάλασσές μας, λέει, γιατί το τελευταίο διάστημα, όχι πολύ, αλλά είχαμε την εμφάνιση κάποιων καρχαριών. Συντάξεις χειρίας εκτός ρύθμισης 100.000 δικαιούχοι. Ποιοι δεν θα πάρουν τις αυξήσεις στις 28 Αυγούστου και γιατί? Η απογευματινή μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Το σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Σύνταξη μέχρι 800 ευρώ για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες λόγω των εισφορών. Δηλαδή όσο περισσότερες εισφορές, τόσο μεγαλύτερη και η σύνταξη. Επιτέλους, αυτονόητο και λογικό. Όχι σαν εκείνα τα παπατζηλίκια, πώς ήταν το ΕΚΑΣ. Θυμάστε το ΕΚΑΣ? Δούλευα άλλος 35 χρόνια, τέβε, τσά, όπως λεγόταν τα ταμεία, τα διάφορα. Έπαιρνε, ξέρω εγώ, 800 ευρώ, 750 ευρώ σύνταξη. Ο άλλος δεν δούλευε, δεν είχε ένσημα και για να κάνει ο άλλος στρατό κομματικό, του τράβαγε ένα ΕΚΑΣ και έπαιρνε 550 ευρώ. Οπότε σου λέγει ο άλλος, και γιατί να κολλάω ένσημα, αφού θα πάρω τα 550 έτσι κι αλλιώς. Τα άλλα μαυράκια στην τσέπη. Κάνω λάθος? Ήτανε δίκαιο? Άδικο? Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας. Ο οδικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030. Πολύς λόγος για προάσπιση εδαφικών. Κεκτημένων διεκδικήσεων, αυτό πράγμα. Πολύ, πολύ, πολύ συζήτηση. Είχαμε χρόνια να την κάνουμε. Η πολιτική των ήρεμων νερών κράτησε 2-3 χρόνια. Τώρα πάλι συνεχώς κάθε μέρα έχουμε και δημοσιεύματα και δηλώσεις για εμπόλεμες καταστάσεις. Είσαι έτοιμος? Εμάς δεν μας παίρνουν. Άρα φίλε, ούτε για μπασμό δεν κάνουν. Πόσα δις ευρώ θα χάσουμε? Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τι δεν έδειξε ο Υπουργός Υγείας ούτε με τα έξυπνα γυαλιά? Υποστελέχωση, κλειστή σταθμή, ΕΚΑΒ, αμύαντος στις στέγες. Η αλήθεια είναι ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης παρέλαβε ένα εθνικό σύστημα υγείας κόσμημα. Δηλαδή δεκάδες τεράστια νοσηλευτικά ιδρύματα, ξενοδοχεία, κτηριακές εγκαταστάσεις, αξονική, μαγνητική, τεχνητή νοημοσύνη. Παρέλαβε δηλαδή ένα εθνικό σύστημα υγείας πριν από 2-3 χρόνια. Εξαιρετικό, ό,τι καλύτερο έχει βγάλει πλάση. Και από τότε που ήρθε, γκρέμισε νοσοκομεία, χάλασε μηχανήματα, διέλυσε ασθενοφόρα. Γιατί θα το πω ανάποδα, και αν αρέσει καλώς, αν δεν αρέσει, τι να κάνουμε. Δεν αρέσουμε σε όλες και όλους. Αν η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σήμερα είναι όπως κάποιοι κομματικοί ινστρούκτορες την περιγράφουν, και ιδίως κάτι καρεκλοκένταυροι και κρατικοδίαιτοι συνδικαλιστές, και έχει τα μαύρα ούτε τα χάλια, για φαντάσου πόσο χειρότερο ήταν πριν αναλάβει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί επιμερών του, αρέσει δεν αρέσει, έχει γίνει κοσμογονία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Φαντάσου δηλαδή, αν μετά την κοσμογονία, και αυτό είναι αντικειμενικό με βάση και αυτά που λέει ο κόσμος, έτσι, και στις δημοσκοπήσεις, ενώ όταν αξιολογεί προβλήματα κλπ, πόσο πιο χαμηλά έχουν μείνει τα ζητήματα υγείας σε σχέση με πριν 2, 3, 4, 5 χρόνια, με την ίδια κυβέρνηση. Λέω, αν το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι όπως το περιγράφει η αντιπολίτευση και κάτι συνδικαλιστές βαβουριάριδες, τόσο χάλια σήμερα μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν από την θητεία, από τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, φαντάσου πώς ήταν πριν το αναλάβει. Αυτός αυτονόητη εύλογη απάντηση. Κάναμε και ένα μάθημα, θυμάμαι, στο γυμνάσιο. Πώς λεγόταν, λογική δεν λεγόταν? Δεν έπιασε και πολύ τόπο σε πολλούς. Ο ριζοσπάστης γράφει ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής. Με τα οράματα του κεφαλαίου
για την Ελλάδα του 2030 συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Ελεύθερος Τύπος στη γραφή, προσλήψεις 2.884 για μόνιμους και εποχικούς. Από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030 έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή. Α, ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε. Ο Μάζης έλεγε κάτι τέτοια, τώρα μαθαίνω ο Μάζης αφού πήγε από εδώ, πήγε από εκεί, πήγε και για αλυφές στην ελληνική λύση. Τα χάλασε εκεί, τώρα πηγαίνει από ό,τι φαίνεται Σαμαρά. Οι ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη σύμφωνα με το TripAdvisor, το οποίο αποθεώνει Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσσαρνα, Παλαιοκαστρίτσα. Οι τρεις πρώτες παραλίες είναι Κρήτη. Η Παλαιοκαστρίτσα είναι στην Κέρκυρα, ωραία να τη βλέπεις, να την απολαμβάνεις, ωραίο card postal. Αλλά έτσι και κάνεις το λάθος και πας μέχρι τα γόνατα ή μετά τα γόνατα. Κρυογονική, κρυολουσία. Μήλο στο Πασόκ για όσους προωθούν τη συνεργασία με την ελληνική αριστερά. Στο στόχαστρο ο Χάρης Δούκας. Ο Χάρης Δούκας δεν έχει καταλάβει κάτι, ότι το εκλογικό σώμα, η εκλογική βάση του Πασόκ, οι ψηφοφόροι του Πασόκ, δεν θέλουν να ακούνε για Τσίπρα. Δεν θέλουν. Όσοι ήθελαν να ακούνε για Τσίπρα πήγαν ήδη ΣΥΡΙΖΑ και μετά επέστρεψαν στην ελληνική αριστερά. Το Πασόκ του 10-11-12% το οποίο απέμεινε δεν θέλει να ακούει για Τσίπρα. Ο Χάρης ο Δούκας δεν το καταλαβαίνει. Δεν σου λέω καλός ή κακός, μια χαρά παιδί είναι ο Τσίπρας. Τώρα με το rebranding έχει πείσει και εμένα. Λέω να κατέβω με... Μου πάει κιόλας, ελάς, το μεγαλείο σου. Μανιφέστο, ραντεβού με τη φάρσα, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Παρακάτω από κόμμα εξουσίας, κόμμα παρείας για το Πασόκ γράφει το μανιφέστο. Η Εσπρέσο κανένα γυμνούλι έχει, κάτσε να δω. Τίποτα, τόσο στεγνά. Εντάξει, έχει πρωτοσέλιδο μια περιπέτεια προσωπική, δεν θα αναφερθώ, θα ξέρετε σε ποια αφορά. Μια παρουσιάστρια, πολύ γνωστή και καλή στη δουλειά της, κατήγγειλε τον άντρα της ότι βιοπράγησε. Έτρεχε στα αστυνομικά τμήματα και τα λοιπά να λύσουν τις διαφορές τους και το έκαναν οι άλλοι πρωτοσέλιδο. Εγώ στα κουτσομπολίστικα αυτά δεν. Τα ακούω όλα και όλα, προς Θεού δεν σου λέω ότι δεν μου αρέσει να ακούω κουτσομπολιά. Απλά δεν συμμετέχω, δηλαδή θα καθίσω να παράγω, να πω, να δω, να... Ό,τι περάσει από τα αυτιά μου. Αλλά τώρα το να κάνεις πρωτοσέλιδο τον καυγά ανάμεσα σε ένα ζευγάρι που πήγε και αυτό και πρωτοσέλιδο. Αν έχουν παιδιά οι άλλοι, δηλαδή δεν τα σέβεσαι. Την δημοσιογραφία σας, μαμό. Μπήρα μάμου. Η Κόντρα γράφει το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό με τα παπαγαλάκια να οριάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει ρε φίλε, παλιόπεδο τον είπε.

Άδωνης Γεωργιάδης ότι ο Αλέξο Τσίπρας είναι, λέει, ένα παλιόπεδο. Και από χθες εδώ σε 2-3 διαφορετικές εκπομπές παίξανε, ρε φίλε, το ίδιο τραγούδι. Δηλαδή, φαντασία, εμείς είμαστε πιο ποιοτικοί. Παίξανε αυτό το παλιόπεδο, θα γίνω, θα σπάω και θα πίνω. Τι χαζά είναι αυτά, ρε φίλε. Εδώ σου έχω παλιόπεδο, κανονικό παλιόπεδο, original. Να, σηκώθηκε η τρίχα μου, σου λέω. Άκου.

0: καρδιό. Έτσι ρε φίλε, καταστάσεις original, όπως είναι τα προϊόντα της Κοντίτο.
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως, έλα.

Χωρίς να φταίω, λέει, θα πονάς που θα σε βασανίσω. Αυτά. Έτσι λοιπόν ο Άδωνης χαρακτήρισε παλιόπαιδο τον Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας έκανε το ατόπιμα. Ατόπιμα, γιατί με ρώτησε και ένας φίλος. Ποιος με ρώτησε χθες? Ο φίλος μου ο Γκάγκας. Πού είσαι ρε Στεφάνε, Στεφανάκο, ευχαριστώ που ήρθες χθες, είδες μόνος μου ρε φίλε, 3 ώρες στην κερκίδα. Ευτυχώς που ήρθε και κουτσομπολέψαμε. Μου λέει αυτό που έκανε και τα λοιπά, λέει, γιατί και μα αν έχει ξαναγίνει, του λέω ναι, λέω, δεν, πρόσεξε το πρωτόκολλο, ναι, γιατί τα λέει ο Άδωνης όπως τα λέει. Αλλά ο Τσίπρας δεν είναι τώρα κοινοβουλευτικό κόμμα να ακολουθήσει κανένα πρωτόκολλο. Δεν είναι Πασόκ, δεν είναι πλεύση ελευθερίας να πει ότι εγώ πάω πρώτος Θεσσαλονίκη. Άρα δεν είναι παλιόπαιδο. Παλιόπαιδο. Γεια σου ρε Δήμητρα, καλώς Βετράνα, γεια σου Θόδωρε, χαμός, γεια σου Κώστας Πυρογιάννη, γεια σου Γκρέγκορη, γεια σου Δημήτρη Σιούλα, καλώς το Βαλάντι, γεια σου Λεμονιά, γεια σου Παρασκευή, Νάσος, Κική, Μάνος, Άκης, Γιώργος, Πασχάλης, Τόλης. Κάτσε ο Τόλης τι έκανε, ηρωνία πουλάει σήμερα, για να δω, πώς σκέφτεσαι τον, πώς το έπαθες δεν Τόλη και δεν ηρωνεύτηκες. Γεια σου ρε Στέλη Αδάμου, καλώς τον Αναστάσιο Στάθης. Μαθιός, Μαθιός. Το Μαθιός δεν είναι στο Μαθιός, κάπου είχε σε κάτι καρτούν. Ρε τον Τόλι, πώς το έπαθε και δεν μας ήρωνε. Η Ελεύθερη Ώρα γράφει: μπλέκουμε σε πόλεμο και εκλογές. Θανάσιμος κίνδυνος για τον ελληνισμό, με φωτογραφία του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης. Ρε φίλε, πού είναι οι εποχές που παίρναμε τηλέφωνα για να μην πάμε, να μην μας επιστρατεύσουν. Η Πολιτικά τη γράφει: σε ετοιμότητα Δένδιας και Χούπης. Γιατί φορτώνουμε Patriot Κρήτη και Εύρο? Τους φορτώνουν, είπαμε, για διτός ο λόγος. Δηλαδή, ο καθένας διαλέγει όποια απάντηση θέλει. Είναι σαν αυτές τις πυθίες, πώς τις λέγανε, τους χρησμούς. Λέει η κυβέρνηση, το κάνουμε για να δυναμώσουμε κάτω, λέει, και να αντιμετωπίσουμε το Ιράν, το οποίο απειλεί με χτυπήματα κάθε χώρα στην οποία λειτουργούν αμερικανικά συμφέροντα και βάσεις. Λέει η κυβέρνηση, λένε κάποιοι της αντιπολίτευσης, άσερε παπάκια, ο Ερντογάν ζήτησε να πάρετε από την Κάρπαθο τους Patriot για να τους πάτε αλλού. Διαλέχτε απάντηση. Εδώ είσαι Bon Jovi. Η Δημοκρατία γράφει: μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια, η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγέλματα. Αφού επεβδομάδες προειδέασαν για κατάργησή τους, χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Άκρα του τάφου σιωπή για τις προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας, πολιτική ομερτά εν μέσω κοινωνικής οργής. Είναι αυτή η πάλι της Προεδρίας Δημοκρατίας. Διακομματικά εκεί, ξέρεις, κανένας, όλοι μόκο. Κανείς δεν διαμαρτύρεται. Αφού είναι δικά τους παιδιά, ρε. Αφού υπάρχει ποσόστος. Δεν θυμάσαι όταν είχαν συνασπιστεί Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Δημάρ, Κουβέλης. Η πρώτη συζήτηση που κάνανε όταν συναντηθήκαν είναι να μοιράζουν τις θέσεις. 4-4-2. Είπαμε ο Κουβέλης αριστερός, αλλά πλάκα μου κάνει. Το ίδιο και όταν ήταν ο Καρατζαφέρης, 4-4-2. Εγκεφαλικά προκαλεί 55άρα Πετρουλάκη. Έχει την Πετρουλάκη την γυμνάστρια εδώ, φωτογραφία. Εντάξει, έπαιξε πολύ Photoshop και πολύ λαδάκι, αλλά το κορίτσι γυμνασμένο μια χαρά. Με τράβηξε από τα μαλλιά και με έβρισε, κατήγγειλε η δημοσιογράφος παρουσιάστρια τον σύζυγό της, δε λέω ονόματα. Αν και ξέρετε δεν χρειάζεται, απλά ας τα πούνε άλλοι κουτσομπόλιδες. Με τράβηξε από τα μαλλιά και με έβρισε.

Πρόβλημα συμπαθητικό. Από κόμβο Τριανδρίας και μπροστά, από νωρίτερα αναφερθήκαμε στο πρόβλημα, παραμένει το πρόβλημα, ενδεχομένως λόγω εργασιών, για να μην έχει αλλάξει η κατάσταση, ίσως κάποιες εργασίες να γίνονται εκεί μπροστά. Γι' αυτό και έχουμε έτσι χαμηλές ταχύτητες, γιατί αν ήταν μια συγκρουσούλα κάτι άλλο, θα είχε τελειώσει μέχρι τώρα.

0: κυκλοφορίας 15 μέτρα και μετά πρέπει να παρκάρεις. Αν ισχύσει βέβαια αυτό, άστο. Αλλά οκ, okay, θα πάω να δώσω το 30. Αμέσως, καγιούλε. Με έχετε ακούσει ποτέ να γκρινιάζω για πρόστιμο το οποίο μου επευλήθη? Δεν είμαι άγγελος και εγώ κάνω χαζομαρούλες, αλλά όταν με τσακώνουν δεν κάθομαι ακριβώς. Πήγα τη γυναίκα μου, πήγα το θειό μου, ανέβηκα στο γιατρό, άλλα κάτι έκτακτο. Πάω, Λάρς, πάρτα. Απλά βαριέμαι τα ελτάρε, φίλε. Βάλε έναν άλλο τρόπο να πληρώσω με Άιρις, με Ρέβελου. Πού ζούμε, ρε φίλε, να πηγαίνεις στα ελτά να πληρώνεις τις παραβάσεις της τροχονομικές. Έλεω. Οι άλλοι έχουν ανέπαφες και εσύ θες διαζώσεις. Δεν τα λες γιατί τα ελτά έχουν... Καινούριο είναι αυτό της ίσης ή το χθεσινό, βρήκε σπίτι?
1: Apparently είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα.
0: Κάτσε λίγο.
1: Είμαι λοιπόν εδώ γιατί ψάχνουμε σπίτι για το Φίλιππο, γιατί εδώ θα σπουδάσει. Apparently είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα το να βρει σπίτι στο Άμστερνταμ. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη, ψάχνουμε και online. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, τα σπίτια εξαφανίζονται μέσα σε μία μέρα, είναι πανάκριβα, όλα αυτά. Πολλά από αυτά τα σπίτια δεν δέχονται φοιτητές. Για να δούμε πόσο καιρό θα μας πάρει.
0: Α, το χθεσινό. Πάρ' το Δημήτρη, ρε, τον Μίτσο. Σύση, δεν έχω το τηλέφωνο της Χριστίδα. Αυτή είναι δικιά μας, νομίζω, Σαλονικιά. Πάρε εκεί τον Μίτσο. Τον Γλιώδη. Θα σου βρει. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν στα πρωτοσέλιδα τα site, οι εφημερίδες, τα μέσα ενημέρωση σήμερα. Που ο μήνας 25 είναι Τρίτη. Α, γιορτάζει η Ελένη. Γιορτάζει η κουνιάδα μου.
2: Πόσες βραδιές.
0: Κουνιάδα, νύφη, κουνιάδα όμως. Τα μπερδεύω αυτά, σου έχω πει. Κουνιάδα είναι. Πρέπει να έχει γενέθλια σήμερα. Μεγαλώνουμε. Ελένη μου. Τούτος εδώ είναι ο Αργυρός, ο Κωνσταντίνος.
2: Χωρίζουν οι καρδιές,
0: χωρίζουν, δεν χωρίζουν. Υπάρχουν επιλογές και για χωρισμένους και για παντρεμένους και για ελεύθερους και για εργένιδες και για φοιτητές και για φοιτήτριες και για επαγγελματίες. Όλα αυτά στα καταστήματα Μαρμαρίδη, Μαρμαρίδης Modern Living. Τα πάντα για τους πάντες και στο site www.epipla.gr.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
6: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
5: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
12: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
13: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
12: Όλα τα μπισκότα Λατίνη σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
13: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα μόνο 5,90 το κιλό.
12: Supermarket Kansas.
13: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Άντε Γιώργη, εσύ ζήτησες να σου δώσουν λογαριασμό, να σου δώσουν RF, κατάλαβα. Αυτό είναι το ερώτημα. Καλημέρα στη Λίμνο, στο Μάικ. Γεια σου Πόπη, γεια σου Μανώλη Γούσιο, γεια σου Αναστασία Αργυράκη.

0: Λένε δημαρές ότι είσαι παλιόπαιδο, παλιοκόρισο, παλιάνθρωπος. Το παλιόπαιδο, το παλιοκόρισο δεν πειράζει, αλλά το παλιάνθρωπος πειράζει. Γιατί? Αν σε πούν παλιοκόρισο, πες εντάξει, παλιοκόρισο. Όμως...
1: Καταρχάς να με πούν παλιοκόρισο, μη σου πω ότι θα χαρώ κιόλα.
0: Αυτό λέω, παλιοκόρισο.
1: Γιατί, για το κορίτσι, παλιοκόρισο.
0: Ναι, αλλά παλιοκόρισο, τώρα όρημη κυρία.
1: Ναι, παλιοκόρισο είναι το παλιοκόρισο.
0: Ναι, παλιόπαιδο, άμα σε λέγανε παλιόπαιδο, δεν σε πειράζει.
1: Παλιόπαιδο.
0: Εντάξει, παλιόπαιδο θα γίνω, θα σπάω και θα πίνω που λέγει ο λαϊκός τραγουδιστής. Δεν είναι κακό.
1: Αν με πούν πολιτικό παλιόπαιδο, ναι, τότε είναι άλλο θέμα.
0: Παλιάνθρωπο δεν είναι. Παλιάνθρωπο
1: είναι βαρύ.
0: Παλιάνθρωπο, γιατί δεν παλιό άνθρωπο, οι παλιοί άνθρωποι ήταν κακοί, δηλαδή, γιατί λένε ότι είναι κακό να πει παλιάνθρωπο. Για εξήγησέ μου, σου παρακαλώ τώρα. Βάλε και ένα κρασάκι να πιούμε. Αυτό που στοχάζονται. Όχι, αλήθεια σου λέω. Λέει ο αυτό είναι παλιάνθρωπο. Δηλαδή, παλιό άνθρωπο. Δηλαδή, γιατί είναι κακό να είναι κάποιο παλιό άνθρωπο. Ενώ παλιόπαιδο, εντάξει. Light είναι, παλιόπαιδο. Έλα, ρε, παλιόπαιδο.
1: Καταρχάς δεν νομίζω κανένας να χρησιμοποιεί τη φράση πλέον παλιάνθρωπος.
0: Έλα ρε.
1: Ποιος το λέει, μωρέ.
0: Δεν έχεις ακούσει καμιά φορά. Δεν σου είπε κανένας σε σένα με αυτό Βενιέρη που κάνεις παρέα παλιάνθρωπος.
1: Όχι δε.
0: Όχι δεν σου είπανε. Παλιόπαιδο.
1: Όχι.
0: Ούτε παλιόπαιδο. Αλλά το παλιάνθρωπος δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακή έννοια. Γιατί έχει...
1: Το παλιόπαιδο γιατί είναι κακό.
0: Δεν είναι κακό. Συμπαθητικό λίγο είναι. Παλιόπαιδο. Εντάξει, παλιόπαιδο.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν έχεις απάντηση.
1: Τι να πω. Μπλέχτηκα με τα παλιόπαιδα και τους παλιανθρώπους.
0: Αδυνατής να απαντήσει. Σαν την Καριστιανού που λέει δώσε μου το πρόγραμμα και λέει πρόγραμμα λέει θα δώσω μετά τις εκλογές.
1: Αχ, πόνισε ο εγκέφαλός μου χθες το απόγευμα.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν μπορεί. Το έπαιξες το απόσπασμα. Το έπαιξες.
0: Όχι. Δεν ήθελα να την εκθέσω.
1: Μα εκτίθεται μόνη της. Δεν περιμένει από
0: τι είπε η Καριστιανού, παιδιά, πρόγραμμα θα μάθετε λίγο πριν από τις εκλογές.
1: Είναι Kinder έκπληξη.
0: Ναι.
1: Περίμενε στο δες στο Twitter του σταθμού. Το δεύτερο από πάνω είναι.
0: Το παλιόπαιδο.
1: Η Καριστιανού γλυκέ μου. Το παλιόπαιδο είναι από κάτω.
0: Πού να μπω στο site του σταθμού μας.
1: Στο Twitter, του Twitter
0: του σταθμού, ναι.
1: Κάτω είναι ο Άδωνης, λίγο πιο πάνω είναι η Καριστιανού.
0: Αποσταλμένα από σένα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Για κάτσε να δω λίγο. Βιργινία, τι μ' αρέσει. Τι όμορφη που είσαι, Βιργινία, στις φωτογραφίες.
1: Τι παλιό.
0: Εδώ πάμε την κρατσία είσαι, που μιλάει. Αυτό.
1: Όχι, ρε γλυκέ μου,
0: το δεύτερο είναι από πάνω, κάτσε λίγο εδώ. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι, κάτσε.
2: Θα ακούσετε στη ΔΕΘ ένα πλαίσιο φυσικά με τις αιχμές για όλους τους τομείς, όπως είπατε. Το αναλυτικό πρόγραμμα βέβαια θα ανακοινωθεί λίγο πριν τις εκλογές, διότι όπως έχετε δει, έχουμε πέσει πολλές φορές θύμα κλοπής, πνευματικής κλοπής του προγράμματος.
1: Άρα
2: μας.
1: Λέτε ότι δεν το δημοσιοποιείτε, εμείς σας το κλέψουν, μα δεν το θυμόμαστε και καλά. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάποιες βασικές θέσεις.
2: Ωραία, κυρία Παπακοστοπούλου, θα σας θυμίσω εγώ, θα σας φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας. Λοιπόν, η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε βγει βέβαια ένα διάστημα πριν, ένα μήνα ή λίγο περισσότερο.
1: Σας έκλειψε το πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας.
3: Η διακήρυξη.
2: Η ιδρυτική του διακήρυξη είναι παρόμοια. Επίσης.
1: Δηλαδή δεν είχε αρκετή φαντασία ή δεν είχε αρκετή εμπειρία σε σχέση με εσάς.
2: Δεν ξέρω, θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Ίσως να σας πω κάτι. Είναι γιατί ο κύριος Τσίπρας, όπως και οι υπόλοιποι βέβαια πολιτικοί αρχηγοί, δεν αισθάνονται καμία δέσμηση όταν βγαίνουν και τάζουν λαγούς με πετραχίλια, γιατί ξέρουν ότι και να μην τα ακολουθήσουν και να μην τα εφαρμόσουν, κανένας δεν θα του ζητήσει το λόγο. Και ο ελληνικός λαός πιστεύουν ότι ακόμα έχει τη μνήμη του χρυσόψαρου και ξεχνάει. Αυτή λοιπόν η κατάσταση
3: έχει αλλάξει. Ένας σας έκλεψε τη διακήρυξη ο Τσίπρας. Δύο.
2: Λοιπόν, θα σας θυμίσω επίσης ότι και μετά αυτή την πολύ σημαντική, η οποία πέρασε βέβαια εντελώς στα κρυφά, ναι, δεν σχολιάστηκε καθόλου, η συνάντηση που είχαμε για τις τράπεζες, επίσης ακολούθως ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πράγματα τα οποία αναφέραμε εμείς ως θέσεις σε αυτή την ημερίδα.
1: Άρα λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας θεωρεί το μεγαλύτερο του αντίπαλο εσάς και κλέβει λοιπόν εσάς.
3: Τεμπονέρα, σε λίγο.
1: Ναι, δηλαδή λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας σε εσάς έχει κάνει στόχο, γιατί σας θεωρεί το μεγαλύτερο του αντίπαλο.
2: Επομένως καταλαβαίνετε ότι πολλοί περιμένουν να ακούσουν τις θέσεις μας για να έρθουν να μας αντιγράψουν.

0: Ριστεράκι στον ουρανό.
1: Γλυκούλα,
2: λοιπόν,
1: Μαργαρίτα.
2: Λοιπόν, όπως λέει πολύ πετυχημένα εδώ, μπράβο Δημήτρη, ο Τσίπρας λέει τουλάχιστον δεν χειροκροτούσε τον εαυτό του.
1: Και ούτε αυτή λοιπόν, πότε χειροκρότησε.
2: Όχι, στο Ολύμπιον, λάθος κάνεις. Εγώ τα θυμάμαι μια
1: την
2: χαρά.
1: Κοινή ομάδα, ρε παιδί.
2: Ποια κοινή ομάδα.
1: Κοινή προσπάθεια.
2: Είπε κάτι και χειροκρότησε ο κόσμος από κάτω και μετά έκανε αυτή.
1: Ναι, δηλαδή ακολουθεί.
2: Χειροκροτούσε
1: το
2: και τον εαυτό του.
1: Έτσι είναι οι ηγέτες. Ακολουθούν το κοινό. Όταν το κοινό χειροκροτεί, θα χειροκροτήσει.
2: Λοιπόν, επί της ουσίας τώρα, μπήκα στο site Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στα προγράμματά μας έχει υγεία, παιδεία, πρωτογενής τομέας. Τέλος.
1: Δεν είναι και μικρά κεφάλαια αυτά.
2: Μικρά δεν είναι, αλλά δεν είναι και τα μοναδικά. Δεν έχει εξωτερική πολιτική, γι' αυτό της έφυγε ο αντιπτέραρχος. Πώς τον λέγανε ο Παπα-Νικολάου. Δεν έχει ακόμα εξωτερική πολιτική.
1: Είδες που κατήγγειλε έναν άλλον, εδώ φύγανε 22 μαζί, λέει, μαζικά.
2: Επίσης, ναι. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Στον τομέα δράσης που βλέπω, γι' αυτό γελούσα την ώρα που έπαιζε στο ηχητικό. Έχει συμμετάσχει σε εκδήλωση τριγωνικές συναλλαγές, funds, servicers και τράπεζες.
1: Αφού αυτή πήρε μέσα.
2: Πώς να πάρετε γρήγορα, εύκολα και ανώδυνα σπίτι από πληστηριασμό.
0: Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει μόνη.
1: Γλυκούλα. Ναι. Και αυτό πάλι να φοβάσαι να σου κλέψουν τις ιδέες και, και το πρόγραμμα είναι μεγάλη ιστορία.
2: Κοίτα, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Εγώ δεν ήθελα να σου το πω τόσα χρόνια.
1: Για πες.
2: Είμαι τεράστια συγγραφέας. Τεράστια συγγραφέας.
1: Αλλά δεν δηλαδή, μου έχεις δείξει ποτέ τα γραπτά σου.
2: Ποιος Δοστογεύσκη, ποιος Σαλμάν Ρουσδί, ποιος και εγώ. Αλλά δεν τα βγάζω για να μην τα κλέψουν.
1: Εντάξει, μόνο το παιχνίδι αυτή. Εντάξει, εμπόριο είναι. Δουλειά, μπίζνα. Καμιά μπίζνα δεν είναι ντροπή. Εντάξει, ξέρει τι κάνει, νομίζω.
2: Επίτρεψε μου να διαφωνήσω σε αυτό, αλλά οκ.
1: Okay. Εντάξει. Υπάρχει, επιβιώνει, τα καταφέρνει. Θα γίνει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδος. Άλλωστε, από την αρχή αυτό ήταν το οποίο επιθυμούσε. Εμείς το είχαμε καταλάβει πολύ νωρίτερα από άλλους. Τώρα το κατάλαβε όλος ο κόσμος. Έχει μείνει ένα ποσοστό, όχι μικρό, το οποίο δέχεται, πώς το λένε, τον στόχο της.
2: Καλά, μικρό δεν είναι, αλλά δεν οδηγεί και σε αυτοδυναμία που έλεγε η Γρατσία πριν.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτά ήταν το αυγερινό αυτά μετά. Κατήγγειλε τώρα έναν, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω ποιος είναι. Κατήγγειλε ένα στέλεχος, το οποίο ακολούθησε την Καριστιανή για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Γιατί, λέει, αυτός καλούσε κόσμο να πάει συγκεντρώσεις της Καριστιανού.
2: Μάζευε 20 ευρώ για, στο
1: ναι,
2: όνομα
1: είσοδο,
2: της Καριστιανού είσοδο, και του κόμματος.
1: Με είσοδο. Εντάξει, δεν είναι. Κάτσε λίγο στην ερμηνεία. Πας να δεις τη Μαντόνα. Πας να δεις, ξέρω εγώ, ποιον σου, τον Νταλάρα. Πας να δεις το Διογέννη Δασκάλου. Πήγαν εξαιρετικά στο Διπεθές Ερών. Με το Στάθη τον Παχίδη. Εξαιρετικά, χαρήκαν πάρα πολύ γιατί ήμασταν χορηγός επικοινωνίας. Νεφέλες. Πας να δεις κάτι. Δεν πρέπει να πληρώσεις και μια είσοδο. Εδώ ο Τόνι Μπλερ ξέρει τι λεφτά παίρνει και.
2: Ναι, το κακό ήταν όμως ότι δεν το ήξερε η Καριστιανού. Αυτό είπε.
1: Ναι,
2: δεν μάζευε λεφτά για εκδήλωση αυτός.
1: Για πάρτι του.
2: Μάζευε λεφτά στο όνομα του κόμματος και της Μαρίας Καριστιανού.
1: Ναι, πού τα δίνανε οι άλλοι, παιδί μου.
2: Στον Άιρις. Ίδιο. Στον ίδιο.
1: Α, στο χέρι.
2: Χέρι, χέρι. Αυτά δεν είναι Άιρις.
1: Ποιος είναι αυτός, ξέρουμε.
2: Δεν το ξέρουμε και δεν τον είπε η Καριστιανού στον αέρα.
1: Πρέπει να το πει όμως. Δεν μπορεί να ρίχνει λάσπη χωρίς να λέει.
2: Είπε όμως. Δεν φαντάζομαι να είναι λάσπη αυτό, Δημήτρη.
1: Δεν ξέρω, παρακαλώ,
2: γιατί
1: δεν
2: είπε,
1: τόσο
2: όποιος ξέρει περισσότερα και τα λοιπά, όποιος έχει δώσει λεφτά, να μας το πει.
1: Καλημέρα, πάρτε λίγο μετά τις 10 γιατί έχουμε δελτίο. Την Καριστιανού, ρε, είδες συνεργάτες που έχει. Τελικά είναι μεγάλη επιτυχία να ξέρεις να επιλέγεις τους συνεργάτες σου, κυρίως στον δημόσιο βίο της χώρας. Ένα από τα χαρίσματα, λέει, των ηγετών παγκοσμίως και ιστορικά αποδεδειγμένο είναι να μπορείς να επιλέγεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να συνεργάζονται μαζί σου.
2: Θανάσης Αυγερινός.
1: Καλά, μεταξύ μας, εγώ ποτέ δεν συμπάθησα τον Θανάση για την κίνηση που έκανε, έτσι. Οφελημίστηκε, καιροσκόπος και τα λοιπά.
2: Εγώ μεταξύ μας ποτέ δεν συμπάθησα τη δημοσιογραφική του δουλειά.
1: Άλλο αυτό, αλλά ήταν καιροσκόπος. Δεν θα κατηγορήσω εγώ την Καριστιανού.
2: Εγώ δεν ξέρω πώς έκλεισε το δίλη για να σου πω.
1: Καιροσκόπος. Δεν είχε καμία σχέση με όλο αυτό. Πήγαν να καπελώσουν μια γυναίκα η οποία είχε ένα επικοινωνιακό χάρισμα και πήγαν οι άλλοι να ετεροφωτιστούν. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα.

Λοιπόν, αμέσως μετά τις 10 ετοιμαστείτε να γράψουμε μια έκθεση ιδεών. Θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ από όλες όλους. Και τώρα ξεκινήσει το Viber. Αν θέλατε κάποιον να χαρακτηρίσετε παλιόπεδο. Ο Άδωνης είπε ότι είναι παλιόπεδο ο Τσίπρας. Δεν τον είπε παλιά άνθρωπο. Θέλω να μου βάλετε τις έννοιες παλιόπεδο, παλιοκόριτσο και παλιάνθρωπος στα δημόσια πρόσωπα. Δηλαδή ποιον θα χαρακτηρίζετε παλιόπεδο, ποιον παλιάνθρωπο, ποιον παλιοκόριτσο. Για να γράψετε στο Viber, νομίζω ότι είναι πολύ καλό θέμα εκθέσεως. Για να αξιολογηθείτε παρακαλώ εσείς οι ακροάτριες ακροατές και να αξιολογήσετε και τα δημόσια πρόσωπα. Ποιον θα χαρακτηρίζετε παλιόπεδο, ποιον παλιάνθρωπο και ποιον παλιόπεδο. Στο 6908 357 800. Παρακαλώ.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά. Κάθε φορά που προεξοφλούν εθνικές ήττες και στη συνέχεια μετράνε κουβάδες, είπε χαρακτηριστικά, όλοι αυτοί οι ψευτοπατριώτες, είτε μέσω κάποιων μέσων ενημέρωσης είτε στο πολιτικό σύστημα, θα πάρουν τις απαντήσεις τους στην πράξη. Μιλώντας στον Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε και στον όρο «ήρεμα νερά», λέγοντας ότι δεν περιγράφει σωστά την πολιτική που ακολουθεί η Αθήνα απέναντι στην Άγκυρα. Επιμένει και σήμερα η έντονη ζέστη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου. Μικρή ανάσα δροσιάς με πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη, νέα άνοδος ωστόσο αναμένεται από το Σάββατο. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, στους οποίους η μέση μείωση τιμών διαμορφώνεται στο 7%. Οι μειώσεις που θα εφαρμοστούν από τις 31 Αυγούστου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, αλλά και καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε φάση αυξημένης κυκλοφορίας, ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την κορύφωση των κρουσμάτων να αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη 2 με 3 εβδομάδες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Αττική, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, με ιδιαίτερη αυξημένη επιβάρυνση στην Αττική, όπου κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. 35χρονη στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι ο ενδιαστάσιος σύζυγός της τη βίασε και την εγκλώβησε σε διαμέρισμα. Ο 44χρονος συνελήφθη μερικές ώρες αργότερα στο κέντρο της πόλης και οδηγείται στον εισαγγελέα. Το Πακιστάν και το Ιράν σημείωσαν σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες που διεξήγαγαν χθες όσον αφορά το εγχείρημα να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υποστήριξε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών Μόχσιν Νάκβη, ολοκληρώνοντας επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι διμερείς συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε μέτρα για την πρόληψη περαιτέρω κλιμάκωσης, το άνοιγμα του στενού του Ουρμούς και τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιαννιτσά 36 βαθμούς. Κιλκής 34, Κατερίνη 31, Πολύγυρο 32, Σέρες 36, Γρεβενά 36 και Καστοριά 34 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Δεν ξέρω πώς και τι έγινε, αλλά ξεκινήσαμε μια κουβέντα έξω. Εντάξει, δεν είμαστε και δύο γενιές. Την ίδια ανήκουμε, νομίζω, πάνω κάτω. Και η Δώρα. Μην πάω το παίξιμο.
1: Η Βιργινία το ξεκίνησε.
0: Ναι, αυτή είναι στην ίδια γενιά.
1: Όχι, είμαστε... την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Κλείνοντας που είπε για σχολικά, πόσο μ' αρέσει να ψωνίζω σχολικά.
0: Ναι, ανήκουμε σε διαφορετικές γενιές. Εγώ λίγο ανήκω.
1: Εντάξει,
0: λίγο επειδή μεγάλωσα και γεωγραφικά σε χωριό, δηλαδή. Τέτοιες μέρες, παιδί μου, δηλαδή.

0: Και πιάσαμε κουβέντα έξω με τα, για τις παλιότερες τέτοιες, όταν ήμασταν μικρότερα δηλαδή, μέρες
1: που ψωνίζαμε
0: που
1: εμείς.
0: Πηγαίναμε να αγοράσουμε πραγματάκια και θυμήθηκε ο καθένας πραγματάκια της εποχής, κασετίνα, σβίστρα, κάτι στυλό λέει που είχαν μέσα ένα υγρό και το γύριζες και αυτό είχε κάτι αστεράκια μέσα.
1: Το πολύχρωμο το στυλό,
0: το
1: αυτό
0: που θυμηθήκαμε με τον Άρη είναι εκείνο το μεταλλικό, δεν κυκλοφορεί τώρα ως μεταλλικό νομίζω.
1: Τώρα είναι πλαστικό χοντρό.
0: Τι να το κάνεις
1: το μεταλλικό εκείνο το...
0: Εκείνο τα γερμανική κατασκευή ήταν. Όχι μάλλον, ασημί ήταν.
1: Ασημί, μπράβο, ασημί.
0: Ασημί ήταν. Το οποίο είχε τέσσερα χρώματα
1: μέσα. Ήταν λεπτό.
0: Τώρα δεν χάλαγε ποτέ. Γερμανικής κατασκευής, όχι κινέζικης. Που είχε πράσινο, μπλε, μαύρο.
1: Κόκκινο και κόκκινο.
0: Και κόκκινο. Κάτι σβίστρα, θυμηθήκαμε ματάκια μέσα.
1: Που μυρίζανε σβίστρα.
0: Που μύριζε η σβίστρα σβίστρα, η σβίστρα η άσπρη, γιατί η άλλη, ναι, η μπλε κόκκινη σβίστρα που έσβηνε στυλό η μολύβι δεν μύριζε καλά.
1: Και νομίζαμε ότι το μπλε είναι για να σβήνει στυλό.
0: Έτσι δεν ήταν.
1: Κανονικά δεν είναι έτσι.
0: Τι είναι, γιατί.
1: Είναι για κάποιες μολύβια ζωγραφικής.
0: Αλήθεια λες.
1: Το έμαθα πριν δύο χρόνια και εγώ, μην νομίζεις.
0: Εγώ πρώτη φορά το ακούω, εγώ νομίζα για το στυλό.
1: Και σβήναμε
0: και σβήναμε και άνοιγε. Δεν είχε μπλάνκο. Και βέβαια θυμήθηκα τη μυρωδιά του μολυβιού, του κανονικού μολυβιού, ξύλινο, του ξύλινου, όχι αυτό το πλαστικοποιημένο. Φίλε, ωραία χρόνια. Τώρα βέβαια για εσάς οι οποίοι έχετε παιδάκια σε νηπιαγωγεία, γυμνάσια, λύκεια και πάει λέγοντας.
1: Δεν είχαμε και πολλές επιλογές τότε, Δημήτρη.
0: Όχι, δεν είχαμε, δύο-τρία πράγματα είχες. Τι θα έπαιρνες.
1: Άλλωστε τα παίρναμε από το μπακάλικο της γειτονιάς.
0: Ναι, από την κυρία Αλεξάνδρα, εγώ παρακαλώ.
2: Επί την ευκαιρία με λένε Αλεξάνδρα, καλημέρα.
0: Γεια σας Αλεξάνδρα.
2: Λοιπόν, ακούστε κύριε, παιδιά, ναι, λοιπόν,
0: παιδιά
2: ακούστε,
0: το...
2: εγώ πρόλαβα.
0: Εγγόνια θα έχουμε σε λίγο, ναι.
2: Μελανοδοχείο, με κοντιλοφόρο.
0: Δεν το χρησιμοποίησες όμως.
2: Λίγο, ναι, πολύ λίγο.
0: Πένα, ναι, μου είχαν κάνει δώρο πένα, αλλά κοντιλοφόρο, ποιος ο Ρίγας Φεραιώσης.
2: Καλλιγραφία.
1: Είχαμε τετράδιο καλλιγραφίας, βέβαια. Φυσικά και είχαμε τετράδιο καλλιγραφίας.
2: Ναι, αυτό το σημείο με τα τέσσερα χρώματα.
0: Ναι, αυτό ήταν πολύ ωραίο.
2: Η σβηστήρα που μύριζε ωραία, η ποντίτσα με την ετοιμαζόμασταν, η ποντιά με το γιακαδάκι του κολαριστό.
1: Το σχολείο το Σάββατο, πείτε τα κι αυτά, πείτε τα κι αυτά. Μια Κυριακή μας έμενε.
0: Να είστε καλά. Και πώς το λέγανε το άλλο το μάθημα που κάναμε, που μαζάμε κάτι φασόλια, φακές,
1: ναι,
0: κλπ.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: κάναμε,
1: ναι.
0: Χειροτεχνία λεγόταν.
1: Χειροτεχνία που είχαμε τα χαρτιά και τα, ναι, κολούσαμε, ναι, πάνω με κόλλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, με λόγο, όχι λόγο, όχι, με ούχου. Ούχου, ούχου. Εντάξει, τώρα άλλες εποχές.
1: Τώρα υπάρχει πληθώρα πραγμάτων, δηλαδή πας και χάνεσαι. Δεν, ναι.
0: Βοτανολογία, ναι, ρε. Φοβερό μάθημα βοτανολογία που πηγαίναμε και φέραμε μεγεθυντικό φακό.
1: Πατριδογνωσία.
0: Άστο κοινό.
1: Γιατί?
0: Βοτανολογία, ρε, που πηγαίναμε και παίρναμε μεγεθυντικό φακό και κόφτη, κοφτάκι, ναι, ψάρι, τέτοιο για να κάνουμε κάτι ρίζες. Μας βάζαν και φυτεύαμε φακές σε βαμβάκι.
1: Βέβαια. Ναι. Τι ωραίες εποχές, τι ωραίες εποχές. Σχολεία με ξυλόσωμα μέσα.
0: Πες μια καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχάλη, τον Γκρομπ. Λέει ο παλιάνθρωπος της κυβέρνησης, κλασικά ο Άδωνης, ο αγαπημένος σας υπουργός. Άκουσε πολύ λίγο Μιχαλάκο, γιατί μεγάλωσα πολύ για να μπαίνω στο τρυπάκι. Μπορείτε να γράφετε ό,τι θέλετε και στα δικά σου. Δεν έχω κανέναν αγαπημένο υπουργό, δεν έχω πάει ποτέ να βγω, να φάω, να κοιμηθώ ή να κάνω διακοπές με κανέναν υπουργό, ούτε με τον Άδωνη. Εκτιμώ τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί στη δουλειά τους. Και ο Άδωνης αρέσει, δεν αρέσει, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός στη δουλειά του. Αρέσει, μπορεί να μην σου αρέσει ο τρόπος του και εμένα μου αρέσει.
1: Και εγώ διαφωνώ, αλλά αυτό δεν μπορεί να το.
0: Αλλά είναι αποτελεσματικός. Υπουργό, μακάρι να έχει 10 υπουργούς, οποιαδήποτε κυβέρνηση που να δουλεύουν και να ξέρουν το αντικείμενο όσο ο Άδωνης. Μιχάλη Γκρουπ. Πώς λέει εδώ, Γκρουπ. Τα υπόλοιπα τώρα, ο υπουργός, ο αγαπημένος, ο ξεαγαπημένος. Ας. Ναι, ρε, φυτολογία λεγότανε, όχι βοτανολογία. Έχει δίκιο ο Τσέο, ο φίλος μου ο Γιώργος. Οπότε ξεκομπλάρετε ορισμένοι από εσάς. Ξεκομπλάρετε. Να ξέρετε σε ποιους απευθύνεστε. Στη ζωή μου έχω μάθει να εκτιμώ αφάνταστα ανθρώπους οι οποίοι είναι καλοί στη δουλειά τους. Οποιαδήποτε και αν είναι η δουλειά τους.
1: Πάντως είχαμε και πολύ ωραία βιβλία τότε παλιά. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι τα βιβλία, γιατί τα παιδιά μου μένα τώρα είναι...
0: Τι είναι, καλογραμμένα.
1: Ναι, καλογραμμένα.
0: Γιατί τώρα δεν, πολλές εικόνες τώρα πολύ.
1: Δεν. Δηλαδή θυμάμαι όταν μαθαίναμε στο δημοτικό εμείς τα γράμματα, τα μαθαίναμε με τρόπο πρακτικό, ρε παιδί μου. Έλεγε Χελώνα η Μαριωρή με την κοκαλένια αράχη για να πει το ρο.
0: Το θυμάμαι τώρα, πώς το λένε το ρο.
1: Τώρα τα μαθαίνουν αλλιώς. Τώρα δεν έχει τέτοια πράγματα. Δεν έχει τέτοιες εικόνες, τέτοια βιβλία που να παραπέμπουν σε ζωάκια, σε ιστοριούλες για να μαθαίνουν.
0: Έλα, εγώ βλέπω όλα εικονογραφημένα είναι.
1: Ναι, είναι, αλλά δεν είναι όπως τότε. Γενικώς υπάρχει μια εξέλιξη στο πράγμα και καλώς, κακώς, δεν ξέρω αν είναι.
0: Αγαπημένο σου μάθημα?
1: Πάρα πολλά.
0: Με ένα αγαπημένο, τα μαθηματικά και η γεωμετρία. Και η γεωγραφία δευτερεύοντα.
1: Μαθηματικά, ιστορία, μου άρεσε πάρα πολύ πάντα.
0: Ιστορία δυστυχώς δεν μου άρεσε, μετά άρχισα να την σκαλίζω.
1: Γεωμετρία. Εγώ είχα το παράδοξο ότι είχα γεωμετρία 20 και μαθηματικά 19.
0: Ναι. Γεωμετρία, ωραίο μάθημα.
1: Και αυτό που λένε, ρε παιδί μου, για τα μαθήματα, τα μαθηματικά είναι δύσκολα. Τα μαθηματικά, άμα τα καταλάβεις,
0: άμα
1: τα πάρεις στραβά, άμα τα πάρεις στραβά τα μαθηματικά, είναι και πανεύκολα και πολύ ωραία.
0: Εγώ είχα την τύχη, δεν ξέρω τώρα μακάρι να ζουν οι άνθρωποι, να έχω έναν εξαιρετικό, σε δημόσιο σχολείο, τότε αξιολογούνταν κιόλας, έναν εξαιρετικό μαθηματικό, Αναστασιάδης λεγόταν, στην πρώτη γυμνασίου.
1: Από το στόμα μου το πήρες αυτό με τους καθηγητές. Είναι, ναι, πολύ σημαντικό οι καθηγητές.
0: Ο Αναστασιάδης, τον θυμάμαι, δεν ξέρω τώρα πώς. Δεν θυμάμαι, τον θυμάμαι το μικρό του, αλλά ήταν ένας τύπος ο οποίος μας έκανε και αγαπήσαμε τα μαθηματικά στην πρώτη γυμνασίου. Και ο Αργυράκης, τον οποίο είχε καθηγητή και η Βυργινία συμπτωματικά, ναι, στο μάθημα της χημίας. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό ο καθηγητής να σε κάνει να αγαπήσεις κάποια μαθήματα. Είναι πολύ σημαντικό. Τότε προσπαθούσαν να το κάνουν οι καθηγητές.
1: Εγώ είμαι πολύ καλός. Στην πρώτη γυμνασίου είχα την ατυχία να έχω μια καθηγήτρια, δεν θα πω το όνομά της, η οποία με βάση τον αδερφό μου, ο αδερφός μου δεν τα γούσταρε τα μαθήματα καθόλου. Μην του πεις να διαβάσει. Mm-hmm. Έτσι. Και επειδή ο αδερφός μου δεν ήταν καλός και εγώ ήμουν καλός, έγραφα, ας πούμε, τα πάντα και μου βάζει μονάδα γιατί λέει αντέγραφες. Μα γιατί? Αδερφός αδερφού σου, λέει. Στη Δευτέρα, βέβαια, και μετά και μέχρι τρίτη ηλικίου είχα, όπως και εσύ, την τύχη να έχω εκπληκτικούς καθηγητές.
0: Ναι, δεν τους ξεχάσω. Αυτούς τους δύο ξεχώρισα.
1: Κοκοβίδης και Ιωαννίδης στο Λύκειο.
0: Στα μαθηματικά και στις γεωμετρίες, ναι, αυτά, ναι.
1: Δηλαδή ήταν καθηγητές οι οποίοι, ρε παιδί μου, έβλεπε ότι κουραζόσουν και σταματούσε το μάθημα και έλεγε μια ιστορία για να, ξέρεις, για να αρχίσουμε να ξανασυντονιζόμαστε.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, όλα ήταν διαφορετικά τότε. Ναι. Δεν ήταν οι καθηγητές διαφορετικοί και εμείς ήμασταν διαφορετικοί. Ως μαθητές διαβάζαμε και κάτι εξωσχολικό, διαβάζαμε και κάτι παραπάνω. Εγκυκλοπαίδεια, ναι. Τώρα, τέχνη, τι γονιμοποίηση, νοημοσύνη.

0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο με τα αθλητικά μας τι γίνεται, Άρη.
1: Λοιπόν, φιλικό εχθές.
0: Κάτσε να πάρω έναν φίλο. Φίλοι, ποιος είναι, πέσατε, δεν πειράζει. Πάμε λίγο στο. Ναι, φιλικό, τι φιλικό.
1: Εθνική μπάσκετ.
0: Δυσκολεύτηκε, λέει, με την Κύπρο.
1: Δεν ήταν σβηστά. Δεν προσπάθησε. Δηλαδή, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Απλά ήταν αυτό το χαλαρό, το. Ξέρεις, θα νικήσουμε.
0: Αδέρφια, η Κύπρη και τέτοια.
1: Ναι, θα νικήσουμε και τέλος. Τα σημαντικά ξεκινούν 28 του μηνός με την. Που παίζουμε.
0: Ουκρανία και Ισπανία.
1: Ουκρανία και Ισπανία. 28 παίζουμε με την Ουκρανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου. Εκεί αρχίζουν τα ωραία. Εκεί θέλει. Ο Σπανούλης είπε ότι μην στεναχωριέστε. Η εικόνα της ομάδας δεν είναι αυτή. Η εικόνα της ομάδας θα είναι αυτή που πρέπει. Και βλέπουμε και κάνουμε. Πάμε στις ομάδες μας, στον ΠΑΟΚ. Μπάσκετ. Κατά κύριο λόγο για τον ΠΑΟΚ. Πρώτη χθες στο Μέτσοβο για την ομάδα μπάσκετ. Στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Ξεκίνησε φυσικά χωρίς τους διεθνείς παίχτες της ομάδας. Και πάμε στον Άρη, όπου ανακοινώθηκε και επίσημα ο Σούταλο, ο Μπόσκο Σούταλο, με μορφή δανεισμού είναι στον Άρη. Βέβαια υπάρχει όψιον αγοράς και δικαιωμάτων. Από την Τράγλη Έγκης ήρθε ο παίκτης. Και φυσικά τριετία Μάνου Γκαρθία επέστρεψε στους κίτρινους. Και κλείνουμε με Ηρακλή. Άλλαξε η έδρα του Ηρακλής Αστέρας Άκτορ για την τρίτη αγωνιστική. Ήταν να γίνει στο Καθατζόγλιο. Αλλά επειδή γίνονται έργα στο Καθατζόγλιο και μάλιστα η καινούργια ΠΑΕ έδωσε.
0: Είναι στο χρονοδιάγραμμα, εντάξει. Πάει καλά το πανηγύρι.
1: Λίγο αργήσανε και για να είναι σίγουροι, άλλαξε η έδρα. Δηλαδή αντί να γίνει Ηρακλής Αστέρας, θα γίνει Αστέρας Ηρακλής.
0: Κατάλαβα.
1: Γύρο, ναι. Θα είναι στο Καθατζόγλιο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ναι, αλλά έδωσαν και φωτογραφίες η ΠΑΕ Ηρακλής από το Καθατζόγλιο. Θα γίνει κουκλή.
0: Ναι,
1: θα γίνει ωραίο.
0: Ρε γήπεδο που σας φτιάχνουμε.
1: Ναι.
0: Μη γελάς, ρε. Κάντε δικό σας.
1: Έχουμε.
0: Πρέπει να κάνετε άλλο. Θα κάνετε άλλο. Θα κάνετε. Τι, δεν το λέει χλωμό. Μαλώνει οι δύο πρόεδροι. Έχετε και δύο πρόεδρους, ρε.
1: Δεν μαλώνει κανένας πρόεδρος με κανένα πλέον.
0: Τα βρήκανε, ο Μουστακίδης με τον.
1: Ναι, δεν ξέρω αν τα βρήκανε, αλλά δεν μαλώνουν. Ο καθένας έχει τα χωράφια του.
0: Ναι, αλλά ο καθένας έχει το κοινό του και βλέπω στα social μαλώνουν οι του.
1: Άκουσε λίγο. Έτσι είναι οι οπαδοί, το ξέρει πολύ καλά. Όποτε το ποδόσφαιρο δεν πάει καλά. Φταίει ο πρόεδρος και πάμε στον άλλο τον πρόεδρο. Άμα κάνει καμιά στραβή τον μπάσκετ και τύρδες εδώ και μας πήρες και μας φλόμωσες. Τα
0: γνωστά. Ναι.
1: Ξένα αγαπάς την ομάδα σου, όπως και αν είναι, γιατί και κανείς δεν γίνεται φίλος μιας ομάδας μόνο για τίτλους. Γίνεται γιατί αγαπάει την ομάδα του.
0: Σωστό κι αυτό. Αυτά.
1: Αυτά δεν έχουμε.
0: Αυτά μεταξύ άλλων.
1: Έχουμε και τσάμπες μέχρι σήμερα, τα πούμε αύριο βέβαια.
0: Ναι.
1: Τα αποτελέσματα.
0: Τα πεις και μετά, πες τα και. Περιμένετε ακόμη στη γραμμή ή φύγατε? Παρακαλώ.

Λοιπόν, τι σας χρωστάω, τι σας χρωστάω. Σας χρωστάω κάτι που είπα στο ξεκίνημα λίγο μετά, εκεί κάπου στις 8.30. Κάποια στοιχεία, γιατί αρέσκομαι και δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα στα δεδομένα κάθε θέματος με το οποίο ασχολούμαστε. Όπως επίσης λαμβάνω στα σοβαρό υπόψη μου απόψεις και συναδέλφων και άλλων, οι οποίοι δείχνουν ότι έχουν μελετήσει κάτι και δεν είναι παπάντζες. Δεν βρήκαν κάτι κάπου, διάβασαν έναν υπέρτιτλο, θεώρησαν δεδομένο αυτό το οποίο διάβασαν χωρίς να το ερευνήσουν και απλά το αναπαράγουν γιατί πουλάει το παραμύθι. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες γίνεται λόγος, να ξεκινήσω διαφορετικά. Στην Κρήτη υπάρχει το αεροδρόμιο των Χανίων, το οποίο ανέλαβε η Fraport και το έκανε κουκλάκι, και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το οποίο είναι ένα μπάχαλο, το Καζαντζάκης. Όταν πάει κανείς εκεί, είπα για άλλη φορά, περιμένει από κάπου να δει σε κάμπριο αυτοκίνητο τον Μπάρκουλη ή την Έλενα Ναθαναήλ της δεκαετίας του 80. Για τέτοιο αεροδρόμιο σας μιλώ. Πού? Στην Κρήτη. Σε ένα ορόσημο τουριστικό, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και για τη Μεσόγειο και για την Ευρώπη. Ξέρετε, πολλοί κόσμος εκεί έξω ξέρει την Κρήτη, δεν ξέρει τη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε. Δεν τρελαίνεται δηλαδή και πολύ, αλλά με την Κρήτη, με τη Γέργυρα, με την Μύκονο, με τη Σαντορίνη, με τη Ρόδο. Η Κρήτη λοιπόν, η οποία δεν είναι ένα μικρό νησάκι, είναι ένα τεράστιο νησί, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Έχει ένα μήκος 400 κοντά χιλιόμετρων, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί όπου θα γίνει ο βόρειος οδικός, ο ΒΟΑΚ, πως λέγεται, άξονας Κρήτης. Μετά από χρόνια, και ήταν και ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων, αλλά θα ρώτηκε κάτι που μας ενδιαφέρει, κατασκευάζεται ένα αεροδρόμιο μεγαθύριο στο Καστέλ. Υπέροχο. Σας είπα ότι βρέθηκα εκεί, έπαθα σοκ θετικά. Ένα υπέροχο και σημείο το οποίο επελέγει, αλλά και ο χώρος και τα έργα και όλα νοικοκυρεμένα κτλ. Το έργο προϋπολογίστηκε στα 670 περίπου εκατομμύρια. Σήμερα, 2026, το έργο υπολογίζεται ότι θα φτάσει το 1,2 εκατομμύρια. Και άρχισε η παπάντζα. Της παπάντζας, ο παπάντζα. Πώς ήταν με το μετρό της Θεσσαλονίκης που αρχικά λέγανε 600, 700, μετά 900 και πήγαινε 400. Γιατί η πιο εύκολη κριτική, η πιο εύκολη κριτική είναι να πει κανείς: ωρε φίλε, χατηρικά, χαριστικά, οι δικοί τους, ο πεθερός του, ο έτσι, ο αλλιώς, τα κόλπα, τα λαμόγια που τα τρώνε, που τα κλέβουνε, είναι ο πιο εύκολος λόγος. Δεν είναι χρόνια ολόκληρα, δεν είναι τώρα. Αυτό είναι κάτι που πάντα, διαχρονικά στη χώρα μας, με πολύ μεγάλη ευκολία ο καθένας διατύπων. Και διατυπώνει ακόμη και σήμερα. Ωραία. Μέχρι εδώ. Δεν λέει κανείς, και θα ήμουν ο τελευταίος ο οποίος τα υποστήριζε, ότι δεν υπάρχουν σχέσεις με την πολιτική, οικονομικά και άλλα συμφέροντα. Αλλά εδώ πρέπει κάποιος να βάλει κάτω τα δεδομένα και να δει, κάτσε ρε φίλε, πώς ένα έργο που ήταν 700 εκατομμύρια ξαφνικά κάνει 1,2. Όταν είχαν πάει λοιπόν, μας είχαν ξαναγήσει διάφοροι εκεί και μας είχαν μιλήσει για μια μεγάλη δυσκολία, η οποία προέκυψε στην διάρκεια. Ποια ήταν η μεγάλη δυσκολία? Στις εργασίες, στις πρόδρομες, ανακαλύφθηκε ένας πολύ ιδιαίτερος αρχαιολογικός χώρος. Μεγάλης αξίας, αρχαιολογικής, ιστορικής, τουριστικής και ό,τι άλλο θέλετε, σε βάθος χρόνου. Με βάση λοιπόν το σύνταγμά μας, που καλά κάνει και είναι αυστηρό, αυτό δεν μπορούσε να γκρεμιστεί. Θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να βρεθεί άλλη λύση. Έτσι λοιπόν χρειάστηκε και θα γίνει μία σύραγγα, νομίζω περίπου στα 3.200, 3 χιλιόμετρα 200 μέτρα, η οποία θα παρακάμπτει όλον αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο. Αυτό είναι μια δαπάνη πολλών εκατομμυρίων, η οποία δεν υπήρχε αρχικώς, γιατί μετά διαπιστώθηκε.

0: δεύτερος λόγος. Το έργο καθυστέρησε 2 χρόνια. Ξέρετε κι εσείς, άμα πάρετε ένα έργο και σας πούνε πόσο κάνει και πείτε 1000 ευρώ, τέλος της παράλληλης εβδομάδος θα σας το παραδώσω και παίρνω και προσωπικό για να έρθω να φτιάξω κάτι στο σπίτι σου. Ε, το κάνω στον μικρό κόσμο μας. Αλλά εσύ μετά λες, α, ήρθε η πεθερά μου, α, θα πάμε στο χωριό, α, κάτι μας έτυχε, α, θα αγοράσω καινούργια χαλιά. Και το έργο δεν παραδίδεται σε 2 εβδομάδες, αλλά σε 4, αλλά εσύ προσέλαβες κόσμο για να το παραδώσεις σε δύο εβδομάδες. Τις άλλες 2 εβδομάδες πληρώνεις κόσμο τον οποίο δεν είχες προσλάβει. Για την καθυστέρηση των 2 χρόνων δεν ευθύνεται η εταιρεία. Είναι τα γνωστά κολλήματα, οι προσφυγές, οι καθυστερήσεις, οι γραβειοκρατίες κλπ. Επίσης προσθέθηκαν παραπάνω έργα και ζητήθηκε βελτίωση προς τα πάνω των δυνατοτήτων του αεροδρομίου. Σου λέει, αυτό το φτιάξαμε που το φτιάξαμε, θα μεγαλώσουμε τον τερματικό σταθμό, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Προσθέθηκαν δηλαδή και πρόσθετες εργασίες μεγάλες, πολλών εκατομμυρίων, για να γίνει ακόμη καλύτερο το αεροδρόμιο. Επίσης, πέρα από τα κτηριακά και τα υπόλοιπα, υπάρχει υποδομή στα συστήματα αεροναυτιλίας, τα οποία θα κοστίσουν περίπου 110 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία συνθέτουν τους όρους και την εξέλιξη των εργασιών στο αεροδρόμιο Καστέλη της Κρήτης. Αλλά με πολύ μεγάλη ευκολία καθένας ρίχνει μια πομφόλιγα στον αέρα. Επαναλαμβάνω, για να μην θεωρηθώ αφελής, δεν σου λέω ότι δεν υπάρχουν, δεν ξέρω αν υπάρχουν, λέω γενικώς, έτσι, το πώς γίνονται και πώς κατασκευάζονται έργα στην χώρα μας. Αλλά πολλά έργα, επειδή ακριβώς ελέγχονται και είναι και διεθνείς διαγωνισμοί και λοιπά, και οι εταιρείες οι οποίες δεν αναλαμβάνουν το έργο γιατί δεν είναι με απευθείας ανάθεση, παρακολουθούν, και αν δουν κάπου ματσακανιά, οι άλλες εταιρείες οι οποίες δεν παίρνουν το έργο προσφεύγουν. Άρα είναι λίγο ή πολύ περισσότερο προσεκτικοί εκείνοι οι οποίοι τα αναλαμβάνουν. Αυτά να τα γνωρίζετε, από εκεί πέρα βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματα. Θετικά, αρνητικά, αδιάφορα, δικό σας θέμα.
1: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip Σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ? Παρακαλώ, παρακαλώ. Μ' ακούτε?
1: Δεν πειράζει. Μ' ακούγατε, αλλά δεν μας μιλούσατε. Δημοσκοπησούλα, μου λέει. Να, ξεκίνησαν οι πρώτες.
2: Η πρώτη μετά τις διακοπές.
1: Αυτή βέβαια είναι διακομματική, λέω. Είναι ιντερνετική, έτσι.
2: Ναι, δεν είναι... είναι καθιερωμένη της ίντερβιου.
1: Ναι.
2: Για το.
1: Αυτοματοποιημένη εννοώ. Ναι.
2: Δεν είναι αυτοματοποιημένη.
1: Δεν είναι που απαντάς.
2: Στο στέλνουν ηλεκτρονικά.
1: Ναι, αυτό λέω. Δεν είναι παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε. Αυτό λέω.
2: Ναι. Λοιπόν, interview για την Politic. Θα σας δώσω. Τι να σας δώσω πρώτα? Να σας δώσω πρώτα την πρόθεση ψήφου ή να σας δώσω άλλα?
1: Θα μας δώσω. Τα άλλα είναι ενδιαφέροντα.
2: Είναι ενδιαφέροντα.
1: Για πες τα άλλα στην πρόθεση για να έχει ενδιαφέρον στο τέλος.
2: Ας πούμε, να σας δώσω πόσοι θέλουν εκλογές τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: 50-50 είναι. 51% θέλουν τώρα, 46% θέλουν στη λήξη της θητείας της κυβέρνησης.
1: Mm-hmm.
2: Το ενδιαφέρον είναι τι θα προτιμούσατε μετά τις εκλογές. Κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση και δεύτερη. Πρώτη εκλογική αναμέτρηση λέει το 60%.
1: Α, δεν θέλουν δεύτερες εκλογές.
2: Δεύτερες εκλογές θέλει μόνο το 32%.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή ούτε καν το σύνολο, ας πούμε, της αντιπολίτευσης.
1: Άρα θέλουν αυτοδυναμία.
2: Όχι.
1: Ή συνεργασία από την πρώτη
2: Πάντως
1: Κυριακή.
2: Πάντως θέλουν από την πρώτη Κυριακή.
1: Να μην πάμε σε δεύτερο γύρο.
2: Κυβέρνηση.
1: Ναι. Ωραία, ωραία.
2: Ο Τσίπρας δήλωσε ότι η Ελλάς μπορεί να είναι πρώτο κόμμα στις δεύτερες εκλογές. Πιστεύετε ότι αυτή η εκτίμηση είναι πολύ ρεαλιστική, λέει το 7%, μάλλον ρεαλιστική 11%, μη ρεαλιστική μάλλον λέει το 15%, καθόλου ρεαλιστική λέει το 64%. Ενδιαφέρον έχει και το ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίζετε ένα κόμμα με επικεφαλή στο Σαμαρά? Δεν είναι άσχημη βάση από την οποία ξεκινάει δυνητικά τουλάχιστον. 6% πολύ και 6% αρκετά.
1: Δεν το μετράνε όμως στις δημοσκοπήσεις το κόμμα Σαμαρά, νομίζω.
2: Μα δεν μετρά.
1: Α, δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά, τι να μετρήσεις, ναι.
2: Εδώ μιλάμε δυνητικά ότι αν υπάρξει κόμμα Σαμαρά, πόσο πιθανό να το ψηφίσετε? Πολύ λέει 6%. Θες να κρατήσεις το 4% από αυτό?
1: Που ξέρω τα κρατήσει τώρα. Επειδή το λένε τώρα, σημαίνει θα γίνει πράξη.
2: Όχι, το... αλλά ένα πολύ 6% και ένα αρκετά επίσης 6%.
1: Πάει δυνατά δηλαδή. Μπαίνει
2: δεν
1: δυνατά
2: πάει
1: στο
2: άσχημα,
1: παιχνίδι.
2: Δεν
1: καθόλου,
2: πάει
1: καθόλου, καθόλου.

0: αποφάσεις.
1: Κατάλαβα, ναι, ναι.
0: Αν την επόμενη Κυριακή λοιπόν είχαμε βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Θες να σου ξεκινήσω από.
1: Από κάτω. Θα πάω. Ναι, γιατί αν πει στην αρχή μετά γυρίζω άλλο.
0: Λοιπόν, οι αναποφάσεις είναι 10,6%.
1: Mm-hmm. Μικρό ποσοστό.
0: Α, καλά.
1: Μικρό.
0: Ναι, όσο πάει μικραίνει.
1: Ναι.
0: Νίκη, 0,3%.
1: Καλό ποσοστό. Δεν είναι για παραπάνω, ναι.
0: Ναι, αριστερά 0,5.
1: Δεν είναι για. Έμεινε νέα αριστερά.
0: Ναι, ναι.
1: Αφού φύγανε όλοι, πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πέτη Πέρκαση, στο... ένα γνωστοπούλο, αυτή είναι ακόμα εκεί. ΣΥΡΙΖΑ 2%.
1: Mm-hmm.
0: Στην προηγούμενη δημοσκόπηση τη ίδια, αν θυμάμαι, ήταν στο 1% ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η Δούρου.
0: Διπλασίασε η Δούρου.
1: Μιλούσα χθε με τη Δούρου.
0: Τι κάνει, διαγράψει κι άλλο.
1: Όποιο τολμά, εδώ μιλάμε τώρα για. Βαθιά κομμουνίστρια. Φίλη μου η Ρένα, παρακάτω.
0: Λοιπόν, Δημοκράτες Κασελάκης 2,1.
1: Ναι.
0: Μέρα 25 2,8.
1: Mm-hmm.
0: Πλεύση Ελευθερίας 2,9. Πολύ χαμηλά η Πλεύση Ελευθερίας.
1: Εντάξει, είναι στα όρια του να μπει. Ναι.
0: Φωνή Λογικής 3,1.
1: Mm-hmm.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία Καριστιανού 3,6.
1: Πολύ χαμηλά.
0: Πάρα πολύ
1: κρίμα
0: χαμηλά
1: για τη Μαρία την Καριστιανού.
0: Από εκείνα τα 12, 15.
1: Και στα πήρε ο Βελόπουλο σε πρώτη φάση, ναι.
0: Νομίζω ότι το κακό της στο κεφάλι φταίει, δεν φταίει κανένας άλλος. Πολιτικά εννοώ το κακό της στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: 6,1 το κουκουέ, 9% η ελληνική λύση.
1: Πήρε την Καριστιανού. Αυτή μοιράζονταν το ποσοστό. Όταν θα έρθει ο Σαμαράς να δούμε πόσο θα αλλάξει.
0: Καλά,
1: αυτός
0: κάτσε να έρθει ο Σαμαράς, γιατί άμα έρθει ο Σαμαράς μπορεί να πάρει και από αλλού.
1: Ναι, θα πάρει και από αλλού. Λίγο όμως από εκεί. Δεν θυμάσαι μια έρευνα που λέγε μόνο το 10%, το 1 στους 10.
0: Καλά. Πασόκ 10%, δηλαδή είναι πολύ. Τι καλό.
1: Καλό, τι 10%. Σε παρακαλώ, διψήφιο.
0: Είναι πολύ κοντά με την ελληνική.
1: Διψήφιος είναι όμως. Αυτό είναι το ζόρι του. Μην πάει στο 9 και πάει ο άλλος.
0: Εδώ έλεγε ότι και με μια ψήφο να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό παλιά το έλεγε στη Βιργινία, πριν τις διακοπές το έλεγε. Μετά τις διακοπές αλλάξαμε. Πήγε, εισέπραξε κλίμα.
0: Προ Χριστού και μετά Χριστό.
1: Εισέπραξε κλίμα. Όταν θα φύγει ο Ανδρουλάκης από την ηγεσία, γιατί θα φύγει. Όλοι οι Πασόκοι οι οποίοι λένε γιατί ρε παιδιά και μα και μου, έψω το συμπαθούμε το Πασόκ. Και εσύ και εγώ, έτσι. Όχι αυτό το Πασόκ. Του έχει τα χάλια του με το Ανδρουλάκη. Μετά θα λένε, πόσο δίκιο είχατε. Φοβάμαι ότι θα είναι αργά όμως. Κάνατε λάθος το Πασόκ.
0: Το momentum το έχασε έτσι κι αλλιώς το Πασόκ. Ήδη τώρα δεν ξέρω από εδώ και πέρα την
1: πρόσφατη. Όχι, γιατί άμα έχει εξελίξει και αλλάξουν. Θα μου πεις με ποιο, δεν
0: το
1: υπάρχει.
0: Το momentum το έχασε τώρα για αυτές τις εκλογές, λέω, γιατί ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι, δεν μπορεί καταστατικά, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Να βγουν, ας πούμε, 10 άνθρωποι και να πούνε βάζουμε θέμα προεδρίας κτλ.
0: Πάλι ο Ανδρουλάκης θα βγει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Καλά.
1: Μετά
0: τις εκλογές, άσε, τώρα λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Ελλάς 14,5%.
1: Καλός.
0: Καλούτσικα.
1: Καλός.
0: Νέα Δημοκρατία 26,5. Επίσης καλούτσικα.
1: Καλός. Κοίταξε να δεις, χωρίς να δω τη δημοσκόπηση, άμα ακούς την εισαγωγή μου σήμερα, δεν άκουγες μάλλον. Ρε εσύ Βιργινία, τα ίδια πράγματα ακριβώς είπα χωρίς να έχω πάρει τη δημοσκόπηση στα χέρια μου. Μήπως πρέπει να γίνω δημοσκόπος.
0: Πάντως και στη Νέα Δημοκρατία τώρα, αυτό είναι δυνητικό ποσοστό, έτσι είναι δημοσκόπηση, αλλά δεν είναι και να τρελαίνονται με ένα 26,5.
1: Όχι. Το πρωί έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να τσακώσει στη φάση αυτή ένα τριαντάρι στις δημοσκοπήσεις με την αναγωγή πάντα, ώστε να πάρει μια-δυο μονάδες στην έκθεση, αν μπορέσει να πάει στο 31-32 και μετά τελική ευθεία ό,τι μπορέσει. Έλεγα το πρωί.
0: Το καλύτερο θα ήταν να το έχει καθαρό αυτό το 30.
1: Δεν μπορεί να το πάρει
0: τώρα
1: καθαρό. Υπάρχει θέμα, δεν βλέπεις τι γίνεται έξω. Ο κόσμος έχει βγει από τα αστικά κέντρα. Από πού να το πάρει? Αφού δεν υπάρχει κόσμος να το πάρει, Βαλκάνοι μείναν στα αστικά κέντρα. Ποιος θα ψηφίσει, Σκοπιανός? Κάτσε να το βρω. Πάλι
0: δεν έχουμε μέσα.
1: Τίποτα, άστο. Μπορεί να το ψάξει τώρα. Σου λέω στην Κατρίνα το έστειλα, αλλά δεν έχω το κινητό μαζί. Είναι ένα πολύ ωραίο θεματάκι, ρε δημοοικονομικό. Πάρα πολύ ωραίο. Το οποίο δείχνει. Γιατί είπαμε πολλές φορές, το επαναλαμβάνω, μπορεί να γίνεται και κουραστικό. Εμάς μας αρέσει πάρα πολύ να δουλεύουμε στοιχεία εδώ. Με παπάντζες δεν μπορούμε. Δεν είναι του χαρακτήρα μας. Βέβαια, αν λέγαμε παπάντζες, θα ήμασταν πιο πετυχημένοι, Βιργινία. Αλλά είμαι κι εγώ, είσαι χειρότερα από μένα. Πες μια παπάτζα, πες ό,τι να είναι. Δεν βλέπεις άλλο στην Ολλανδία. Ο Δημητράκης.
0: Πού το θυμήθηκες αυτό?
1: Δεν είδες το βίντεο που έκανε? Τάχωσε στον Άδωνη που ο Άδωνης τάχωσε εκείνο για τα γυαλιά τους, μπλα μπλα μπλα, για να πει στο τέλος, Μέλισσα Media, πάρτε με τηλέφωνο, διαφημίζω τα προϊόντα σας, έχω τόσα views κτλ. Έτσι γίνονται τα λεφτά.
0: Αχ,

0: Λοιπόν, έτσι γίνουν τα λεφτά, κυρία Δημαρέ. Τι περιμένεις με τη σοβαρότητα που σε διακρίνει και την εγκυρότητα και αυτά να γίνεις πλούσια. Άσε με τώρα. Βλέπεις. Η άλλη που επίσης είναι σοβαρή και έγκυρη και τα λοιπά. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε τον άντρα της, ο οποίος την προπυλάκησε.
1: Καλά, αυτά συμβαίνουν. Τι να κάνω.

0: Εν τω μεταξύ, τι μου θύμισες με αυτό που είπες?
1: Με ποιο?
0: Αυτό που είπες για την εταιρεία του, πώς τον λένε, του Δημητράκη. Δημητράκη, από την Ολλανδία. Δημητράκης. Που λέει παπάντζα εδώ για 3 χρόνια στον κόσμο. Λέει ότι μην το πω. Παράδεισος όλη η υπόλοιπη κόλαση η Ελλάδα. Για να βγει τώρα και να πει: έχω την εταιρεία τάδε. Αν θέλετε και θέλετε να διαφημίσετε προϊόντα, εδώ, likes, max και.
1: Έτσι είναι. Πρώτα συγκεντρώνει κοινό και μετά του πουλά. Και άλλοι αυτό κάνανε.
0: Ναι.
2: Το χρόνο το παλέψαμε και σταυριό πιστέψαμε.
0: Κάτσε πάνω, φέρω αυτό το τέτοιο γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το υποσχέθηκα και χθες και δεν το έκανα.

Έρα φίλε που το θυμηθήκαμε τον Μπίγαλη. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Έκθεση του ΩΣΑ δεν είναι δικά μου στοιχεία. Και το λέω προκαταβολικά για όσα πείτε και τα λοιπά, δεν με ενδιαφέρει. Είναι έκθεση του ΩΣΑ. Έτσι, ξεκάθαρες κουβέντες. Λοιπόν, έχει πάρει τα στοιχεία ΩΣΑ από το 2019 έως και σήμερα. Από τις χώρες μέλη του ΩΣΑ τα στοιχεία, έτσι. Από το 2019 έως και σήμερα.

Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία, τι έχουν συγκρίνει? Τα 100 δολάρια του 2019 σε πόσα δολάρια αντιστοιχούν σήμερα αναφορικώς με την αξία του χρήματος στις χώρες μέλη του ΩΣΑ. Δηλαδή, πόσο έχει χάσει, ρε παιδί μου, με βάση τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και όλες τις εξελίξεις η κάθε χώρα του ΩΣΑ, οι εργαζόμενοι, το χρήμα τους από το 2019 ως και σήμερα. Λοιπόν, στοιχεία του ΩΣΑ, επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, δεν τα έχω από το μυαλό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κάτσα, ξεκίνησω διαφορετικά. Στην Ελλάδα, τα 100 δολάρια του 19 έχουν χάσει αξία, ο πληθωρισμός ροκάνησε περίπου το 19,42% έως σήμερα. Στην Αμερική, ο πληθωρισμός ροκάνησε το 23%. Στη Γερμανία, ο πληθωρισμός ροκάνησε επίσης το 21%. Η Ελλάδα, δηλαδή, σε σχέση με τις άλλες χώρες μέλη του ΩΣΑ, σε αυτό που είναι εξαιρετικά χρήσιμο στοιχείο για τους ανθρώπους οι οποίοι σοβαρά ασχολούνται με την οικονομία, δεν σου μιλάω για τις παπάντζες, είτε δεξί είτε αριστερή είτε κεντρώοι, η Ελλάδα είναι καλύτερα από τη Γερμανία αλλά και από την Αμερική. Και από την Ισπανία βλέπω ότι είναι καλύτερα. Βρίσκεται λίγο πίσω από την Ιταλία. Συνολικά στις 35 χώρες μέλη του ΩΣΑ, η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση. Τελευταία είναι η Τουρκία. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Τώρα, το τι ο καθένας εξυπηρετεί ως σκοπιμότητα, ο δεξιός στην Νέα Δημοκρατία, ο κεντρός τον Ανδρουλάκη, ο πατριώτης τον Βελόπουλο, ο αριστερός τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Βαρουφά και τα λοιπά. Ωραία είναι, καφενείο είναι η Ελλάς, όπως λέει και το τραγούδι. Μπορεί ο καθένας να λέει ότι θέλει. Αυτά είναι στοιχεία επίσημα του ΩΣΑ, επαναλαμβάνω. Τα άλλα είναι έπαια τερόεντα.

0: Τι γράφω, Δημήτρης λέει. Καλημέρα, Δημήτρη Βυργινία. Αν δεν βάλουν υπογραφές, λέει, για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, δεν πρόκειται να ανεβάσει ποσοστά στον αιώνα τον άπαντα η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους, αλλά η Θεσσαλονίκη είναι πολύ πίσω σε αθλητικές εγκαταστάσεις, Δημήτρη. Γενικά σε μπάσκετ υπάρχει, το ξέρω, σε μέντολες. Που έχω γυρίσει όλα τα δημοτικά γήπεδα. Δάκ, μακ, μπακ, ντάκ, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εγκαταστάσεις της Μίκρας είναι εγκαταστάσεις σοβαρής πόλης, πλάκα μου κάνετε τώρα. Ό,τι έχει σφραγίδα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, οι δημοτικές εγκαταστάσεις είναι μπάχαλο. Μπάχαλο, όπως το λέω, σπάνιες περιπτώσεις, λίγοι ασχολούνται και κάνουν κάτι περισσότερο, κάτι καλύτερο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη, αλλά εγώ δεν το συγχαίω, ούτε τον μπερδεύω με τα οπαδικά. Επειδή είναι κάτι περισσότερο από γνωστό για εσάς οι οποίοι μας ακούτε. Ό,τι τρέχω στα γήπεδα, στο αναπτυξιακό, έχω εικόνα των αθλητικών εγκαταστάσεων. Είναι μη χειρότερα. Πάω στο Ρόκαστρο. Εμείς έχουμε ένα τεράστιο κλειστό το Κονταξοπούλιο. Δεν χωράνε. Δεν ξεχάσω μικρότερα τα παιδιά όταν έκαναν προπόνηση στο ίδιο γήπεδο. Έκανε σε μία γωνιά το βόλεϊ, στο μισό γήπεδο το μπάσκετ και στο άλλο μισό μπορεί να είχαμε ένα χορευτικό συγκρότημα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και πολλοί γονείς διαμαρτύρονται γιατί περιμένουν αυτονόητα πράγματα. Βρίσκεσαι στο 2026 και λες, ρε φίλε, η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να έχει ένα Ολυμπιακό χωριό, λέω εγώ τώρα, μαξιμαλιστικά. Αλλά τούτη την πόλη, αγαπητέ μου Δημήτρη, και θα καταλάβεις πολύ καλά γιατί είσαι καλός ακροατής, τούτη την πόλη επί δεκαετίες την χάιδευαν, της έλεγαν παραμυθάκια. Οι κάτοικοι της πόλης και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής, στη λογική του διέργε βασίλευε, δεχόταν ό,τι παπάντζα του μας έλεγαν. Μας πέταξαν να ασχολούμαστε με τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, ξέρω εγώ γιατί άλλο, και δευτερευόντος στον Ηρακλή. Σου λέει, εσείς παίξτε με αυτά, εμείς θα κάνουμε άλλα πράγματα αλλού. Και τούτη η πόλη έχει μάθει να αρκείται στη μετριότητα. Γι' αυτό και έχει και την έκφραση που έχει πολιτικά. Γι' αυτό βλέπετε κάτι σχήματα τριτοκοσμικά. Εδώ ενδημούν. Δεν είναι τυχαίο. Το αιτιολογούν οι ίδιοι ότι είναι η κοινωνική αγανάκτηση, η οργή, γι' αυτό και. Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι και αυτός ένας λόγος. Αλλά ο βασικός λόγος είναι ότι αυτό το κοινό στη Βόρεια Ελλάδα το έχουν γαλουχίσει με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι εύκολο, ρε παιδί μου. Ο κάθε παπάντζας, ο κάθε δημαγωγός, ο κάθε ψεύτης, ο κάθε απατεωνίσκος, ο κάθε τίποτα, να μην κάνει τίποτε. Δηλαδή έχουν πιάσει κάποιοι θέσεις ρεζερβέ, δεν υπάρχει περίπτωση, ξέρουν ότι αν δεν το αποφασίσουν οι ίδιοι έτσι θα τελειώσουν τη ζωή τους. Και υπάρχει μια κατηγορία παπατζίδων, οι οποίοι λένε στον κόσμο αυτόν ό,τι θέλει να ακούσει. Έχει ο κόσμος κάθε και τους ανέχεται, τους δέχεται, και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας εδώ στον τόπο μας που προβληματιζόμαστε και λέμε, ρε παιδί, πώς θα αλλάξει αυτό? Μπορεί να αλλάξει? Μπορούμε να τα αλλάξουμε για να πάρουμε περισσότερα από όσα μέχρι σήμερα έχουμε πάρει? Μπορούμε να γίνουμε μια κοινωνία που να μην αρκείται στους μετρίους και στη μετριότητα και στον κάθε χαλβά ο οποίος απευθυνόμενος στο συνέστημα, είτε από τα αριστερά, είτε από το κέντρο, είτε από τα άκρα δεξιά, κάνει το παιχνίδι του? Μπορούμε? Δεν ξέρω. Αυτά, Δημήτρο μου. Και στα λέω εγώ τώρα για αθλητικές εγκαταστάσεις. Σου λέω, χθες ήμουν 3 ώρες, 3.5, αλλά σε έναν χώρο, ιδιώτης είναι ο άνθρωπος, έκανε έναν χώρο αξιοζήλευτο. Δεν μπορεί το δημόσιο να κάνει κάτι τέτοιο. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει. Και μιλώ για τις εγκαταστάσεις του Μαρκόπουλου. Ιδιώτης είναι ο άνθρωπος. Αλλά πας εκεί χαίρεσαι. Ποιος είναι, το παρακαλώ?
1: Καλημέρα, κύριε Βενιέρη.
0: Καλημέρα.
1: Δεν ήθελα να το διακόψω, αλλά ήθελα να ακούσει κι εγώ μια αντίθετη άποψη.
0: Mm-hmm.
1: Ως προς τι? Να θυμίσω ότι η διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ πριν από 16 χρόνια, το κυβερνητικό σχήμα, στο κεντρικό, δεν ξέρω πώς λέγεται, συμβούλιο του κόμματος, υπήρχαν 11, όχι ένας, 11 από Θεσσαλονίκη και από την περιφέρεια γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Είτε υπουργοί, είτε σε κάποιο, είτε υφυπουργοί.
0: Mm-hmm.
1: Και μπορώ να τους κατονομάσω και έναν έναν, έτσι.
0: Αυτούς που ζούσαν στη Θεσσαλονίκη, θέλω. Ακούστε με λίγο. Αυτούς οι οποίοι πραγματικά ασχολήθηκαν με τη Θεσσαλονίκη, θέλω να μου πείτε, από τους 11 ποιοι. Αυτό λέω κι εγώ.
1: Δηλαδή,
0: γιατί σήμερα ποιοι ασχολούνται πραγματικά με τη Θεσσαλονίκη, για πείτε μου εσείς από τους. Όλους. Ποιος. Κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα. Ακόμη και από τα μικρότερα κόμματα, ακόμη και οι βουλευτές μικρότερων κομμάτων, η επιλογή τους είναι, και επειδή τους ξέρω, να πάνε, αν είναι βέβαιο ότι θα ξαναεκλεγούν, να πάρουν σπιτάκι στην Αθήνα, να πάνε τα παιδιά τους στην Αθήνα, να μείνουν στην Αθήνα. Αποπατήθηκαν για τους Θεσσαλονικείς, αλλά αφού οι Θεσσαλονικείς τους ανέχονται ή το δέχονται ή το εγκρίνουν, καλά κάνουν.
1: Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι, εντάξει, εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε, δεν είμαστε από κάπου άλλο, εγώ τουλάχιστον. Και είμαι εδώ από προπάπου, άρα μπορώ να πω ότι είμαι Θεσσαλονικιός. Λοιπόν, ότι κάποτε είχαμε έναν πρωθυπουργό σε αυτή τη χώρα, ο οποίος ο θείος του είναι από τις Σέρες. Αυτός δεν γεννήθηκε εδώ, σπούδασε εδώ. Αλλά αν τον έλεγε να πάει από την Πλατεία στο τέλος την Ηλιούπολη, θα σε έλεγε τι είναι η Ηλιούπολη.
0: Μαζί σου.
1: Συμφωνείς?
0: Για πες το λίγο όμως τους λαϊκοδεξίους.
1: Τότε καλά να πάθουμε, βρε Δημήτρη. Καλά να πάθουμε.
0: Το ίδιο.
1: Είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Γιατί λέμε κάτι διαφορετικό? Δεν λέμε κάτι.
1: Γιατί όταν κάποιος άλλος πρωθυπουργός ξερίζωσε το νούμερο ένα οικονομικό φορέα της πόλης που ήταν το ρούχο και το πήγε στα Σκόπια και στη Βουλγαρία με ένα νόμο σε ένα βράδυ, είναι ο Σιμίτης. Και έχασε.
0: Καλά, το ρούχο θα πήγαινε από μόνο του στην Κίνα, άμα δεν πήγαινε. Και άστο. Μην το ψάχνεις τώρα.
1: Κάτι,
0: δεν υπάρχει αυτό που λέτε, αφήστε το. Πας τώρα σε κάτι μαγαζιά και λέει με 5 ευρώ, με 5 ευρώ έχει τζιν, με 7 ευρώ έχει μπουφάν, με 4 ευρώ έχει βρακιά. Τέλος πάντων, ήταν μονόδρομος το ότι θα ξεριζωνόταν αυτό το κομμάτι. Δεν, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Μόνο η Τουρκία άντεξε, γιατί και η Τουρκία έχει τα βαμβάκια της, έχει τα ανθεκτικά, έχει τα φθηνά εργατικά δυναμικά. Άστο, το ρούχο στην Ελλάδα τελείωσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα τελείωνε.
1: Ο καθένας όμως φέρει την ευθύνη της υπογραφής του και αυτός που το κάνει, έτσι.
0: Ναι, δεν θα μπορούσε, επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα αγοράς, δεν θα μπορούσε. Προηγουμένως έλεγα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, 36 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το 2025 τα χρήματα που δώσαμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ποιος να αντέξει τώρα, ποιο μαγαζί και ποια βιοτεχνία να αντέξει?
1: Μία από τις εταιρείες που είναι σπόσορά σου είναι η Ελληνική Βιομηχανία Παραγωγής Καλλιτικών. Πρόσφατα το εργοστάσιο το χτίσαμε.
0: Εξαιρετική, η Farcom.
1: Μπράβο. Γιατί ναι. Δεν το έκανε στα Σκόπια. Άρα λοιπόν μπορούσε να γίνει εδώ και έγινε και μπράβο τους. Μπράβο στην οικογένεια που το έκανε. Μπράβο στην οικογένεια που το έκανε. Γιατί δεν το έκανε στην Βουλγαρία? Άρα μπορούσε να γίνει. Το θέμα είναι πώς τους κρατάς εδώ στην Ελλάδα. Άρα μπορούσαμε να τους κρατήσουμε στην Ελλάδα.
0: Κάθε
1: εγώ σου έκανα.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να τους κρατήσεις στην Ελλάδα έπρεπε να είναι πεπαιδευμένο και το κοινό να στηρίξει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Εγώ ήθελα να σταθώ, ή μάλλον στάθηκα μόνο στο ένα σκέλος αυτής της κουβέντας. Είναι μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, εγώ θα αφήσω να ορίσετε ένα ερώτημα. Γιατί την προηγούμενη φορά όταν κατέβηκα σε εκλογές. Τέλος πάντων, όταν πήρα μέρος στην εκλογική αναμέτρηση, όπου και να με ρωτούσαν και ξέφευγα λίγο από τα συνηθισμένα, από αυτά τη μίζερη συζήτηση που κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Και έλεγα, παιδιά, αν δεν αναπτυχθεί το λιμάνι της πόλης, θα συζητάμε για να συζητάμε. Το λιμάνι θα τραβήξει την πόλη μπροστά. Πόσα χρόνια είναι εκεί το λιμάνι? Ποιος ασχολείται πραγματικά? Για πείτε μου. Είναι δυνατόν, πιστεύω ότι θα υπήρχε άλλη χώρα στην Ευρώπη, άλλη πόλη στην Ευρώπη, η οποία να έχει την προνομιακή θέση που έχει η Θεσσαλονίκη? Είναι πιο βαθιά στην Ευρώπη μεγαλούπολη της Μεσογείου, κοντά σε Ασία και Αφρική, από όπου έρχονται, ή στην Ερυθρά Θάλασσα, ή στα στενά του Σουέζ που έρχονται τα πράγματα με τα κοντέινερς. Σε ποια χώρα δεν θα έχει αξιοποιηθεί στο έπακρο το λιμάνι, για να προκύψουν και δουλειές και αυτά, και να έρθει κόσμος να γίνει. Κάτσε, μίλα για τη ΔΕΘ, για την ανάπλαση, για το αν θα βάλουμε γκαζόν. Αν το παλατάκι το πάρει ο Τασιούλα στη Βουλή, γιατί δεν θέλει η τοπική κοινωνία να το δώσει σε καμιά κοινοπραξία, σε κανένα πολύ δυνατό μπραντ ξενοδοχειακό, μη χαλάσει τις σχέσεις με άλλους ξενοδόχους στη Θεσσαλονίκη. Έλα μωρέ τώρα. Συγγνώμη, το λέω σε εσένα, το λέω γενικώς. Κάποια από εμάς, λόγω του επαγγέλματος, επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να ασχολούμαστε με αυτά, το έχουμε πάρει χαμπάρι, το έχουμε κάνει συνείδηση ότι δεν έχει. Και δεν έχει, σας είπα, εξαιτίας του γεγονότος κατ' εμέ ότι ο κόσμος έχει εθιστεί στη μετριότητα. Έχει Βολεύεται δηλαδή στην. Δεν απαιτεί κάτι παραπάνω. Μόνο με συνθήματα και αυτά. Αν θες να συγκεντρώσει κόσμο, α πούμε, στη Θεσσαλονίκη να πει: έχω ρε παιδί μου ένα σοβαρό ζήτημα, να το κυνηγήσουμε. Δεν. Μόνο άμα θα κάνει κανένα πάω, κανένα άρι, κανένα αυτό και τα λοιπά, τα βαντούργια, τότε θα πάει ο κόσμο. Χαμό σου λέω, χαμό. Και μετά έρχονται οι πατριώτε και καπελώνουν, καπηλεύονται όλο αυτό το κόλπο. Μικρές μεγάλες αλήθειες. Θα σου πω μια ακόμη αλήθεια. Καλή. Για τα νέα παιδιά. Επειδή είναι και η περίοδος τέτοια, αμερικανικές σπουδές στην Θεσσαλονίκη με πρωτοποριακά προπτυχιακά προγράμματα. Με τη σφραγίδα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και τη συνεργασία του κορυφαίου Αμερικανικού Iowa State University. Το AFS University ανοίγει νέους επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς ορίζοντες στον δυναμικά αναπτυσσόμενο αγροδιατροφικό τομέα. Επιλέγεις το μέλλον σου για να μην μείνεις μακριά από αυτό. Κάνεις τις καλύτερες δυνατές επιλογές με βάση τις ανάγκες του μέλλοντος, οι οποίες θα σε χρειαστούν, διαφορετικά θα περισσεύεις. Τροφή για σκέψη. Στις 3 το μεσημέρι θα είμαι σήμερα εδώ. Χθες αγκάρεψα τη Βιργινία.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Η πρώτη δημοσκόπηση της Interview μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα δημοσιοποιήθηκε για λογαριασμό της Politic. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5%, ακολουθεί η Ελλάς, η οποία όμως υποχωρεί από το 15,8% τον Ιούλιο στο 14,5%. Την ίδια ώρα το Πασόκ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%. Στην πέμπτη θέση το ΚΚΕ με 6,1%, πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία περιορίζεται στο 3,6% από το 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9%, Μέρα 25 με 2,8% και ΣΥΡΙΖΑ στο 2% από 1% την προηγούμενη μέτρηση. Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά. Κάθε φορά προεξοφλούν εθνικές ήττες και στη συνέχεια μετράνε κουβάδες, ανέφερε για τους λεγόμενους ψευδοπατριώτες, όπως τους χαρακτήρισε. Όλοι αυτοί, είτε μέσω κάποιων μέσων ενημέρωσης, είτε στο πολιτικό σύστημα, θα πάρουν τις απαντήσεις τους στην πράξη. Μιλώντας στον Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε και στον όρο ήρεμα νερά, λέγοντας ότι δεν περιγράφει σωστά την πολιτική που ακολουθεί η Αθήνα απέναντι στην Άγκυρα. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο επτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Σε φάση αυξημένης κυκλοφορίας, ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την κορύφωση των κρουσμάτων να αναμένεται για ακόμα 2-3 εβδομάδες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων. Ο ΕΟΔΗ αναφέρει ότι κρούσματα έχουν καταγραφεί σε Αττική, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, με ιδιαίτερα αυξημένη επιβάρυνση στην Αττική, όπου κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΕΔΙΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη, ζητεί ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος. 35χρονη στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι ο ενδιαστάσεις σύζυγός της τη βίασε και την εγκλώβησε σε διαμέρισμα. Ο 44χρονος συνελήφθη μερικές ώρες αργότερα στο κέντρο της πόλης και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Τουλάχιστον 35.000 περισσότεροι άνθρωποι από το αναμενόμενο έχασαν τη ζωή τους στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια των 4 διαδοχικών και ιστορικών κυμάτων καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Η Γερμανία καταγράφει τον βαρύτερο μέχρι στιγμής απολογισμό, με εκτιμόμενους 14.000 θανάτους λόγω της ζέστης. Το Πακιστάν και το Ιράν σημείωσαν σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες που διεξήγαγαν χθες όσον αφορά στο εγχείρημα να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υποστήριξε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών Μαχσίν Νακβί, ολοκληρώνοντας επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι διμερείς συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε μέτρα για την πρόληψη περαιτέρω κλιμάκωσης, το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιάννητσά 36 βαθμούς, Κιλκής 34, Κατερίνη 31, Πολύγυρο 32, Σέρες 36, Γρεβενά 36 και Καστοριά 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
9: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
8: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
9: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
8: Supermarket Kansas.
9: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
10: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
6: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Καλό πρωινό. Ακούτε Στάτους 107 και 7 στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπιδάκης. Τρίτη σήμερα, 25 παιδιά, τελείωσε, το φάγαμε και τον Αύγουστο. Βέβαια, οι ζέστες δεν μας αφήνουν να ξεφύγουμε από τις καλοκαιρινές μας συνήθειες. Εξού και το πρώτο τραγούδι. Εχθές έβλεπα ρεπορτάζ της R3, εδώ Λάρισα, Χαλκιδική. Σταυρό, είχε και κάποιες περιοχές που είχε πάρα πολύ ζέστη. Μέχρι το βράδυ αργά είχε κόσμο. Όσοι μπορείτε να πηγαίνετε, τελειώνετε τη δουλειά, πάντε για μια βουτιά αν μπορείτε. Αν έχετε δυνατότητα, κάντε το, παιδιά. Το να καθόμαστε εδώ και να σκεφτόμαστε τι θα γίνει το χειμώνα, τι θα γίνει το τέτοιο, τι θα γίνει σε εκλογές, τι θα γίνει. Έχουμε χρόνο να τα σκεφτούμε αυτά. Άλλωστε είπαμε, η έκθεση είναι νωρίς, πρώτη εβδομάδα, πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Για σένα έχασα τα θέλη μάνη. Είχαμε και δημοσκόπηση, τα ακούστε όσοι τα ακούσατε στην εκπομπή του Δημήτρη Βενιέρη και της Βιργινίας Δημαρέση. Η ζωή είναι στιγμές. Αν τις αφήνουμε και περνάνε, δεν ζούμε απλά.

Τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας από αυτή τη στιγμή 2310-513-000, 2311-82-1050 και στο Viber 69-08-357-800 για τις καλημέρες. Ελάτε να μαζευόμαστε σε μια πόλη που ασφικτιά από τη ζέστη και όχι από τα αυτοκίνητα. Εχθές είχαμε πέριξης πόλης εκεί, Μελισσοχώρη, Δρυμό και τα λοιπά, Λαγκαδά. Φοβερούς κεραυνούς, εγώ τα βλέπα από το σπίτι, αλλά έλεγα είναι, δεν είναι τώρα. Και εν τέλει έριξε και πολύ βροχή και πολύ νερό έπεσε. Σε εμάς τίποτα, παιδιά, εδώ μπα. Εδώ λιώνουμε και λιώνουμε σαν τα κεράκια της Λαμπρής. Και αύριο πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μετά θα έχουμε μια μικρή πτώση, φάνταστε τρελά πράγματα. Πάλι θα ζεσταθούμε, αλλά όχι όπως τις τελευταίες τρεις μέρες. Αλλά από το Σάββατο ξανά λίμανα προς τη δόξα τραβά, την ανιούσα δηλαδή η θερμοκρασία, μέχρι πότε θα δείξει. Ας ελπίσουμε να είναι το τελευταίο. Γιατί έχουμε και έκθεση, είπαμε, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι την επόμενη εβδομάδα θα αυξηθεί πάρα πολύ η κυκλοφορία στους δρόμους. Αλλά ακόμα καλοκαιράκι, θαλασσίτσες, όσοι μπορείτε, είπαμε. Μοιάζει το κορμί σου απόψε, να είναι θάλασσα κι εγώ. Θα τα αναζητάμε τα βραδινά καλοκαιρινά μπάνια μας.

Πάμε για τις πρώτες καλημέρες. Γεια σου Βαγγέλη μου, να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα στον Νικόλα και στη Χριστίνα. Ο αναστεναγμός είναι γιατί μας χαιρετίζουν από το Καλαμίτσι. Στη μύτη του δεύτερου ποδιού, στη μύτη της Ιθωνίας. Εκπληκτική θάλασσα, λίγο βαθιά βέβαια για τα παιδιά, αλλά εκπληκτική θάλασσα. Όλο εκείνο το κομμάτι είναι Καλαμίτσι, Κρυαρίτσι, Κλιματαριά, Φιγάνια. Φοβερό, φοβερά νερά, τρομερά νερά βέβαια. Έχει πολλά ρεύματα, έχετε το νου σας. Διακοπές και η Γιώτα, αλλά είναι ψηλά. Ορεστιάδα παρακαλώ. Αρκετός κόσμος επέλεξε φέτος 15 και μετά. Όχι το πρώτο 15ημέρο, το δεύτερο του Αυγούστου. Οπότε νομίζω, έχω την αίσθηση ότι από την άλλη εβδομάδα θα μπλοκάρουν τα πάντα. Το καλό βέβαια είναι ότι η έκθεση είναι νωρίς και γιατί το λέω αυτό. Το λέω γιατί η έκθεση ξεκινάει το πρώτο Σαββατοκύριακο. Οπότε δεν θα συμπέσουν με την έναρξη του σχολικού έτους, για να έχουμε και σχολικά έξω και πάνε το παιδί στο σχολείο κτλ. Οπότε θα φάμε όλη την κίνηση της έκθεσης και στο τέλος της, την Παρασκευή δηλαδή πριν τη λήξη της, είναι η πρώτη μέρα των σχολείων. Οπότε κάτι είναι γι' αυτό. Βέβαια δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα συνεχιστεί αυτό το θέατρο σκιών με το πρώτο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε όμως.

Τι έλεγα λοιπόν για το πρώτο Σαββατοκύριακο ή Σαββατοκύριακο του Θεάτρου Σκιών, γιατί γίνεται χάμος. Έρχονται ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, τα συνδικάτα κλείνουν τους δρόμους, χιλιάδες αστυνομικοί καλούνται να επιτηρούν την τάξη, κλούβες, ΜΑΤ, με αποτέλεσμα ίσως το πιο εμπορικό, γιατί το πρώτο είναι το πιο εμπορικό Σαββατοκύριακο κάθε έκθεσης, να τελεί υποκατάληψη. Να μην μπορεί δηλαδή ούτε τα καταστήματα να δουλέψουν, γιατί είναι κλειστά, ούτε η έκθεση να δουλέψει. Δηλαδή όσοι άνθρωποι έχουν περίπτερα, έχουν νοικιάσει περίπτερα μέσα στην έκθεση, που περιμένουν τον κόσμο για να κάνουν πωλήσεις, τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες τέλος πάντων, το πρώτο Σαββατοκύριακο είναι νεκρά. Να μετακίνηση πρωθυπουργού, να μετακίνησης υπουργών, να το ένα, να το άλλο, να κλείνει ο δρόμος. Να μετά τα συνδικάτα να κατέβουν εκείνη τη μέρα, γιατί άμα δεν κατέβουν εκείνη τη μέρα δεν έχει ουσία το θέμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα γίνονται εις βάρος της πόλης. Δεν ξέρω, ας επιλέξει μάλλον ο κάθε πρωθυπουργός μια άλλη μέρα ή τα συνδικάτα μια άλλη μέρα, δεν ξέρω. Η ουσία να μην χαθεί η μέρα.

Αχ, Λευτέρη, καλύτερη εποχή λέει για μένα, για καλοκαιρινές διακοπές είναι ο Σεπτέμβριος. Για όποιον μπορεί φυσικά, συμφωνώ. Βέβαια είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί άμα ρίξει μια βροχή αρχές Σεπτεμβρίου, μετά σου πάει στραβά. Γεια στο Νάση, να επιλέξουν την Τρίτη. Λέω να μετακινούνται 100 αυτοκίνητα πέρα δόθε στους δρόμους της πόλης. Να μην έρθουν στην έκθεση, ρε παιδιά. Θα το κάνουν, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα πριν. Μια εβδομάδα μετά. Ούτε η μεν, η εκάστοτε κυβέρνηση δηλαδή, ούτε η δε, τα συνδικάτα. Τι φταίει η πόλη δηλαδή να ταλαιπωρείται συνέχεια? Κάθε χρόνο το ίδιο πείμα. Δηλαδή να θες να πας στην έκθεση και να μην μπορείς. Να θες να μετακινηθείς στην πόλη και να μην μπορείς. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
16: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
15: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
16: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό 5,99.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Κολλιός αγελαδινό το κιλό 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

που θα επανέλθει η υδροδότηση εκεί στην Όλυθο. Αλλά εφόσον βρέθηκε η βλάβη, είναι ένα πρώτο βήμα. Για την έκθεση μου γράφετε εδώ, άμα δεν έρθουν λέει, θα λένε ότι μας έχουν γραμμένους οι Αθηναίοι. Γι' αυτό είπα να έρθει πριν ή μετά και όχι κατά τη διάρκεια της έκθεσης, Θανάση. Ο Κώστας λέει, είμαι εδώ με την κόρη μου 2 χρονών, ταΐζουμε τις κούκλες και μας κρατάτε παρέα. Φιλιά πολλά στην κοράκλα σου. Κοίτα μην αρχίσεις να σε βάφει, γιατί το να ταΐζεις κούκλες είναι ήπιο. Μην αρχίζει μπαμπά, έλα να σε βάψω. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Μακελιό, χαμός. Λοιπόν, στους δρόμους τώρα. Μικρό κόλλημα έχουμε. Ανηφόρα Νέα Πόλεως μέχρι και τις Οικές, με χαμηλές ταχύτητες. Μικρό κόλλημα επίσης στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου.

Δεν έχουμε τα χθεσινά προβλήματα στη Μεθόνη και στη Νέα Γαθούπολη. Έχει βέβαια αυτοκίνητα, αλλά όχι το μποτιλιάρισμα το χθεσινό. Και τα Μάλγαρα χωρίς προβλήματα. Εγνατία οδός μία χαρά. Προς Τριμονικό. Καλά είμαστε, είμαστε πολύ καλά. Χθες ήταν αυτό που μας βρήκε. Λοιπόν, ζέστη, όπου ζέστη, επικίνδυνες συνθήκες για πυρκαγιά. Υψηλός κίνδυνος σήμερα για Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αγιώρος και Κιλκής. Το νου μας, τα μάτια μας, όχι 14-34. Αν δούμε οτιδήποτε τηλεφωνούμε αμέσως και φυσικά δεν κάνουμε εργασίες, έτσι. Να μην λέμε τα αυτονόητα πάλι. Ή μάλλον να τα λέμε. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν.

Έρχεται ο Σεπτέμβριος και σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, την τελευταία Κυριακή της εκθέσης, 12 του μηνός δηλαδή, υπάρχει και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Σύμφωνα λέει με πληροφορίες, ο κόσμος που θα παραβερθεί στην συναυλία, συγγνώμη, που είναι δωρεάν, θα υπερβείλει τις 200.000

Το stage θα στηθεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δυακόσιες χιλιάδες κόσμος και φινάλε έκθεσης. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στο κέντρο, έτσι. Αλλά Αντωνάκης είναι αυτός. Τι να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. 30 χρόνια. Αντώνης Ρέμος. Άμα αρχίσω και θυμάμαι ιστορίες από το ξεκίνημά του, δεν τελειώσουμε ποτέ.

0: Έριξα και μια ματιά, τα άκουσα βέβαια και από τον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιρινέδη μ' αρέσει για την δημοσκόπηση της interview. Πάνω κάτω στα ίδια είναι, εκτός από την μεγάλη πτώση που έχει κυρία Καριστιανού. Στα αζήτητα η νίκη, μεγάλη πτώση και για την πλεύση ελευθερίας, δηλαδή είναι στο όριο. Βέβαια έχουμε ακόμα χρόνο. Βέβαια στο θέμα της κυρίας Καριστιανού πάει η ρίση, έβαλε τα χεράκια της και έβγαλε τα ματάκια της μόνη της. Για να ακούσουμε τη δήλωση χθες στο Open.
1: Θα ακούσετε στη ΔΕΘ ένα πλαίσιο φυσικά με τις αιχμές για όλους τους τομείς όπως είπατε. Το αναλυτικό πρόγραμμα βέβαια θα ανακοινωθεί λίγο πριν τις εκλογές, διότι όπως έχετε δει έχουμε πέσει πολλές φορές θύμα κλοπής, πνευματικής κλοπής του προγράμματος.
2: Άρα
1: μας.
2: Λέτε ότι δεν το δημοσιοποιείτε, μη σας το κλέψουν, μα δεν το θυμόμαστε και καλά. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάποιες βασικές θέσεις.
1: Ωραία,
2: που να
1: κυρία
2: είναι
1: Παπακοστοπούλου, θα σας θυμίσω εγώ, θα σας φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας. Λοιπόν, η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα. Ο οποίος είχε βγει βέβαια ένα διάστημα πριν, ένα μήνα ή λίγο περισσότερο.
2: Σας έκλειψε το πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας.
3: Η διακήρυξη.
1: Η ιδρυτική του διακήρυξη είναι παρόμοια. Επίσης.
2: Δηλαδή δεν είχε αρκετή φαντασία ή δεν είχε αρκετή εμπειρία σε σχέση με εσάς.
1: Δεν ξέρω, θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Ίσως να σας πω κάτι. Είναι γιατί ο κύριος Τσίπρας, όπως και οι υπόλοιποι βέβαια πολιτικοί αρχηγοί, δεν αισθάνονται καμία δέσμευση όταν βγαίνουν και τάζουν λαγούς με πετραχίλια, γιατί ξέρουν ότι και να μην τα ακολουθήσουν και να μην τα εφαρμόσουν, κανένας δεν θα του ζητήσει το λόγο. Και ο ελληνικός λαός πιστεύουν ότι ακόμα έχει τη μνήμη του χρυσόψαρου και ξεχνάει.
3: Αυτή άρα, λοιπόν η κατάσταση σας έκλεψε έχει τη διακήρυξη αλλάξει. Ο Τσίπρας. Δύο.
1: Λοιπόν, θα σας θυμίσω επίσης ότι και μετά αυτή την πολύ σημαντική, η οποία πέρασε βέβαια εντελώς στα κρυφά, ναι, δεν σχολιάστηκε καθόλου, η συνάντηση που είχαμε για τις τράπεζες, επίσης ακολούθως ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πράγματα τα οποία αναφέραμε εμείς ως θέσεις σε αυτή την ημερίδα.
2: Άρα λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας θεωρεί το μεγαλύτερο του αντίπαλο εσάς και κλέβει λοιπόν εσάς.
3: Μονέα, σε λίγο.
2: Ναι, δηλαδή λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας σε εσάς έχει κάνει στόχο, γιατί σας θεωρεί το μεγαλύτερο του αντίπαλο.
1: Επομένως καταλαβαίνετε ότι πολλοί περιμένουν να ακούσουν τις θέσεις μας για να έρθουν να μας αντιγράψουν.
0: Ονο, νόητο τώρα. Ναι, γιατί το πολιτικό μέγεθος είναι τεράστιο τώρα και από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή απαγορεύεται να έχεις κάποιες κοινές θέσεις με ένα άλλο κόμμα. Είναι αποτρεπτικό. Για ένα άλλο κόμμα. Ή και αν σας έκλεψε, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον 15-16% και εσείς είστε τόσο χαμηλά. Και δεν θα περιμένουμε ένα μήνα πριν τις εκλογές για να ακούσουμε το πρόγραμμα. Γιατί για να ψηφίσεις πρέπει να έχεις μια εικόνα από τις θέσεις του κόμματος στην παιδεία, στην υγεία, στην οικονομία, στον πολιτισμό, στα εξοπλιστικά, στην εθνική άμυνα. Και τι θα λέμε δηλαδή τόσους μήνες, με τι θα πορεύεστε κυρία Καριστιανού? Με το να χτυπάμε και να βάλουμε κατά πάντων για να είμαστε εκτός ασφαλούς? Δεν λέω, λέει, το πρόγραμμα για να μας το κλέψουν. Με το μυστικό του κράτους. Δεν ξέρω πώς σκέφτονται, αλήθεια.

0: Μανώλη, εντάξει, μια κουβέντα είπα για την πλαίση ελευθερίας, γιατί μου στείλε φωτογραφία της Προέδρου, του λέει, τι είπατε? Δημοσκόπησε εγώ, δεν, όχι. Γεια σου, Άννη. Άρη μου λέει, αυτό είναι ο νόνοητο. Με το είπα, ο νόνοητο. Γίνεται και μια κουβέντα για την αποπληρωμή του χρέους και γιατί και πώς και... γιατί να μην κρατήσουμε αυτά τα λεφτά και να τα χρησιμοποιήσουμε και τα δίνουμε νωρίτερα. Επειδή δεν είμαστε ειδικοί και τα ακριβή ποσά δεν τα γνωρίζουμε, έτσι. Το τι κερδίζει η χώρα από την όποια αποπληρωμή χρέους, έτσι, γιατί γίνανε πολλές νωρίτερη αποπληρωμή χρέους από τα χείλη του αρμόδιου υπουργού, του κ. Πιερακάκη.
1: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Όχι. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές. Φέτος θα δανειστούμε περίπου 8 δις ευρώ, όταν οι κανονικές αποπληρωμές είναι 8,9 δις. Τα 12,8 δις ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών δεν χρηματοδοτούνται από νέο δανεισμό.
0: Τότε λέει με ποια χρήματα κάνουμε τις πρώτες αποπληρωμές.
1: Κάνουμε με τα ταμιακά διαθέσιμα και με το πλεώνασμα που ήδη έχουμε και λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων δεν μπορούμε να δαπανίσουμε σε παροχές. Και επειδή αυτά τα χρήματα αποδίδουν λιγότερο από όσο μας κοστίζει το χρέος, μας συμφέρει να το μειώνουμε.
0: Τι σχέση έχουν όλα αυτά, λέει, με το 2032.
1: Το 2032 θα αντιμετωπίζαμε μια πραγματική δημοσιονομική νάρκη. 25 έως 30 δις ευρώ από αναβαλλόμενους στόχους της κρίσης θα άρχιζαν να προστίθενται στο χρέος. Ακόμη και μετά την κατανομή τους, σε βάθος 20 ετίας, θα έπρεπε να πληρώνουμε περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Με τις πρόωρες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε αυτή την άρκη από τώρα. Εξοικονομούμε περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τόκους, δηλαδή τα μισά, και κλείνουμε οριστικά ακόμη μία εκκρεμότητα της κρίσης.
0: Οι πολίτες τι κερδίζουν?
1: Η βιωσιμότητα του χρέους συνδέεται μεσοπρόθεσμα με το δημοσιονομικό χώρο που έχουμε. Όσο δηλαδή μειώνουμε το χρέος, τόσο αυξάνουμε τις δυνατότητες να στηρίζουμε τους πολίτες και να ενισχύουμε την αξιοπιστία της χώρας. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την πρακτική του να μεταφέρει τα βάρη της στο μέλλον. Δεν θα κάνουμε το ίδιο. Δεν θα στείλουμε ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας.

Αυτά από τον υπουργό, ο οποίος γνωρίζει τα πράγματα καλύτερα, έτσι. Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα... Έχει όλα τα νούμερα. Τώρα αν κάποιοι θα πούν και θα πούνε τώρα και τι είναι αυτά που μας λέει και εμείς που το ξέρουμε, εντάξει παιδιά, από εδώ πει και πέρα. Στον ουρανό δολή ματιά, σου λέω αντί. Ας βάλουμε λίγο το μυαλό μας να δουλέψει και μπορούμε να τα τσεκάρουμε κιόλας αυτά, έτσι. Ακούτε Στάτους 107.7 και να σας πω φυσικά ότι είμαστε λίγο πριν από, από το τέλος του Αυγούστου, οπότε σημαίνει ότι τα πράγματα αρχίζουν να μπαίνουν σιγά σιγά στη θέση τους.

Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Ελλοντή Μαχαιρά, ο οποίος σήμερα μπήκε ήσυχα μέσα, διότι οι δρόμοι είναι αλφαδεασιών, που λέει και ο ίδιος. Οπότε μπήκε ήσυχα. Δεν μπήκε με το χαμόγελο της ικανοποίησης. Στα έλεγα εγώ. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πάντα συντονισμένοι στο Status 107 και 7.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12 στο μικρόφωνο Λεοντής Μαχαιράς. Διψήφιο προβάδισμα εξακολουθεί να διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δημοσκόπηση της Interview για το politik.gr. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5, βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,1%, η ελπίδα για τη δημοκρατία περιορίζεται στο 3,6, ακολουθούν η Φωνή της Λογικής με 3,1, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9, το ΟΜΕΡΑ 25 με 2,8 και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά. Κάθε φορά προεξοφλούν εθνικές ήττες και στη συνέχεια μετράνε κουβάδες, ανέφερε και πρόσθεσε. Όλοι αυτοί οι ψευτοπατριώτες, είτε μέσω κάποιων μέσων ενημέρωσης, είτε στο πολιτικό σύστημα, θα πάρουν τις απαντήσεις τους στην πράξη. Αναφορικά με τη συζήτηση για το καλάθι του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και ειδικότερα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια το χρόνο. Μακάρι να υπήρχαν τα λεφτά, αλλά δεν υπάρχουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο επτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε

0: Μια συνθήκη με μειωμένες τιμές, προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Όπως είπε, θα αφορά όλα τα βασικά είδη διατροφής και τα είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης. Εκτίμησε πως τα προϊόντα αυτά θα ξεπεράσουν τα 1.500. Για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, μίληξε μεταξύ άλλων στο Sky και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για να μπορείς να μοιράσεις οποιοδήποτε ποσό, είτε αφορά οικονομική ενίσχυση είτε αφορά κοινωνικά ζητήματα, χρειάζεται μία βασική προϋπόθεση, η ανάπτυξη. Σε φάση αυξημένης κυκλοφορίας ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, ο ΕΟΔΗ ανέφερε ότι κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Αττική, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, με ιδιαίτερα αυξημένη επιβάρυνση στην Αττική, όπου τα κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη, ζητεί ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Με την Αφροδίτη Νέστορα συναντήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ανάρτησή της, η κυρία Νέστορος αναφέρει ότι συζήτησε με τον Πρωθυπουργό το ζήτημα των επιθέσεων και τονίστηκε η ανάγκη να ξεριζωθεί η τρομοκρατία. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Πακιστάν και το Ιράν σημείωσαν σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες που έγιναν χθες σχετικά με το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Υποστήριξε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών Μόσχοβι Νάκβι, ολοκληρώνοντας επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στο κέντρο, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 35 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά 36 βαθμοί, στο Κιλκής 34, στη Κατερίνη και τον Πολύγερο 32, στις Σέρες 36 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία το μεσημέρι στα Γρεβενά στους 36 βαθμούς και στην Καστοριά στους 34. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Οι συσκευές ψήξης που συνδυάζουν κομψό σχεδιασμό και προηγουμένες λειτουργίες για κάθε ανάγκη είναι Midea. Γιατί η Midea διαθέτει μια τεράστια ποικιλία από δίπορτα ψυγεία, τετράπορτους ψυγειοκαταψύχτες και ψυγεία ντουλάπες που προσφέρουν τη μέγιστη πρακτικότητα και άνεση για να αποθηκεύσετε το τρόφιμά σας τακτοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα. Στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα δείτε μια πλήρη γκάμα από συσκευές ψήξης Midea και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές. συσκευές. Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
7: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
7: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
9: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του Ηφαίστου και των Καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα. Ξανά στο στούντιο ο Λεωτής Μαχαιράς.
1: Δεν έφυγα ποτέ.
0: Δεν έφυγα
1: με έχουν βαλσαμώσει από τις 10 Αυγούστου και είμαι εδώ μέσα.
0: Γιατί όμως.
1: Ένα χώρο για ντουζ.
0: Παρέμεινες.
1: Γιατί έχουμε φωτιά.
0: Α,
1: ναι, εντάξει, στα σοβαρά τώρα. Έχουμε φωτιά στο Δήμο Παγκαίου Καβάλας. Έχουμε συναγερμό στην πυροσβεστική σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 8 οχήματα. Ρήψεις νερού έχουμε από αέρος από 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου.
0: Ας ελπίσουμε να σβήσει γρήγορα η φωτιά. Είπαμε και η Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής σήμερα στις περιοχές που είναι επικίνδυνες για φωτιά. Γενικώς όλες αυτές τις μέρες που επικρατείουν αυτές τις θερμοκρασίες τα πράγματα είναι δύσκολα. Και παράλληλα με την αύξηση θερμοκρασίας ξανά το Σάββατο μετά την ανάπαυλα, μη φανταστείτε και μια τρελή ανάπαυλα, δύο ημερών που θα πέσει λίγο, αυξάνονται και οι άνεμοι. Οπότε τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο.

παιδιά περιμένουμε σαν πόλη και τους νέους φοιτητές, έτσι. Αλλά για να έρθει ο νέος φοιτητής πρέπει να βρει και κατοικία για να μείνει. Πράγμα το οποίο είναι ολιγοντή ως πολύ τι δύσκολο, διότι πρώτον τα νίκια είναι στα ύψη, δεύτερον δεν βρίσκεις, όλα είναι Airbnb, πολύ λίγα είναι τα ακίνητα τα οποία είναι προς διάθεση για φοιτητές. Και άμα είσαι και νέος στην πόλη και μόνος, δεν ρισκάρεις κιόλας, ή τουλάχιστον προσπαθείς να μην ρισκάρεις να συγκατοικήσεις με κάποιον που δεν γνωρίζεις, γιατί δεν ξέρεις θα σου βγει κιόλας. Αν θυμάστε τα δικά μας, οπότε ένας μεγάλος πονοκέφαλος για γονείς και νέους φοιτητές το θέμα της στέγασης. Τρελά ποσά, ειδικά πέριξ της Πανεπιστημιούπολης, τα νούμερα είναι εξωφρενικά. Βέβαια μπορείτε να πάτε λίγο πιο έξω, αλλά και εκεί μην νομίζετε. Το στεγαστικό και το κόστος της στέγασης είναι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να λύσει η κυβέρνηση. Όπως σε θέλω, σ' ονειρεύομαι, μαζί σου είμαι και ρίπου και... Θα πείτε, αυτός που τα νοικιάζει κάποιος θα παίρνει. Ναι, αλλά... Σε θέλω, σε φαντά... Άμα δεν έχεις, τι έκανες. Μείνεις στον δρόμο.

Ακριβώς αυτό, Άκη. Ελάτε, λέει, στην Καλαμαριά. Ναι, να έρθουν στην Καλαμαριά και να φύγουν κολυμπώντας. Πιο πολλοί συμφέρει να μένουν στην Κατερίνη και να πηγαίνουν έρχονται. Βέβαια, θα μου πεις τώρα έχεις μετρό. Από αύριο, από μεθαύριο μάλλον, θα έχεις μετρό. Ναι. Άννα μου, τι είναι αυτό που μου στείλες τώρα, ποια ελιά είναι αυτή που θες να τη σώσεις? Γιατί, τι έχει πάθει? Ποιος την πείραξε? Μην νομίζετε, παιδιά, και στα δυτικά δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Στον Εύωσμο για να βρεις σπίτι πρέπει να κάνεις τάμα. Και στη Σταυρούπολη, να ξέρετε. Και τα ενίκια στα να πάνε, στα ύψη, έτσι. Τα νούμερα έχουν ξεφύγει.

0: Δεν θα πας πουθενά, λέω, τη μαχαιρά, να ξέρεις.
1: Θα πας όπου θέλεις, γιατί από 27 του μήνα έχουμε μετρό και στην Καλαμαριά. Και κάντο λίγο εικόνα.
0: Εγώ έτσι το κάνω εικόνα και μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Θα φύγεις από την Αρετσού. Ίσως ναι, η ωραιότερη περιοχή για μένα στη Θεσσαλονίκη.
0: Από τις ωραιότερες.
1: Έτσι. Με ακριβά ενίκεια βέβαια, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
0: Όλη Καλαμαριά.
1: Πηγαίνεις, παίρνεις το μετρό, έρχεσαι εδώ, κατεβαίνεις στην στάση Συντριβάνη, έρχεσαι στην έκθεση. Μας βρίσκεις στη γνωστή Γιάφκα, περίπτερο 16 και σταντένα.
0: Εννοείται, πάντα παιδιά, εμείς δεν αλλάζουμε, να ξέρετε.
1: Θέλεις μετά την έκθεση να δεις και τις εγκαταστάσεις του στάτους.
0: Ξαναπαίρνεις το μετρό.
1: Παίρνεις το μετρό.
0: Σταματάς στο Βαρδάρι.
1: Σταματάς εδώ στην πλατεία Δημοκρατίας. Κατεβαίνεις τη Δωδεκανήσου. Σταματάς ένα φούρνο. Παίρνεις και το κάτι σου.
0: Λες ένα γεια στο Ρέπιτς.
1: Σωστά, το φέρνεις εδώ και όλα γάλα μέλι γάλα.
0: Παίρνεις από το φούρνο πράγματα. Ξαναπαίρνεις το μετρό. Κατεβαίνεις στο Πανεπιστήμιο. Μα φέρνεις μας. Ξαναφεύγεις.
1: Άρα, ό,τι έχασες από τις βενζίνες θα το δώσεις στο κέρασμα. Και από την Καλαμαριά στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Είναι ο σχεδιασμός, έτσι.
1: Το είπε νωρίτερα και ο κύριος Σταχιάος. Βέβαια το είχε πει και σε μένα ο κύριος Δένης τις προηγούμενες ημέρες, που αυτό ήταν και έτσι και το μεγάλο πλέον στοίχημα μετά το μετρό της Καλαμαριάς. Το μετρό λοιπόν πάει στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υφυπουργός ο κύριος Ταχιάος. Η μεγάλη είδηση φυσικά είναι ότι στην Καλαμαριά 27 του μήνα έχουμε επίσημα το μετρό. Θα γίνουν τα εγγένεια στο σταθμό της Μύκας.
0: Ξέρεις τι σημαντικό είναι αυτό? Δηλαδή,
1: βέβαια,
0: δεν μιλάω μόνο για τους ανθρώπους που εργάζονται. Μιλάω και για εμάς. Ας πούμε, εγώ ήθελα να πάω στην Καλαμαριά να κάνω μια βόλτα, στην Κρίνη, ας πούμε, και το σκεφτόμουν. Να πάρεις από εδώ, να φύγεις, να πας είτε από περιφερειακό, είτε από κέντρο, να παρκάρεις, να κατέβεις, να ξαναγυρίσεις από Τσιμισκή ή από περιφερειακό. Είναι ολόκληρη.
1: Κουράζεσαι τώρα, μόνο που το λες.
0: Το αφήνω το αυτοκίνητο στο σταθμό. Τσουπ.
1: Από την Μίκρα μέχρι και το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, εδώ που είμαστε εμείς, περίπου 25 λεπτά.
0: Τίποτα. Τίποτα. Τι συζητάμε τώρα,
1: 25
0: παιδιά.
1: Λεπτά από τη Μίκρα με το αυτοκίνητο θα πήγαινες αρχές Βασιλίσσης Όλγας.
0: Σωστό.
1: Και αν,
0: σωστός.
1: Και αν.
0: Α, δεν σου είπα.
1: Παρακαλώ.
0: Η σχεδιασμένη μία μάλλον εκ των στάσεων είναι στα 50 μέτρα σπίτι μου.
1: Αλήθεια
0: λες. Σταυροπολή, ναι.
1: Εντάξει, οπότε θα έρχομαι και εκεί για καφέ.
0: Ναι.
1: Με μετρό.
0: Θα παίρνεις το μετρό και θα ξέρεις κατά κήθε.
1: Λοιπόν, πληρωμή εισιτηρίου και με τραπεζική κάρτα. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό. Στους 5 σταθμούς επέκτασης, ο σταθμός Μίκρας είναι ο τερματικός. Η νέα γραμμή περνά από την παλιά νομαρχία, τη Νέα Κρίνη, Αρετσού και την Καλαμαριά. Οι σταθμοί απέχουν μεταξύ τους κατά μέσο όρο περίπου 900 μέτρα. Και αυτό το οποίο πρέπει να αναφέρουμε, το είχε πει και ο κύριος Σταχιάος σε μένα προχθές εδώ, όταν ανακοινώθηκε και η ημερομηνία του μετρό προς την Καλαμαριά, ότι η οδός Πόντου είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και θα ξεκινήσει στο επόμενο καλοκαίρι.
0: Είναι πολύ σημαντικό και δόθηκε μάχη να μπήκε σε όλη την διαδικασία. Έτσι.
1: Από 1 Σεπτέμβρη, κλείνω με αυτό για να μην σε απασχολώ, οι νέες λεωφοριακές γραμμές. Σε λειτουργία η γραμμή Χ3 θα ξεκινήσει κατευθείαν με το μετρό, δηλαδή μεθαύριο. Status FM.gr, μπείτε, δείτε αναλυτικά, τα ανεβάζω όλα. Είπα να

Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα με καθαρούς τους δρόμους, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, διότι άρχισε να ζορίζει λίγο η κατάσταση στη Μεθόνη. Εκεί στα έργα, στο μέτωπο προς Πιερία. Όσοι κινείστε στην Παθέ, λοιπόν, προς Πιερία, στο ύψος της Νέας Αγαθούπολης, σταματάτε για λίγο. Αλλά προς το παρόν είναι μικρή καθυστέρηση. Δεν είναι πολύ μεγάλη, κανένα πεντάλεπτο είναι. Ταλαιπωρία δηλαδή σε εκείνο το σημείο. Στην πόλη, ευτυχώς, είπαμε, δεν έχουμε κάτι. Γιατί χθες δεν ξέραμε πού να τα μαζέψουμε. Και επιστρέφοντας, θέλω να συζητήσουμε ένα θεματάκι λίγο. Με αφορμή τη μάχη που δίνει ένας 53χρονος από τον Καναδά, ομογενής από τον Καναδά, για τη ζωή του μετά από οδοντιατρική επέμβαση στην Τουρκία. Θέλω. Και επειδή έχω κάποιες πληροφορίες και από άλλους γνωστούς και για εμφύτευση μαλλιών και για άλλα πράγματα, και όχι μόνο στην Τουρκία, και στις πέριξε εδώ βαλκανικές χώρες, να το δούμε λίγο το θέμα μετά τις διαφημίσεις. Και με πιάσει...

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς? Με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
10: Μερκούρια 2026.
11: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
10: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
11: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
10: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
11: 30 Αυγούστου
10: στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
11: Σας περιμένουμε.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα μόσιον 1 λίτρο, 1,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Εδώ είμαστε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε με αυτόν τον 53χρονο ομογενή από τον Καναδά, ο οποίος πήγε για οδοντιατρική επέμβαση στην Τουρκία να κάνει εμφύτευση. Σε μεγάλη κλινική, όπως ανέφερε η σύζυγός του, πήγε λοιπόν να κάνει, να βάλει εμφυτεύματα. Και η σύζυγός του λέει ότι δεν ξύπνησε ποτέ. Υπήρχαν προβλήματα. Θρόμβοι, αιμορραγία στον εγκέφαλο. Μεταφέρθηκε εσπεσμένα από την κλινική σε νοσοκομείο της περιοχής. Με παρέμβαση του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη, το αρχικό σχέδιο έλεγε να πάει να μεταβεί στρατιωτικό αεροπλάνο να τον μεταφέρει στην Ελλάδα. Οι τουρκικές αρχές δεν επέτρεψαν να προσγειωθεί τουρκικό, στρατιωτικό αεροσκάφος στην Τουρκία και έτσι πήγε πολιτικό. Και τώρα ανοίγει για μια ακόμη φορά το θέμα των επεμβάσεων σε άλλες χώρες. Ο λόγος φυσικά είναι οικονομικός, έτσι, διότι είναι πολύ πιο φθηνά και στην Τουρκία και στα Σκόπια, είτε δόντια είτε φύτευση μαλλιών. Αλλά πολλές φορές, δεν λέω ότι όλες οι κλινικές και όλοι οι γιατροί εκεί είναι κομπογιανίτες, αλλά σε αρκετές των περιπτώσεων τα πράγματα δεν πάνε καλά και επιστρέφουμε στη χώρα μας με σοβαρά προβλήματα, ακόμα και για πλαστικές εγχειρήσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει τον κόπο. Για μένα δεν αξίζει καθόλου τον κόπο να ρισκάρεις κάτι, κυρίως στη ζωή σου. Δεν λέω, το οικονομικό είναι ένα δέλεαρ για αυτές τις χώρες. Αλλά από την άλλη, κάνεις τα όνειρά σου προσευχή. Το ρίσκο είναι πολύ μεγάλο.

Μανώλη, αυτό που λες ότι εδώ εγώ με τη, από τη Γευγελή και μάλλον εμείς πάμε Γευγελή εδώ και χρόνια. Ξέρω και άλλους γνωστούς μου που πάνε. Εγώ άλλο θέτω ότι πας. Η πρώτη φορά που θα πας. Γιατί άμα πας κάπου που είναι αποδεδειγμένο ότι είναι καλή η γιατρή εκεί πέρα, οκ. Αλλά μετά άμα γίνει μια στραβή, πού καλύπτεσαι? Πώς καλύπτεσαι?

Για να μην παρεξηγηθώ, επαναλαμβάνω ότι φυσικά και υπάρχουν και καλοί γιατροί και καλές κλινικές, αλλά είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που έχουν έρθει στη δημοσιότητα και έχουμε και, εγώ έχω και προσωπικά, που δεν πήγαν καλά τα πράγματα.

Ξέρω, ξέρω, παιδιά, οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες, τεράστιες. Στα οικονομικά τουλάχιστον, όσον αφορά το κόστος. Αλλά εγώ ειλικρινά θα το σκεφτόμουν. Πάντως, όντως, πρώτο πέρασμα σε αριθμούς είναι και ευγελή για οδοντοεντρικές εργασίες. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Καλό μεσημέρι. Είμαστε 10 λεπτά πριν από τη μία. Τρίτη, 25 Αυγούστου. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Ετοιμαζόμαστε για την έκθεση και εδώ στο Στάτους. Στο στέκι μας. Ήδη ξεκίνησαν οι προετοιμασίες εδώ στο σταθμό και σας περιμένουμε όλους. Όλους και όλες.

Να πάτε, να πάτε Κατερίνα, να πάτε. Χρειαζόμαστε, λέει, για το σχολείο. Πω, πω, παιδιά, και εμένα μου έδωσε μια λίστα η κόρη μου και τη λέω, γιατί, βρε παιδί μου, από τώρα, αφού δεν σας δώσανε ακόμα τα βιβλία ή τι να πάρετε από το, από το σχολείο. Μου λέει, αυτά είναι τα βασικά, λέει, θα τα πάρω. Και όχι με διάλογο. Α, να μην ξεχάσω, μου λέει, πρέπει να πάρουμε και σχολικά. Και έφυγε. Εμείς τίποτα παλιά. Ό,τι μας λέγαν και ό,τι μας δίνανε.

0: Παρακαλώ.
1: Εμείς παλιά παίρναμε τον Τενεκέ με τον Μπουρέ από το Ροδάκινο της Νάουσας, ρε φίλε.
0: Βεβαίως.
1: Που ήταν να πάει στη Κομματερή, τι θυμάστε?
0: Εννοείται τώρα, εκείνο τα αλουμινένια.
1: Μπράβο.
0: Και τα σμπρώχναμε με τα πόδια, τα μεγάλα.
1: Μπράβο. Και το κουβαλούσε στην πλάτη μέχρι να πας στο σπίτι.
0: Εγώ με το πόδι το πήγαινα. Κομπόστα, βέβαια.
1: Το έσαιρνες κάτω, το κυλούσες για να πάει.
0: Το έσαιρνα, εννοείται. Το κυλούσα για να πάει. Βέβαια το τρώγα ξύλο γιατί τσαλακωνόταν, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ναι, χαλούσε πουρές μέσα.
0: Δεν έχει σημασία. Εγώ θυμάμαι, είχαμε μια αίθουσα τεράστια γιατί το σχολείο δεν ήταν σχολείο. Μετά έγινε το σχολείο στη Σταυρούπολη. Ήταν, φαντάσου, μετά έγινε κατευθείαν τέτοιο. Πες το, φτιάχναν αυτοκίνητα. Τα βάφανε. Το σχολείο αυτό το πράγμα έγινε. Και είχαμε, θυμάμαι, κάτι τεράστιες αίθουσες με μια μικρή ξυλόσωμπα δίπλα στον καθηγητή.
1: Ναι.
0: Στο δάσκαλο. Και εμείς μέσα ήταν τα μπουφάν, κανονικά. Τι είναι να θυμηθείς, άστο.
1: Εγώ βασικά πήρα να σε πω γιατί εσένα η κόρη σου είναι πιο μικρή από τις δικές μου. Για να καταλάβεις τώρα, είσαι πάνω στη διαφορά του θέλω με το χρειάζομαι.
0: Ναι. Εγώ είμαι στο θέλω.
1: Είσαι ακόμα στο θέλω.
0: Σου λέω, έρχεται και μου λέει, και να μην ξεχάσω, θα πάμε να πάρουμε και σχολικά. Και φεύγει. Δεν το συζητάει δηλαδή.
1: Ακόμα είναι μικρή. Ναι, σε λίγο αυτό θα αλλάξει το θέλω και θα γίνει χρειάζομαι. Στο χρειάζομαι.
0: Α, είναι κόλπο δηλαδή.
1: Βέβαια, ρε φίλε. Θα το δεις σε λίγο.
0: Δεν μου λες. Το όχι υπάρχει μέσα στην κουβέντα.
1: Όχι. Το όχι και το συγγνώμη έχουν διαγραφεί ήδη.
0: Ωραία, ωραία. Για να ξέρω. Γιατί είσαι παλιό, είσαι πιο έμπειρος.
1: Δεν παίζουν αυτά.
0: Αχ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Και έχουμε τραβήξουμε.

0: χτίζω παλάτια.
1: Πού να έχεις τότε άποψη, ρε παιδί μου, για τα τετράδια για αυτά. Μας δίνανε τη λίστα από το σχολείο και πηγαίναμε στον Κυραλέκο απέναντι και τα παίρνανε. Δεν είχε τότε πολύ καταστήματα. Κυραλέκο ήταν για όλα. Θέλαμε γάλα, στον Κυραλέκο. Θέλαμε γλυκό, στον Κυραλέκο. Θέλαμε αναψυκτικά, στον Κυραλέκο. Θέλαμε σχολικά, στον Κυραλέκο. Μόνο παπούτσια δεν είχε.

0: Έλα κοντά μου.
1: Να, με αυτά και με αυτά πάει και η δεύτερη ώρα. Ούτε καταλαβαίνω πότε περνάει, παιδιά. Νεράκι φεύγουν οι ώρες. Δελτίο ειδήσεων με τον Λεοντή Μαχερά. Και επιστρέφουμε, γιατί βλέπω ότι αρχίζουν οι θύμησες, οι μνήμες.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status τη μία, στο μικρόφωνο Λεωτής Μαχαιράς. Η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά εγκαινιάζεται σε δύο μέρες, προσθέτοντας 5 σταθμούς και 4,8 χιλιόμετρα στο δίκτυο, με τη διαδρομή Μίκρα Νέο Σταθμός να υπολογίζεται σε 25 λεπτά. Παράλληλα, προχωράει η οδός Πόντου, ενώ επόμενος μεγάλος στόχος, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών κ. Νικοταχιάο, είναι η επέκταση προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, με προοπτική χρηματοδότησης από το επόμενο ΕΣΠΑ. Από 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή ο νέος λεωφοριακός σχεδιασμός, με εξαίρεση τη γραμμή Χ3 που ξεκινά τη λειτουργία της 27 Αυγούστου. Δείτε αναλυτικά στο statusfm.gr. Διψήφιο προβάδισμα εξακολουθεί να διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σε δημοσκόπηση της Interview για το politik.gr. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5%, ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας στο 14,5%, την ίδια ώρα το Πασόκ παραμένει τρίτο με 10% και η Ελληνική Λύση με 9%. Στη πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 3,6%, η Φωνή Λογικής 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας 2,9%, Μέρα 25 2,8 και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά. Αναφορικά τώρα με τη συζήτηση για το καλάθι του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και ειδικότερα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μακάρι να υπήρχαν τα λεφτά, αλλά δεν υπάρχουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές, προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, θα αφορά όλα τα βασικά είδη διατροφής και τα είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης. Εκτίμησε πως τα προϊόντα θα ξεπεράσουν τα 1.500. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη, ζητεί ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Με την Αφροδίτη Νέστορα συναντήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ανάρτησή της, η κυρία Νέστορος αναφέρει ότι συζητήθηκε με τον Πρωθυπουργό το ζήτημα των επιθέσεων και τονίστηκε η ανάγκη να ξεριζωθεί η δημοκρατία. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Πακιστάν και το Ιράν σημείωσαν σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες που έγιναν χθες σχετικά με το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υποστήριξε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών Μόσχιμ Κνάβγη, ολοκληρώνοντας επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στο κέντρο, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 35 βαθμούς. Βέρεια και Γιάννητσά, ο υδράργυρος δείχνει 36 βαθμούς, Κιλκής 34, Κατερίνη και Πολύγυρος 32 και Σέρες 36. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία είναι στους 36 βαθμούς και στην Καστοριά στους 34.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους τη μία. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι.
5: Μουσική
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99.
4: Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Ωραία, φύγαμε και γυρίσαμε. Να μπορούσαμε να ξαναφύγουμε για να ξαναγυρίσουμε. Η μαμά μου έπαιρνε, λέει, τα σχολικά από τον Καραβίδα πριν το Λαϊκό Νοσοκομείο, το Ιπποκράτιο, Το Αγία Σοφία ήταν τότε, δεν είναι το Λαϊκό. Το Αγία Σοφία δεν ήταν τότε. Και ενοποιήθηκαν. Αγία Σοφία λεγόταν τότε. Το Ιπποκράτιο. Ωραία, τι θυμάστε. Μαζευτείτε να πούμε κανένα τσαγάκι.

0: έτσι ήταν λοιπόν. Ήταν λαϊκό και Αγία Σοφία ήταν το παιδιατρικό στην ουσία. Γιατί εγώ ήμουνα στο Αγία Σοφία είχα νοσηλευτεί μικρός. Και το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το λαϊκό από την Κωνσταντινούπολης από κάτω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Για... δεν υπήρχε.
0: Ναι, ναι, δεν είχε τότε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Άρα ενημερωμένοι είμαστε όλοι. Τι ακροάτες έχουμε. Δεν ξέρω.

Ωραίες στιγμές, παιδιά, ωραία. Ωραίες μνήμες μας δίνετε. Ωραίες μνήμες μας μεταφέρετε από τα σχολικά χρόνια τα παλιά. Παπούτσια από ένα μαγαζί της περιοχής, τίποτα άλλο δεν είχε, παιδιά, δεν είναι, άστο. Δεν ξέρω αν έκανε καλό όλο αυτό που έχουμε τα πάντα στον υπερθετικό βαθμό. Όλα τα αγαπώ. Δεν χρειάζεται να κοιτάξεις γύρω, βλέπεις 10 πράγματα. Τότε για να πάρουμε ένα, το ψάχναμε, το ξαναψάχναμε. Και τα εκτιμούσαμε κιόλας, έτσι. Όλα

0: δεξί.
1: Ανοίξτε το και δυνατά.
0: Διάλεξε.
1: Ακούτε στάτους 107 και 7. Χωρίς προβλήματα στους δρόμους. Πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Μου μιλάτε για 37 και 38 βαθμούς.
0: Έχουμε αγάπη για ουρανό.
1: Και αύριο θα είναι κάπως έτσι. Πέμπτη Παρασκευή θα έχουμε μια σχετική πτώση. Αλλά από το Σάββατο ξανά μανά. Τι θερμοκρασία έχετε έξω? Για δώστε μας λίγο στο σπίτι. 69 08 357 800. Πιάσαμε 40 πουθενά.

Γεια σου Γιάννη μου, φωτογραφία του Διογέννη από χθες. Ευχαριστούμε λέει για τις προσκλήσεις, να είσαι καλά. Ελπίζουμε να περάσατε καλά. Παρόλη τη ζέστη, το θέατρο Κήπου ήταν γεμάτο.

Ιλίας με λένε. Κανονικά το καλοκαίρι πρέπει να ήταν μέχρι τέλη Σεπτέμβρη. Εμένα, έτσι. Τρέλα κι όλο θέλω να. Μετά να ανοίγαν τα σχολεία. Κι αν σώμα αεροπλάνα με πλοία, μαμάξια και τρένα θα σαλπάρω, μη σαλτάρω. Και μετά να ήταν και έκθεση.

Παιδιά, δεν έχουμε πολλά αθλητικά. Με την επιστροφή μας θα τα δούμε και αυτά. Πάλι από το Ποσειδιάλος, γεια σου Τεό. Πω, άδειασε. Καμία σχέση λέει με την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια είναι και πολύ πρωί. Να περάσετε τέλεια.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
4: Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιός αγελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
7: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
10: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
11: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
10: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
11: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
10: Supermarket Kansas.
11: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα αθλητικά. Η Εθνική εχθές νίκησε την Κύπρο με σβηστές μηχανές. Βέβαια τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι τα σημαντικά για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. 28 του μηνός με την Ουκρανία και το αμέσως επόμενο παιχνίδι με την Ισπανία. Ο Βασίλης Πανούλης είπε ότι θα είναι έτοιμη η ομάδα, να το δούμε, γιατί υπάρχει ανησυχία.

Παραμένουμε στο μπάσκετ, πάμε στον ΠΑΟΚ. Στο Μέτσοβο από χθες ο δικέφαλος για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του. Ενώ δημοσιεύματα από την Πορτογαλία θέλουν τον Μπραγκάνσκα να είναι κοντά στον ΠΑΟΚ αλλά και στην Τωρίνο, οπότε ο δικέφαλος λέει δίνει μάχη. Στον Άρη τώρα, ανακοίνωση του Super 3 για τα εισιτήρια στα Πέταλα και για

Στο διεθνή χώρο η Λίβερπουλ συμφώνησε με την Παρί για τον Μπαρκολά. Και όσοι θυμάστε τον Χάλαντ, ξεχάστε τη χέτη του. Κουρεύτηκε ο Χάλαντ. Νέο look. Και μαζί με αυτό και η σύντροφός του έκοψε και αυτή τα μαλλιά της. Αυτά και με τα αθλητικά.

κάποιοι ρε παιδιά, πώς κάνετε τόσο καιρό διακοπές δηλαδή? Τώρα αν δεν κάνετε, απλά και ανεβάζετε φωτογραφίες. Κάθε μέρα παραλίες, κάθε μέρα μπάνια. Μακάρι να μπορείτε, αλλά πώς γίνεται, πείτε μας και εμάς.

Μικροπροβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάμε στον περιφερειακό, γιατί εκεί στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά έχουμε ζητηματάκι. Πριν την έξοδο της Τριανδρίας και μέχρι περίπου τις Οικές ζορίζει το πράγμα. Αρκετά αυτοκίνητα, πολύ χαμηλές ταχύτητες και σταματήματα ενίοτε. Αλλά είναι και το μοναδικό ζήτημα που έχουμε στον περιφερειακό. Τώρα, στην Εγνατία ένα θέμα έχουμε προς Βαρδάρη. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα τουλάχιστον στους μεγάλους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ούτε στην Παθέ ζήτημα, ούτε στην Εγνατία κάποιο ζήτημα να μας πονοκεφαλιάζει. Οπότε ξενιάσαμε και από αυτό. Έλα, ανοίξτε λίγο τα ραδιόφωνα τώρα. Ανοίξτε λίγο την ένταση.

Και μια και ήμασταν στους δρόμους, να σας πούμε ότι αύριο το βράδυ, από τις 11 το βράδυ και μέχρι τις 5 το πρωί της Πέμπτης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό προς δυτικά, προς Καβάλα Κατερίνη, μεταξύ Ευκαρπίας και Μετεώρων. Επαναλαμβάνουμε, αύριο το βράδυ 11 και μέχρι τις 5 το πρωί της Πέμπτης, αποκλεισμός κυκλοφορίας του μετόπου προς τα δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Τώρα τα οχήματα που θα κυκλοφορούν από εκεί θα πηγαίνουν από την λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου και Παπανικολάου.

Φινάλε και για σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν από τις 11 ο Άρης Παπηδάκης. Καλό μεσημέρι, να προσέχετε στους δρόμους. Μεγάλη προσοχή για τις πυρκαγιές, διότι είμαστε σε συνεγερμό και σήμερα. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στον στάτους 107 και 7. Και στην αγάπη, συμφωνία. Στις 3 Δημήτρης Βενιέρης, στάτους Express. Εν κινήσει αμέσως μετά Λεοντής Μαχαιράς. Γιάννης Ρέπης το βράδυ. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο, τα σέβη μου.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κολλιώσα γελατινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μη

Λοιπόν, και επειδή χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος, λόγος υπάρχει τώρα για να σας ενημερώσουμε ότι για ελάχιστα δευτερόλεπτα θα χαθεί για λίγο στα FM η μετάδοση σήματος του σταθμού μας, καθώς κάνουμε τις απαραίτητες αναβαθμίσεις για τη νέα σεζόν. Σε λιγότερο από ένα λεπτό θα είμαστε και πάλι

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αύριο γενικά αιθρίος καιρός με νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στη Βέρεια 33 βαθμοί, στα Γιάννητσά και το Κιλκής 34, στην Κατερίνη 32, στον Πολύγυρο 30 και στις Σέρες 34 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία σε Γρεβενά και Καστοριά θα φτάσει στους 34 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνο σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
11: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: με παρά...
1: Για να μην λέτε ότι δεν επιλέγουμε και ωραία ελληνικά τραγούδια. Όλα και όλα.
0: Έζησα κοντά σου χρόνια.
1: Είναι μεσημέρι, είναι τρίτο μήνας, έχει 25 Αύγουστος. Είναι κόσμος πολύ μακριά από... από εργασιακούς χώρους και από τα σπίτια του. Αλλά σιγά σιγά μαζευόμαστε. Βλέπω ότι έχουμε ένα θεματάκι. Εκεί στην ανηφόρα για Νεάπολη, μάλλον ξεκινά από το 424 προς ανατολικά και εκτείνεται εκατοντάδες μέτρα προς τα πίσω, οπότε λίγη υπομονούλα, δεν είναι τίποτε φοβερό. Όπως το λέει, κίνηση είναι, θα περάσει.

όλες και όλους, όπως και από όπου και αν μας ακούτε. Να σου ένα υπέροχο τραγούδι από το πρόσφατο παρελθόν και έχει την σφραγίδα σε ό,τι αφορά την εκτέλεση της Χαρούλας Αλεξίου.

0: μάτια που με λένε.
1: Είστε όμως κι εσείς κουτσομπόλιτες, ρε. Πω. Πήγε η άλλη, κατήγγειλε τον σύζυγο για προπυλακισμό, εξύβριση και διάφορα και απειλές. Τον συνέλαβαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου και όλοι συζητούν γιατί συνάδελφός σας, κύριε Βενιέρη, τι είναι αυτά τα πράγματα. Σιγά ρε παιδιά, εσείς δηλαδή δεν καυγαδίζετε στα σπίτια σας? Απλά δεν πάτε να το καταγγείλετε στα αστυνομικά τμήματα. Αλλιώς δεν θα είχαν τίποτα άλλο να κάνουν οι αστυνομικοί. Θα είχαν μόνο αυτό το αντικείμενο, να ασχολούνται με τους καυγάδες.

Τι έχουμε, οι μεγάλοι καυγάδες δεν ξεκίνησαν ακόμη στα τηλεοπτικά παράθυρα. Λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι ακόμη παίρνουν μέρος σε συζητήσεις. Τώρα από την επόμενη εβδομάδα και εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και των ανακοινώσεων οι οποίες και αναμένονται, θα έχουμε καυγαδάκια, σαματάδες, φασαρίες, προτάσεις. Το μόνο που δεν θα μπορέσουμε να μάθουμε μέχρι ότου φτάσουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές είναι η προτάση και η θέση της κυρίας Καριστιανού, η οποία είπε ότι φοβάται πως αν από τώρα γίνουν γνωστές οι προτάσεις του κόμματός της, θα τις κλέψουν οι άλλοι. Με τέτοιες αγλαμάρες που λέει ότι η Μαρία Καριστιανού, με τόσες και τέτοιες αγλαμάρες, εξηγείται και το 3,5% που είδα σε μια δημοσκόπηση σήμερα της interview.

φίλε, τώρα γυρίζεις από διακοπές, από άδεια και ξαφνικά σου έρχονται πέρα από τους λογαριασμούς στο σπίτι ρεύμα, τηλέφωνο, νερό, κάτι δόσεις. Έχεις και τα αφεντικό στη δουλειά να σου πάει τα νεύρα. Επειδή εκείνος δεν έκανε πολλές μέρες διακοπές ή επειδή δεν πήγε καθόλου διακοπές, συνήθως τα αφεντικά δεν πηγαίνουν. Σε σπάει πάνω σου, ρε φίλε. Σεβασμό στον εργαζόμενο, στον εργάτη σου, λέω. Λόσε το χέρι.

0: Δώσε μου τις λέξεις.
1: Τι έχουμε λέει στους νέους επιβάτες? Λίγη ώρα νωρίτερα στις φλόγες ένα σπίτι στους νέους επιβάτες. Πυροσβεστική.
0: Να μην δω που φεύγεις, να μην σε ξαναγαπεί.
1: Εγκαίρος.
0: Σβήσε το φεγγάρι. Σβήσε μου τα.
1: Γιατί δεν είμαστε για τέτοια. Θα σας πάω λίγο στα βαθιά, όχι πολύ.
0: Σβήσε μου τις.
1: Γιατί δεν έχετε για την ψυχολογία του ανθρώπου ο οποίος είναι έτοιμος να κολυμπήσει στα πολύ βαθιά.

Όταν κοιμάσαι λοιπόν άλλος γράφει ιστορία. Ίντερβιου σήμερα. Τα αποτελέσματα έχουν περίπου ως εξής. Χάλια μαύρα για τη νίκη. Εξίσου χάλια μαύρα για τη Νέα Αριστερά. Όχι του Ελλάς, η άλλη. Χάλια γκρίζα, όχι πολύ μαύρα. Κάτι πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ με την Δούρο επικεφαλής. Οριακά είναι ο Μπαρουφάκης. Η πλεύση και η φωνή της λογικής. Οριακά εννοώ κοντά στο 3%, λίγο πάνω λίγο κάτω, δεν θα τα χαλάσουμε. Το κουκουέ σταθερά στα ποσοστά του. Η ελληνική λύση στα ποσοστά της, όσο λείπει ο Σαμαράς και αφού η Καριστιανού τα έκανε μαντάρα, ξαναμάζεψε τον κόσμο στον οποίο απευθύνονται όλοι αυτοί, έτσι. Δεν απευθύνονται όλοι στον ίδιο κόσμο. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα πολλές, πολλοί από εσάς, από τύπους όπως ο εν λόγω ή εν λόγω, δεν χαμπαριάζεται. Δηλαδή δεν είστε εύκολα θύματα, να το πω διαφορετικά. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν λέω ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Πάντως δεν είμαστε ίδιοι. Το ότι δεν είμαστε ίδιοι σημαίνει ότι μπορεί να είστε εσείς καλύτεροι, εμείς χειρότεροι. Εμείς καλύτεροι, εσείς χειρότεροι. Πάντως να με παραμυθιάσει τύπος όπως ο εν λόγω ή εν λόγω, δεν το επιτρέπω στην ελάχιστη αξιοπρέπεια την οποία διαθέτω. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Χάρισμά σας. Από εκεί και πέρα, το Πασόκ Βολοδέρνη, πέριξ του 10% ή του 11%. Και ο Τσιπρέος θα πάει συμπαθητικά στο 14% χωρίς αναγωγή, δηλαδή ένα 17 είναι αυτό νομίζω, 17-16,5. Καλά είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 26,5 χωρίς αναγωγή, με αναγωγή 30 κάτι, 31, εκεί είναι. Αυτά είναι τα δημοσκοπικά της interview, τα πρώτα της νέας σεζόν. Οι πολίτες οι οποίοι ερωτήθησαν σχετικώς θέλουν να προκύψει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Δεν θέλουν δεύτερη Κυριακή. Τώρα αυτοδυναμία θα είναι, συνεργασία θα είναι. Δεν θέλουν ταλαιπωρία, έτσι κι αλλιώς δεν εμπιστεύονται την αντιπολίτευση οι πολίτες στην πλειονότητα τους. Άκουγα ένα συνάδελφο, λέει, μα κοίταξε, λέει, οι 3 στους 10 θέλουν τον Μητσοτάκη. Ναι ρε φίλα, και ο 1,5 στους 10 θέλει τον Τσίπρα. Και ο 1 στους 10 θέλει τον Ανδρουλάκη. Δηλαδή τι σαχλαμαρίτσες είναι αυτές που λέτε.

0: σας είπα, ας πάω λίγο στα βαθιά, όχι πολύ βαθιά. Υπάρχει μια κόντρα. Το έχω ρωτήσει η Βιργινία. Υπάρχει μια κόντρα για το αν η κυβέρνηση έχει αντανακλαστικά, αν αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των Τούρκων με δυναμισμό ή αν είναι στην λογική των ήρεμων και μόνο νερών. Γεραπετρίτη σήμερα απαντά στο Πασόκ.
1: Και έχουμε και εκείνους οι οποίοι έρχονται ουσιαστικά με πυροτεχνήματα να μας πούν τι θα έπρεπε να κάνουμε με την Τουρκία και γιατί δεν σηκώνουμε το τηλέφωνο
2: για το
1: με τα μεσονύκτια να πάρουμε τους Ευρωπαίους
2: για τον κύριο Τσουκαλά, λέει.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αν θεωρούμε. Ναι. Εάν
2: ο κύριος Τσουκαλάς, να το πω στους τηλεθεατές μας, είπε ότι ο Μητσοτάκης λέει, αν συμβεί κάτι τρεις τα ξημερώματα, να είστε σίγουροι εγώ θα σηκώσω το τηλέφωνο. Και λέει ο κύριος Τσουκαλάς, ωραία, το τηλέφωνο δεν το έχει σηκώσει μέχρι στιγμής ο Πρωθυπουργός για να καταγγείλει τους Τούρκους για τα θαλάσσια πάρκα στην Ευρώπη. Αυτό λέει το Πασόκ.
1: Με κάθε σεβασμό θεωρώ ότι η ανεύθυνη στάση η οποία είτε υποδηλώνει άγνοια είτε προχειρότητα είναι επικίνδυνη. Εγώ θέλω να σας πω ότι πρώτον η ελληνική κυβέρνηση και εγώ ο ίδιος έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
2: Α, θα υπάρξουν διαβήματα.
1: Άρα ας μην ανησυχεί ο κύριο Τσουκαλάς. Βεβαίως έχει ήδη υπάρξει επίσημη ενημέρωση όλων των ευρωπαϊκών αρχών. Ας μην ανησυχεί ο κύριος Τσουκαλάς και ας μην ανησυχεί και η ελληνική κοινωνία στην οποία απευθύνομαι και λογοδοτώ. Και θέλω να τους πω ότι αν μια κυβέρνηση είναι εκείνη που έχει την γνώση, την ευθύνη και την σοβαρότητα να αντιμετωπίζει τα θέματα, δεν είναι αυτή που πετάει πυροτεχνήματα και δεν είναι εκείνη η οποία θα λειτουργήσει στη βάση ενός μηδενισμού.
3: Γιατί,
1: είναι
3: εκείνη που αυξάνει τη δύναμη και την ισχύ της Ελλάδας.
0: Βυθίσατε χώρα, λέμε.

0: Αν αυτό τα πιστεύεις και είσαι ηγέτης, δεν το βάζεις αυτόν τον άνθρωπο να κάνει την κεντρική παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης.
1: Νομίζω ο κόσμος θέλει να ξέρει γιατί επέλεξε.
2: Κάτσε να εξηγήσω, ρε, γιατί ο Φιδίας κάνει πάρτι, ξέρετε. Ο Φιδίας είναι αυτός ο γραφικός, ο Καρμύρης της Κύπρου, ο οποίος καλεί διάφορους. Εντάξει, βρήκε και αυτός έδαφος, βρήκε Κύπριους οι οποίοι είναι λίγο θελοί στον τρόπο που σκέφτονται και αντιλαμβάνονται τα πολιτικά πράγματα. Τον έκαναν ευρωβουλευτή, πρόεδρος κόμματος κτλ. Τώρα εδώ έχει συνέντευξη τον Θανάση τον Αυγερινό, τον άνθρωπο ο οποίος μπήκε μπροστά στο κίνημα της κυρίας Καριστιανού και βγήκε από πίσω. Πες τα ρε Θανάση, μισό λεπτό λίγο, τι λέει εδώ.
0: Και είσαι ηγέτης, δεν το βάζεις αυτόν τον άνθρωπο να κάνει την κεντρική παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης.
1: Νομίζω ο κόσμος θέλει να ξέρει γιατί επέλεξες να φύγεις.
0: Όπως είπε και η Μαρία Καριστιανού, αυτό το κόμμα είναι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες. Αν θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα κόμμα σαν τα άλλα, στην έλλειψη δημοκρατίας, στα ψέματα, σε μορφές που δεν συνάδουν με τίποτα, δεν ταιριάζουν με τίποτα με αυτό το νέο κινηματικό χαρακτήρα, που απλώς ενδιαφέρεται για καρέκλες βουλευτικές και θέλει να μπει στη Βουλή, αυτό αντιφάσκει με την ίδια την ουσία της πολιτικής μας.
1: Ίσως να είδε ότι μπορείς να είσαι απειλή για αυτές.
0: Μου φαίνεται πολύ αστείο να πιστεύει κανείς ότι ο Αυγερινός θα πάρει το κόμμα που λέγεται Μαρία Καριστιανού.
1: Άρα με λίγα λόγια μας ανακοινώνεις ένα νέο κόμμα.
0: Πιστεύουν ακόμα ειλικρινά κάποιοι δηλαδή ότι θα πετύχουν την στρατηγική ήττα της Ρωσίας?
1: Ξέρεις λίγο τα δεδομένα τελευταία τι γίνεται.
0: Πέραν του γεγονότος ότι η Ρωσία δέχεται προφανώς πολλά χτυπήματα στο εσωτερικό της, εξελίσσεται η τεχνολογία και των μεν και των δε και αυξάνεται η δύναμη πυρός, άρα και των χτυπημάτων. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει και μια άδειλη ισορροπία δυνάμεων και φοβάμαι ότι είναι πόλεμος φθοράς. Ακόμη και τώρα που έχουν

δύο για διαφορετικούς λόγους ρωσόφιλοι. Ο ένας ξέρει, άλλωστε από εκεί έφαγε ψωμί. Ο άλλος δεν ξέρει, του γίνεται, κοροϊδεύει τον κόσμο. Δύο λοιπόν για διαφορετικούς λόγους ρωσόφιλοι συζητούν. Εγώ θα σταθώ μόνο σε ένα σημείο. Ξέρετε την άποψή μου για το κόμμα της Καριστιανού και για τα υπόλοιπα τέτοια σχήματα στη χώρα, χωρίς να σημαίνει ότι ντε και καλά θα πρέπει να συμφωνήσετε με αυτά που εγώ πιστεύω. Αλλά για δες λίγο τώρα πώς η αντίφαση του Θανάση του Αυγερινού. Έφυγα, λέει, από ένα κόμμα γιατί αυτές οι δύο κυρίες, η Μαρία και η Μαρία, Μαρία δεν είναι και η Γρατσία αν δεν κάνω λάθος, οι δύο Μαρίες δηλαδή. Άκου τι θα σου πω.

ως η αντίφαση δηλαδή σε αυτό που είπε ο Θανάσης ο Αυγερινός. Λέει ο Θανάσης ο Αυγερινός, είναι δυνατόν εγώ να συμμετείχα σε ένα κόμμα όπου δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες και θεώρησαν αυτές οι δύο κυρίες, κυρίως η Καριστιανού, ότι χωρίς διαδικασίες δημοκρατικές θα μπορούσαν να έχουν ένα κόμμα με αυτές επάνω και οι υπόλοιποι ίσιωμα. Πού είναι η αντίφαση? Αυτός είναι θειασότης του ρωσικού μοντέλου διακυβέρνησης. Υπάρχει πιο ολοκληρωτικό σύστημα διακυβέρνησης στον πλανήτη, πέρα από κάτι τριτοκοσμικές χώρες, ξέρω εγώ, στην Αφρική, που να έχει τόσο και τέτοιο ολοκληρωτισμό όσο ο Πούτιν, τον οποίον υπηρετούσε ημνή εξ ημνή, θαυμάζει και υποστηρίζει ο Θανάσης ο φίλος. Λέω ρε Θανάση, λέω, πιο ολοκληρωτικό σύστημα διακυβέρνησης από τον Βλαδίμηρο τον Πούτιν έχεις δει αλλού, για να σε ενοχλεί η καθεστωτική νοοτροπία της Μαριός, της μιας Μαριός ή της άλλης Μαριός? Εσύ πλάκα πλάκα γεμίσαμε Μαρίες, ρε. Γεμίσαμε Μαρίες.

Τέτοια πράγματα λοιπόν συμβαίνουν στην γειτονιά της Καριστιανού, η οποία σιγά σιγά χάνει και τα τελευταία της τα λίγο στα δυνατά ερίσματα.

0: Τι είναι, Λοντάγκο, πώς από εδώ?
1: Φέρνω δυσάρεστη είδηση.
0: Όχι, ρε,
1: και χαλάω το κλίμα τώρα της εκπομπής. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης ο Κόκοτας.
0: Αυτός από όπου ανατρίχιασε.
1: Είχε ταλαιπωρηθεί
0: πάρα πολύ
1: τα τελευταία 2 χρόνια. Η όλη ιστορία του είχε ξεκινήσει μετά από επιπλοκές στην υγεία του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων γνωστού τηλεοπτικού σόου στην τηλεόραση του Α. Οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή από τις 28 Μαρτίου του 2024. Με απλά λόγια, για να το πούμε τώρα, γιατί έχω το ιατρικό να ανακοινωθέν μπροστά μου, είχε πάθει έμφραγμα κατά τη διάρκεια των προβών στο Just the Two of Us, όπου ήταν στη συμμετοχή του σόου. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έφυγε πριν από λίγο.
0: Εν τω μεταξύ είχε φανεί ότι θα τα καταφέρει, αλλά τελικά δεν μπόρεσε.
1: Ήταν σε κόμμα και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών.

0: Σταθμός στους 107 και 7.
1: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζομαι ανέβαζαν, μπάζομαι κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
13: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Ποπ, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
12: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Κολγκέιτ οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Αριέλ Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
13: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
12: Supermarket Kansas.
13: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Είσαι ωραία σαν αμαρτία. Μας τραγουδά ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Να σας πω ότι έχουμε τώρα πρόβλημα και εκεί όπου νωρίτερα αναφερθήκαμε, δηλαδή στο ύψος του 424 προς ανατολικά, αλλά έχουμε πρόβλημα και στον κόμβο Τριανδρίας προς δυτικά. Κατά τα άλλα είμαστε καλά. Αν υπάρχει οτιδήποτε, εδώ είμαστε. Ο Γαβρίλη είναι έξω στην αίθουσα συντάξεις, μας ενημερώνεται. Ο μπαμπάς Κόκοντας ήταν αγαπημένος τραγουδιστής. Ξέρει κάποιος την ως πολυεκατομμυριούχο εκείνης της εποχής αγαπημένος ήταν. Και μάλιστα υπάρχουν μια-δυο πολύ ωραίες ιστορίες της εποχής. Για γράψτε στο Viber. Ξέρετε ποιος ήταν φανατικός θαυμαστής του Σταμάτη Κόκοντα? Μπράβο ρε Κωνσταντίνε. Πρώτος απάντησε ο Κωνσταντίνος στο Viber.

0: και ο Πάρης απάντησε και η Άννα απάντησε και ο Κώστας απάντησε και ο Γιάννης και η Αναστασία και ο Γιώργης και η Σβετλάνα και ο Αθανάσιος και η Γαριφαλιά και η Ειρήνη και η Ελένη και ο Πέτρος και ο Θόδωρος και ο Τζον και ο Δημήτρης ο Παρσαλίδης, χαμός και ο Θόδωρος και η Εύα, ναι, του Ωνάση, του Αριστοτέλη Ωνάση. Για τον οποίο υπάρχει η εξής ιστορία.
1: Σαν αμαρτία κι εγώ παιδάκι της γειτονιάς.
0: Εδώ ο Κυριάκος μου γράφει ότι του είχε κάνει δώρο μια Λαμποργκίνη.
1: Από κοντά μου.
0: Τι, Μιούρα, δεν την ξέρω. Μιούρα, δεν την ξέρω. Δεν, αυτά τα ξέρει ο Μπουτσελάς, αυτός οδηγάει τέτοια. Εγώ γνωρίζω ότι του είχε δώσει μπλοκ επιταγών ανοιχτών. Δηλαδή του έδωσε το μπλοκ και του είπε βάλε ό,τι ποσά θέλεις εκεί, είναι δικά σου. Κυκλοφορούσε μια τέτοια ιστορία εκείνη την περίοδο. Ενδεχομένως γι' αυτό υπάρχει και η άλλη ιστορία. Δεν ξέρω αν κάποιος την γνωρίζει. Με εταιρεία η οποία του είχε προτείνει, και θυμάμαι και το ποσό το οποίο είχε γραφτεί, είχε προτείνει να κόψει τις φαβορίτες του. Αλλά δεν δέχτηκε.

0: ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.
1: Μετά... Πείτε μου ότι ξέρετε την ιστορία. Παρακαλώ.
2: Φυσικά.
1: Παρακαλώ.
3: Μου λες τα μάτια σου.
1: Τι. Τα... Δεν ακουστήκατε, αγαπητέ, ξανακαλέστε.
3: Και να μην πάψω να πιστεύω. Στα...
1: Είτε καλή κουβέντα θελήσατε να πείτε, είτε κακή, ξανακαλέστε. Δεν ακουστήκατε. Ξέρετε την ιστορία του Κόκοτα.
3: Τα έχω πίσω μου.
1: Με την εταιρεία η οποία του προσέφερε ένα τεράστιο ποσό, αλλά αρνήθηκε να κόψει τις φαβορίτες του.

0: Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Και η καλοσύνη.
1: Ναι, το σκέφτηκα κι εγώ, αλλά. Άντε το κάνω, γιατί μου το γράφει εδώ και η φίλη μου η Ντίνα. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Ναι, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Θα σας την πω εγώ την ιστορία.
1: Για πείτε τι μου.
2: Γιατί δεν τ' άκουξε.
1: Mm-hmm.
2: Όπως φάγανε τον Ωνάση,
1: mm-hmm.
2: ο Νιάρχος και τα σκουπίδια οι παιδαραστές.
3: Φωνή καρδιά, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Φάνηκε από την αρχή ότι δεν θα λέγει κάτι σοβαρό άνθρωπο.
3: Παλιούς καημούς να σου θυμίσω.
1: Τι να κάνω, παιδιά, δεν είμαι και medium, δεν μπορώ να μαγεύω, να μαντεύω, συγγνώμη, τα πάντα. Μπορώ να μαγεύω τα πλήθη, αλλά δεν μπορώ να μαντεύω όλα όσα τα πλήθη θέλουν να μου πω.

0: Τι ωραία μουσική ρε φίλε, τι ωραία τραγούδια εκείνη την εποχή. Λοιπόν, δεν θυμάμαι η εταιρεία, μα ήταν η Άστορ ή αν ήταν η Μπικ. Μία από τις δύο ωστόσο εταιρείες του έδιναν 5 εκατομμύρια ευρώ για να αφαιρέσει τις φαβορίτες του. Παρακαλώ.
1: Ναι, θα ήθελα εκτός αέρα.
0: Εκτός αέρα δεν μπορώ, θα πάρετε έξω να τα πείτε στο Γαβριήλ. Γαβριήλ, θα σε καλέσουν εκτός αέρα να σου τα πούν. Δεν είναι καλά, εντάξει.
2: Αναμένω, όχι, δεν είναι η περίοδος αυτή. Έχουμε μία πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο ξηρολίβαδο Βέρειας.
0: Mm-hmm. Αυτό από νωρίτερα, ναι, ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Παραμένουν οι δυνάμεις στο σημείο, είναι σε πλήρη εξέλιξη. 30 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου και 8 οχήματα. Έχουμε και συνδρομή από αέρος, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Ευτυχώς δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Και έχουμε και μία εξέλιξη εδώ στη Θεσσαλονίκη, από το δικαστικό ρεπορτάζ μας έρχεται. Mm-hmm. Αφορά στην καταγγελία που έκανε 35χρονη, η οποία κατήγγειλε ότι ο ενδιαστάση σύζυγός της τη βίασε.
0: Εδώ
2: στη Θεσσαλονίκη.
0: Σήμερα έγινε αυτό.
2: Αυτό το περιστατικό καταγγέλθηκε ότι έγινε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, προχθές δηλαδή το απόγευμα, σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα ο 44χρονος και του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη σε βάρος του.
0: Ευχαριστούμε, Γαβριήλ. Να, είδης του χαμού του ιού Κόκοτα μας έφερε λίγο σε άλλα μονοπάτια από εκείνα τα οποία είχαμε.

του γιου. Γιατί νομίζω ότι τα τραγούδια του Σταμάτη Κόκοτα είναι διαμάντια, μουσικά διαμάντια.

Το ρολόι δείχνει ότι είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 3. 4, συγγνώμη. Κάνα μια παράκαμψη απαραίτητη. Ερχόμαστε και πάλι στον δρόμο, στον οποίο είμαστε ταγμένοι. Λοιπόν, τι έλεγα, διάβασα μια είδηση τώρα να βγει στο πρώτο θέμα. Λέει, ένας ταξιτζής λέει στην Αθήνα, με τη βία πήρε 600 ευρώ, ερευνάται το, η καταγγελία, 600 ευρώ λέει πήρε από τουρίστες για να τους πάει από το αεροδρόμιο στην πλατεία Συντάγματος. Ωραίο. Και μέρα ρε με εξαπάτησε ένας ταρίφας στο Βουκουρέστι, αλλά 20 ευρώ μου πήρε, όχι 600. Που τα πήρα πίσω βέβαια την άλλη μέρα. Φοβερό σκηνικό. Δεν το ξεχάσω με αφορμή αυτό. Πριν από 2-3 χρόνια, πόσο, πότε είχαμε πάει στην Ρουμανία, 3 χρόνια, νομίζω 3 χρόνια. Είμαστε όλοι έξω, όταν λέω όλοι, σύζυγος, τα παιδιά, πήγαμε κάπου, φάγαμε. Και βαριόμαστε να πάμε τα πόδια στο ξενοδοχείο, λέμε θα πάρουμε ταξί. Και πάμε εκεί, ήταν μια τύπου πιάτσα, είναι ένας τυπάκος, ανάποδο το καπέλο, μαγκάκος φαινότανε. Του λέμε το και το, μας βάζει στο ταξί. Μάλιστα μας έπιασε και συζήτηση, όπου είστε, α, Λουτσέσκου λέει, Παοκάρα και τα λοιπά, ο Ρουμάνος. Ήταν προπονητής του ΠΑΟΚ τότε ο Λουτσέσκο, ο Ρουμάνος. Μας έκανε μια μικρούλα παράκαμψη, όχι πολλά πράγματα, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί η απόσταση ξέρω ότι ήταν μικρότερη. Πλέον είμαστε κουρασμένοι και βαρεθήκαμε να πάμε τα πόδια. Φτάνουμε στο ξενοδοχείο. Μπροστά έχει καθίσει ο Άγγελος, πάντα θέλει να. Εγώ πίσω, βλέπεις, σιγά σιγά. Λέει εκεί πόσο και τα λοιπά. Λέει 20 ευρώ, μου λέει ο Άγγελος, 20 ευρώ. Πόσα. Μου λέει 20 ευρώ, λέει ο ταξιτζής. Λέω τώρα βραδιάτικα, δεν βαριέσαι. Δώστα. Ή μάλλον όχι, η σύζυγος μου λέει, άστον μωρό τώρα, εντάξει. Δίνουμε τα 20 ευρώ, αλλά εγώ είχα την προνοητικότητα, βγαίνοντας από ταξί, να φωτογραφίσω την πινακίδα, το ταξί και τον οδηγό. Και μετά μαθαίνω ότι εκεί υπάρχουν, βλέπετε δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, υπάρχουν κάποια λαμόγια, όπως σε όλους τους χώρους και στον δικό μου, σε πολλούς χώρους, οι οποίοι εκθέτουν τον κλάδο βέβαια. Εκεί τους ονομάζουν sharks, καρχαρίες. Το έμαθα μετά από ένα φίλο ο οποίος είναι και ακροατής στο Βουκουρέστι, μπορεί να ακούει. Ακούς ο Μορβούλη, για να δω λίγο στο Vibe, αν ακούει θα μου στείλει μήνυμα. Του λέω τι έγινε, α λέει ναι αυτό και συμβαίνει εδώ, υπάρχουν λέει κάποιοι οι οποίοι είναι τέτοιοι. Γι' αυτό να εμπιστεύεσαι μόνο αυτούς με τα, πώς το λένε, αυτούς οποίους τηλεφωνείς, έρχονται να ξέρεις ποιος και πού. Τέλος πάντων το λούστηκα, λέω δεν βαριέσαι τώρα για 20 ευρώ, άστο. Έστειλα βέβαια στην πρεσβεία μας εκεί στο προξενείο ότι ακριβώς είδανε φωτογραφίες, υλικό κλπ. Όχι για κανένα λόγο, για να τον τσακώσουν να σταματήσει να κάνει τσαπάτες. Ενεργός πολίτης, γάρα. Βουλευτής 2 ημερών, Ποιο είναι το πικάντικο του πράγματος, γι' αυτό το ανέφερα. Την άλλη μέρα λοιπόν, την παράλληλη, βγαίνουμε στο κέντρο, κάνουμε τις βόλτες μας. Έχει είναι η ώρα να γυρίσουμε πίσω. Εν τω μεταξύ είχαν βάσει και τον αριθμό του ταξί, το αυτό, τον αριθμό του εκεί, πως το λένε, την άδεια και τα δύο, στο Facebook. Και με μετάφραση στα αγγλικά. Εκεί λοιπόν που πήγαμε να βρούμε ταξί για να γυρίσουμε στο ξενοδοχείο πάλι, λέει ο γιος μου, μεγάλος ο μικρός μου, μπαμπά μου λέει ο χθεσινός. Λέω πλάκα κάνεις τώρα, γατήσιο μάτι, αετήσιο. Εγώ που να δω. Μου λέει ναι μπαμπά, λέει αυτός είναι, το θυμάμαι, ήταν αυτός ο τύπος ο χθεσινός. Το πλησιάζω, του λέω αμίκο, come here, ήξερα αγγλικά. Του λέω τι έγινε, πώς είσαι, καλά. Λέω είμαστε οι παοξίδες χθες, Λουτσέσκο. Α, ρε μου, ναι. Του λέω μας τσάκωσες 20 ευρώ, έχω μάθει ότι αυτό είναι διαδρομή 3-3,5 ευρώ, τι γίνεται τώρα. Μα μου, του λέω και τα ξαναδείς, έχω στο Facebook. Ορίστε, του λέω, και θα φωνάξω τώρα και την τουριστική αστυνομία.
Μας έδωσε πίσω τα 20 ευρώ. Λέει, άλλα θα κατεβάσεις, λέει, την ανάρτηση από το Facebook. Λέει, μην μας κάνεις και ρεζίλια. Λέει, μόνο του λέω, Λουτσέσκο, πάω.

το εξαιρετικό δίκτυο της InfoTrust. Κάθε μεσημέρι από τις 3 έως τις 4 μοιραζόμαστε τα μεσημέρια μας όμορφα, με ωραίες μουσικές, χαλαρά, ενημερωτικά. Για εσένα τον ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο, η InfoTrust είναι η καλύτερη επιλογή για να δυναμώσεις. Γιατί μόνο όταν είσαι μέλος ή μέρος μιας δυνατής ομάδας, δυναμώνεις εσύ, προσφέρεις και υπηρεσίες αν θεωρείς ότι είσαι καλό χαρτί και στη μεγάλη ομάδα. Μπείτε στην σελίδα. Μπείτε στη σελίδα της InfoTrust. Συμπληρώστε τη σχετική, το σχετικό έντυπο, αίτηση. Ή για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 2310 492 492.

Ζητώ συγγνώμη, αλλά έχουμε και, ξέρετε πόσα πράγματα έχουμε αυτό το διάστημα να, να ετοιμάσουμε. Τι είμαστε σαν τον Μαρμαρίδη που τα έχει όλα έτοιμα, σας τα προσφέρει με πολύ απλό, εύκολο, άριστο, ευγενικό τρόπο. Πηγαίνεις στα καταστήματα Μαρμαρίδη και βρίσκεις τα πάντα για τραπεζαρίες, για σαλόνια, για κρεβατοκάμαρες, για κοσμητικά και με εκτός έως 50% για κάθε χώρο. Ετοιμαζόμαστε γιατί θα έχουμε και αλλαγές στο πρόγραμμα του Status. Ήδη ξέρετε ότι η Κατερίνα έφυγε από την πρωινή ζώνη, γιατί ξεκινάει και της ευχηθήκαμε τα καλύτερα τηλεοπτική καριέρα ως ρεπόρτερ στην ΕΡΤ 3. Ο Κωστής ο Παρπαγιάννης μου ζήτησε, επειδή οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις είναι απίστευτα πολλές και ο άνθρωπος τρέχει και δεν φθάνει, να διευρύνουμε την απογευματινή βάρδια για εκείνον και να τον αφήσουμε λίγο το πρωί ελεύθερο, γιατί δεν προλαβαίνει, τον κυνηγάνε πελάτες. Τι να κάνει, είμαστε και φιλεργατικοί. Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει ο Κωστής, αξιολάτρευτος. Και έχουμε και 2-3 ακόμη σκέψεις στο μυαλό μας, τις οποίες θα ανακοινώσουμε σύντομα.

σταθερή αξία όλο το όλα και ο Ρέπιτς. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας ευχαριστήσω. Θυμωμένο το είπα. Κάπου εδώ θα σας ευχαριστήσω. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 4. Ακολουθούν ο Σωτήρης και ο Τριαντάφυλλος. Εν κινήσει.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρίσκεται η κυβέρνηση με το οικονομικό επιτελείο να επεξεργάζεται παρεμβάσεις για τη στήριξη του εισοδήματος της μεσαίας τάξης και την αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας. Στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκονται η μεσαία τάξη, οι οικογένειες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ εξετάζονται περαιτέρω μειώσεις φορολογικών συντελεστών για το 2027. Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 44χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση και τον ξυλοδαρμό της ενδιαστάσης συζύγου του στη Θεσσαλονίκη. Ο 44χρονος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία της ενδιαστάσης συζύγου του για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια, το περιστατικό σημειώθηκε προχθές το απόγευμα σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε σπίτι στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Σε εξέλιξη πυρκαγιά, κυρίες και κύριοι, σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο στη Βέρεια. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν με ρήψεις νερού 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Σε επιχείρηση για τη διατήρηση των παραλίων ελεύθερων και προσβάσιμων σε όλους, προχώρησαν οι υπηρεσίες του Δήμου Πολυγύρου στην παραλία των Καλυβών. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, απομακρύνθηκαν περισσότερες από 170 ομπρέλες και άλλος εξοπλισμός που είχαν τοποθετηθεί μόνιμα σε κοινόχρηστους χώρους με σκοπό να δεσμεύσουν τμήματα της ακτής. Η Δημοτική Αρχή υπογραμμίζει ότι η παραλία δεν επιτρέπεται να μετατρέπεται σε χώρο ιδιωτικής χρήσης. Κλείνει αύριο το βράδυ και για 6 ώρες τμήμα του περιφερειακού της Θεσσαλονίκης το ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου λόγω των εργασιών για το flyover. Ο αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ από αύριο στις 11 το βράδυ έως και τις 5 μεθαύριο το πρωί. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης νοσηλευόταν από το 2024 στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματά στην Αθήνα μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Στη διεθνή επικαιρότητα, 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο εάν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποίησε σήμερα το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθριος για αύριο καιρός Θεσσαλονίκη, άνεμη θα είναι μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στην Κατερίνη στους 32, στα Γιαννιτσά, στο Κιλκίς και στις Σέρες η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία σε Καστοριά και Γρεβενά θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 820 29 729.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Επειδή είναι και καινούργια σεζόν, μόλις χθες ήταν η πρώτη ημέρα, καλό είναι λίγο να το θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη εκπομπή λέγεται «Εν κινήσει». Εν κινήσει. Και όταν λέμε «εν κινήσει», το εννοούμε και με το παραπάνω. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι αρκετές, εντάξει όχι και πάρα πολλές μέρες κατά τη διάρκεια της σεζόν, είμαστε είτε σε παρουσιάσεις, είτε σε δοκιμές, είτε σε διάφορα άλλα που ελπίζουμε να μας βγουν φέτος. Θα σας τα πούμε στην πορεία. Οπότε κάποιοι άλλοι παραγωγοί του σταθμού θα πρέπει να αναπληρώσουν το κενό όταν θα λείπουμε. Όπως για παράδειγμα αύριο. Έτσι, διότι καλό είναι από την αρχή της σεζόν να ξεκαθαρίζονται τα πράγματα ότι φέτος η χρονιά θα είναι πιο εν κινήσει από κάθε άλλη περίοδο. Άλλωστε ένα νούμερο θα σας πω για να καταλάβετε ότι έχω δίκιο. Οι κινέζικες εταιρείες το τελευταίο χρόνο παρουσίασαν 542 καινούργια μοντέλα. Μία μέρα αν αφιερώσω για κάθε ένα από αυτό, καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να έρθω καθόλου. Αυτά λοιπόν, είστε στον στάτους 107 και 7, ξεκινάει εδώ το καθημερινό εν κινήσει. Ο τριαντάφυλλος εξακολουθεί να είναι σε φάση ανάρρωσης, διότι η φωνή του ακόμα δεν έχει επανέλθει κανονικά, όπως σας είπα χθες, κάνει κάποιες guest εμφανίσεις, συναυλίες, σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οπότε εδώ παρέα με τον Λεοντή Μαχαιρά που φροντίζει τον ήχο και τις μουσικές. Βεβαίως τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο που είναι τα αυτιά και τα μάτια μας για ό,τι συμβαίνει εκεί έξω. Και όλους εσάς τους ακροατές μας θα κάνουμε παρέα για την επόμενη σχεδόν μία ώρα.

Διάβαζα λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν σε όλους εσάς ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, είτε επιστρέψατε από τις καλοκαιρινές σας διακοπές, είτε είστε από εκείνους που επιλέξατε φέτος και όπως μαθαίνω είστε πολύ το δεύτερο μισό του Αυγούστου να φύγετε για τις διακοπές σας και πολύ καλά κάνετε, με την κίνηση στους δρόμους της πόλης να είναι σε πολύ καλά επίπεδα, πολύ καλύτερα σίγουρα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ένα μικρό θεματάκι στον περιφερειακό προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων, προς τα δυτικά στην Τριανδρία λίγο θα σταματήσετε, θα ρίξετε ταχύτητες, τίποτα όμως το ανησυχητικό αυτή την ώρα 4 και 4. Διάβαζα λοιπόν, όπως ξεκίνησα να σας λέω, την είδηση στο enkinisi.gr για τα 542, καλά ακούσατε, 542 νέα μοντέλα παρουσίασε το σύνολο της κινέζικης αυτοκινητοβιομηχανίας, προσέξτε, από τις αρχές του 2026 μέχρι και τον Ιούνιο. Δεν μιλάμε δηλαδή για ολόκληρη χρονιά, μιλάμε για μόλις 6 μήνες. Και οι κινέζικες εταιρείες παρουσίασαν 542 καινούργια μοντέλα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πραγματικά ένα τρελό, ένα εξωπραγματικό, ένα ασύλληπτο νούμερο. Βεβαίως είναι ένα νούμερο το οποίο αφενός δεν μπορεί να συνεχιστεί, δηλαδή δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός παρουσίασης νέων αυτοκινήτων από την Κίνα. Αφετέρου δεν είναι βιώσιμο σε καμία περίπτωση. Μπορεί στις αρχές, όταν η Κίνα εξέλιξε, δημιούργησε την αυτοκινητοβιομηχανία της, να ήταν βιώσιμα αυτά τα νούμερα, τόσο σε αριθμό αυτοκινητοβιομηχανιών όσο και σε νούμερο μοντέλων. Πλέον όμως και στην Κίνα τα οικονομικά δεδομένα έχουν αλλάξει, πολλοί από τους κατοίκους έχουν αποκτήσει αυτοκίνητο, οπότε τέτοια νούμερα καινούριων μοντέλων δεν μπορούν να συνεχιστούν, σε καμία περίπτωση δεν είναι βιώσιμα. Και αυτό είναι κοινό μυστικό ανάμεσα στα στελέχη των εταιριών με όποιον μιλούσα πριν φυσικά από τις καλοκαιρινές μας διακοπές και εδώ στην χώρα μας. Ήταν κοινός τόπος πως από τις 31-32 καινούργιες εταιρείες που έχουν έρθει στην χώρα μας μέχρι το τέλος του 26, εδώ κάνω μια παρένθεση, θα έχουν γίνει σίγουρα 35 αυτές οι εταιρείες. Τα επόμενα 4-5 χρόνια δεν μπορούν να μείνουν παραπάνω από 6, άντε 7 το πολύ εταιρείες. Και αυτό διότι και οι Ευρωπαίοι έχουν αρχίσει να ξυπνάνε μετά από τη σφαλιάρα που δέχτηκαν και συνεχίζουν να δέχονται από την Κίνα. Έχουν αρχίσει και ξυπνάνε, αλλάζουν την φιλοσοφία τους, αλλάζουν τη στρατηγική τους, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με την προσφορά καινούριων αυτοκινήτων, όσο κυρίως σε ό,τι αφορά στη στρατηγική εξηλεκτρισμού που ακολουθούσαν. Άφησαν δηλαδή λίγο στην άκρη, ή για να το πω καλύτερα, σταμάτησαν να εξελίσσουν την ηλεκτροκίνηση με το ρυθμό που την εξέλιξαν μέχρι περίπου στα μισά του 2025. Κατάλαβαν ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές κατά πρώτο λόγο, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος, ο υπόλοιπος πλανήτης, δεν μπορεί να απορροφήσει την ηλεκτροκίνηση στο σύνολό της. Δεν είμαστε όλοι έτοιμοι ακόμα για την ηλεκτροκίνηση, οπότε άρχισαν να γυρνάνε σε plug-in υβριδική τεχνολογία. Βέβαια το ίδιο έκαναν και οι Κινέζοι, για να είμαστε ειλικρινείς. Οι περισσότερες εταιρείες από την Κίνα ήρθαν έχοντας στη φιλοσοφία τους την ηλεκτροκίνηση, μόνο με ηλεκτρικά μοντέλα, οι περισσότερες από αυτές, διότι υπήρχαν και κάποιες, όπως για παράδειγμα η MG, πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, που ήρθε με θερμικά μοντέλα.
Οι περισσότερες ωστόσο ήρθαν έχοντας τη φαρέτρα τους αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Κατάλαβαν το ίδιο ακριβώς πράγμα που κατάλαβαν και ευρωπαϊκές εταιρείες, ότι η ηλεκτροκίνηση ακόμα δεν μπορεί να έχει το ρυθμό διείσδυσης που περίμεναν, οπότε το γύρισαν και οι Κινέζοι σε υβριδική και σε plug-in υβριδική τεχνολογία.

Τελευταίο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αλλαγής φιλοσοφίας είναι η Volvo, η οποία ήταν μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Αν αρχίσετε να λέτε ότι ναι, ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία με έδραση Σουηδία, η οποία όμως ανήκει πια σε έναν κινέζικο όμιλο, στην Geely, ναι, δεκτό, έτσι ακριβώς είναι. Ωστόσο η Geely την άφησε αρκετά αυτόνομη να λειτουργήσει, αυτόνομα να λειτουργήσει. Η Volvo λοιπόν άλλαξε και αυτή τη φιλοσοφία της και από εκεί που ήταν από τις πρώτες που είπαν εμείς θα πάμε στην ηλεκτροκίνηση και μάλιστα έλεγε ότι μέχρι το 2028-29 βαριά 30 το σύνολο της γκάμας μας θα είναι ηλεκτροκίνητο. Μόλις χθες ο επικεφαλής της σουηδικής εταιρείας, της Volvo, βγήκε και είπε ότι η super plug-in υβριδική τεχνολογία μας εκφράζει απόλυτα. Και τι εννοεί όταν λέει super plug-in υβριδική? Εννοεί μοντέλα όπως το X70, ένα αυτοκίνητο το οποίο στην παρούσα φάση δεν είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη. Το κατασκεύασε η Volvo μόνο για την Κίνα. Ένα μοντέλο λοιπόν plug-in υβριδικό, όπου με την μπαταρία, με αμυγός ηλεκτρική κίνηση, μπορεί να κάνει πάνω από 200 χιλιόμετρα. Αυτή την τεχνολογία λοιπόν, που είναι δεδομένο ότι την διαθέτει η Volvo, όπως όλα δείχνουν, θα την δούμε στα επόμενα X60 και X90. Ένα X90 το οποίο πριν από 1,5 σχεδόν 2 χρόνια που ήμουν στην παρουσίαση του X90, του ηλεκτρικού 90, μας είχαν πει και στη Volvo ότι θα του κάνουμε ένα μικρό facelift, ένα φρεσκάρισμα, αλλά στη συνέχεια θα σταματήσει κάποια στιγμή η παραγωγή του και θα μείνουμε μόνο με το αμυγός ηλεκτρικό X90. Αυτό πλέον δεν ισχύει, είναι δεδομένο ότι ίσως και στα τέλη του 26, αλλά όπως είναι πιο πιθανό στις αρχές του 27, θα δούμε ολοκένουργιο X90 από την Volvo με super plug-in υβριδική τεχνολογία, άρα ηλεκτρική αυτονομία πάνω από 200 χιλιόμετρα.

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρείας η οποία έκανε μια έντονη στροφή προς την ηλεκτροκίνηση αλλά δεν της βγήκε είναι αυτό της Ford. Κατήργησε από την γκάμα της στο Fiesta, σταμάτησε το Focus και πήγαινε και αυτήν προς την ηλεκτροκίνηση. Όλο αυτό δεν της βγήκε, οπότε γύρισε και αυτήν το καράβι. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, όταν έχεις πάρει μια στρατηγική απόφαση σε μια τόσο μεγάλη εταιρεία όπως η Ford ή όπως η Volvo να πας προς την ηλεκτροκίνηση αφενός να δεχθείς ότι έχεις κάνει λάθος, αφετέρου να χτίσεις από την αρχή μια γκάμα υβριδικών μοντέλων. Ωστόσο αυτό θα κάνει και η Ford, το δήλωσε ευθαρσώς στους αντιπροσώπους σε μια μάζοξη, σε ένα συνέδριο που έκανε την Άνοιξη. Και πλέον ο επικεφαλής της Ford, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, αφενός λέει ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε πολύ ωραία πράγματα από την Ford, όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με αμιγώς ηλεκτρικά, αλλά και σε υβριδικά αυτοκίνητα. Ενώ θα δούμε και αυτό για το οποίο η Ford ξεχώριζε ανάμεσα στις εταιρείες μαζικής παραγωγής, δηλαδή ωραία, γρήγορα, απολαυστικά, κυρίως πεντάθυρα, λέγε με Fiesta ST, λέγε με Focus ST, για να μην πούμε εκείνο το Focus, το RS, το τελευταίο, το οποίο ήταν ένα ποίημα. Ανάλογα λοιπόν μοντέλα θα δούμε και στο άμεσο μέλλον από τη Ford.

Και κάπου εκεί έρχεστε όλοι εσείς, οι υποψήφοι αγοραστές, που όπως έλεγα και χθες είστε πολλοί όσοι σκέφτεστε σοβαρά να αλλάξετε το παλιό σας αυτοκίνητο και είστε αρκετά μπερδεμένοι με το τι αυτοκίνητο θα διαλέξετε.

να πάρετε υβριδικό, υβριδικό με θερμικό τον ατμοσφαιρικό κινητήρα ή με τούρμπο. Να πάρετε πλαγκίν υβριδικό και με πόσα χιλιόμετρα αυτονομία. Να πάρετε ηλεκτρικό και αν ναι, με τι μπαταρία. Ή να πάρετε ένα ωραίο ντίζελ, όσοι είστε της ίδιας φιλοσοφίας με μένα, κάνετε πολλά χιλιόμετρα, θέλετε να μπαίνετε στο αυτοκίνητο, να γράφετε απνευστή 500-600 χιλιόμετρα, χωρίς στάση για ανεφοδιασμό δηλαδή. Υπάρχουν ευτυχώς ακόμα κάποια ντίζελ και όπως φαίνεται θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Ή να περιμένετε τις εξελίξεις και να μην πάρετε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εμείς εδώ να δεχθούμε τις ερωτήσεις σας, μαζί να προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε και όσο είναι εφικτό να καταλήξετε στο αυτοκίνητο που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες σας.

Οι επιλογές πια για καινούριο αυτοκίνητο είναι πάρα πολλές. Το έχουμε πει και δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κρύψουμε, ότι ακόμα και εμείς δυσκολευόμαστε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Και όταν στην εισαγωγή της εκπομπής σας είπα ότι φέτος το εν κινήσει θα είναι πιο εν κινήσει από κάθε άλλη χρονιά, το εννοούσα διότι αναμένουμε μέσα στην χρονιά να παρουσιαστούν στην ελληνική αγορά πάνω από 35 με 40 καινούργια αυτοκίνητα. Όταν λέμε μέσα στη χρονιά δεν εννοούμε μέχρι το τέλος του 26. Μην πάθει και κανένα εγκεφαλικό εδώ ότι θα λείπουμε 3 μήνες μέχρι το τέλος του 26, γιατί 3 μήνες είναι όλο και όλο, 4. Εννοούμε μέχρι το τέλος της σεζόν, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Πάμε έτσι σε μουσική, στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε όπως πάντα με ανοιχτές γραμμές για να απαντήσουμε στις απορίες σας.

0: Πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια? Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
2: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Καραγιάννη, τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μισό του καθημερινού εν κινήσεις, όπως πάντα στο Status 107.7. Με την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης να είναι ακόμα καλύτερα σε σχέση με την έναρξη της εκπομπής. Βελτιωμένη εικόνα και στο περιφερειακό, μέσα η πόλη ούτως ή άλλως δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ένα πολύ ωραίο και αρκετά ζεστό μεσημέρι Τρίτης. Με τις τηλεφωνικές γραμμές να ανοίγουν όπως συμβαίνει πάντοτε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Στο πρώτο μισό λέμε τα δικά μας, ότι έχουμε από τα όσα συμβαίνουν στο μαγικό κόσμο της αυτοκίνησης. Στο δεύτερο μισό ανοίγουμε τις γραμμές για να ακούσουμε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες δικές σας στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.

0: Ένα από τα καλά που έφερε η επέλαση των Κινέζων στην Ευρώπη είναι η αύξηση του ανταγωνισμού, άρα και η συγκράτηση των τιμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Και πολύ χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι το Kuga της Ford. Το είχα για δοκιμή κατά τη διάρκεια της ανάπαυλάς μας για περίπου 8-9 μέρες. Έκανα μαζί του σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα και πραγματικά αυτό που απόλαυσα πάνω απ' όλα ήταν η κατανάλωσή του. Διότι σε σχέση με όσα γνωρίζατε μέχρι τώρα για το Kuga δεν έχει αλλάξει κάτι, ούτε εμφανισιακά, ούτε σχεδιαστικά, ούτε κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την οδική του συμπεριφορά, παραμένει ένα γνήσιο Ford και πώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικό. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η κατανάλωση, θα σας πω στη συνέχεια για αυτή, αλλά και η τιμή στην οποία πλέον είναι διαθέσιμα από την Ford. Καταρχήν να σας πω ότι μιλάμε για full υβριδικό αυτοκίνητο, όχι για μικροϊβριδικό, όχι για 48 βολτό, για full υβριδικό, με την τιμή στην έκδοση Titanium, η οποία έχει πραγματικά τα πάντα. Μπορείτε να μπείτε και στο enkinis.gr να ψάξετε την δοκιμή του, να δείτε και αναλυτικά τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Η τιμή του λοιπόν είναι στα 31.494 ευρώ. Και αυτό που έχει επίσης μεγάλη σημασία είναι ότι οι περισσότεροι με τους οποίους συζητούσα για το full υβριδικό Kuga τρόμαζαν κυριολεκτικά όταν άκουγαν ότι ο κινητήρας του είναι 2.500 κυβικά. Μία άνω τελεία, θα συνεχίσω και το Kuga. Πάμε να πούμε μία καλησπέρα.
1: Γεια σου, Τερή, τι κάνεις?
0: Καλησπέρα, καλά, εσύ?
1: Καλά, μωρέ. Να σε ρωτήσω μία ερώτηση που την έχω και ήθελα καιρό να την κάνω, γιατί ξεχνάμε συνέχεια. Θεωρώ, ας πούμε, ότι η Audi το Quattro μία έξυπνη τετρακίνηση, σωστά?
0: Είναι μία καλή τετρακίνηση. Τώρα, έξυπνη, ναι. Τι εννοείται?
1: Που πατάει, χάνει, δίνει από εδώ, δίνει από εκεί. Κατάλαβες τώρα, ναι. Να το πω. Υπάρχει σε κάποιο άλλο αυτοκίνητο πιο έξυπνη τετρακίνηση από αυτό?
0: Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει? Υπάρχει το X-Drive στην BMW, υπάρχει το 4MATIC στη Mercedes.
1: Έχω δει X-Drive και 4MATIC σε κάτι ενηφόρες που τα δοκιμάζουν και εκείνα κολλάνε και τα Audi ανεβαίνουν. Γι' αυτό λέω.
0: Είναι σχεδόν τα ίδια, πολύ μικρές οι διαφορές τους και σε πολύ extreme καταστάσεις, αν υπάρξει κάποια διαφορά. Αυτές τώρα οι διαφορές με διαφορετικά λάστιχα, σε λίγο διαφορετικές καταστάσεις και με διαφορετικά μοντέλα. Καταλαβαίνετε ότι...
1: Με τα ηλεκτρικά που έχουν βγάλει τα τετρακίνητα αυτά τα έξυπνα.
0: Ναι, τι?
1: Είναι πιο καλά από...
0: Αν πάρετε ένα ηλεκτρικό, ας πούμε, έβγαλε η Subaru το καινούριο το ηλεκτρικό της, το Uncharted. Αν το πιστέψετε και το πάτε εκτός δρόμου, θα πείτε κι όμως, είναι γνήσιο Subaru εκτός δρόμου. Ναι. Δηλαδή η τετρακίνησή του είναι τετρακίνηση Subaru, παρότι είναι αμυγός ηλεκτρικό. Έτσι.
1: Ωραία, καλώς σας ήρθατε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Είδες, Δημήτρη, μαζί το είπαμε, μου στέλνει εδώ ο Δημήτρης μήνυμα στο Viber, το X-Mode της Subaru, να μην ξεχάσω, ευχαριστώ για το καλή σεζόν. Είδες, μαζί το είπαμε, εγώ είπα για το Uncharted της Subaru και εσύ ανέφερες την τετρακίνηση, το X-Mode.

πριν επιστρέψω στη δοκιμή του full υβριδικού Ford Kuga, να σας πω ότι τετρακίνηση μην νομίζετε ότι ψάχνουν και πάρα πολύ τις extreme, τις ακραίες εκτός δρόμου καταστάσεις προκειμένου να δοκιμάσουν τις τετρακινήσεις σε τέτοια αυτοκίνητα, δηλαδή σε Audi, σε Mercedes.

Μην νομίζετε ότι θέλουν πολύ ακραίες εκτός δρόμου καταστάσεις, διότι πολύ απλά τις φοβούνται. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι όσοι πραγματικά λατρεύουν τις διαδρομές στην φύση, λατρεύουν να βρίσκουν νέους δρόμους, να δημιουργούν νέα μονοπάτια, πηγαίνουν σε παλιά, σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, είτε λέγεται Land Cruiser της Toyota, είτε λέγεται Patrol της Nissan, είτε λέγεται Grand Vitara της Suzuki, είτε λέγεται Jeep Wrangler. Αν μπορεί κάποιος να το σηκώσει και οικονομικά, πηγαίνουν σε τέτοιες καταστάσεις και αρχίζουν μετά και σιγά σιγά τα χτίζουν, αλλάζουν κινητήρες, αλλάζουν αναρτήσεις, λάστιχα δεν το συζητάμε. Φτιάχνουν λοιπόν τα αυτοκίνητα και πηγαίνουν και απολαμβάνουν τη φύση. Ακόμη και οι αγοραστές των σύγχρονων pick-up, των οποίων οι δυνατότητες είναι όντως πάρα πολύ υψηλές εκτός δρόμου, σπάνια θα πατήσουν κανένα δύσκολο χώμα. Σε κανέναν βατό χωματόδρομο θα το βάλουν, αλλά κανένα δύσκολο χώμα σπάνια θα το πατήσουν.

Επιστροφή λοιπόν στην δοκιμή του full υβριδικού Ford Kuga. Σας έλεγα ότι πολλοί τρομάζουν όταν ακούνε ότι ο κινητήρας βενζίνης είναι 2.500 κυβικών, διότι αρχίζουν να σκέφτονται κατανάλωση και τι θα πληρώσουν για τέλη κυκλοφορίας. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω για κατανάλωση που ήμουν εγώ κατά τη διάρκεια των περίπου 2.000 χιλιόμετρων της δοκιμής και σε οδικό δίκτυο, σε ταξίδι, σε εθνικό δρόμο, αλλά και εντός πόλης, ήμουνα στα 5,5 με 5,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Μέση κατανάλωση, διότι στο ταξίδι ανέβαινε από τα 6, πήγαινε 6,1-6,2 με νόμιμες πάντα ταχύτητες σε συνθήκες ταξιδίου, το τονίζω. Και μέσα στην πόλη έπεφτε στα 5,2-5,3. Να το ξεκαθαρίσω εδώ ότι τα full υβριδικά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Μέσα στην πόλη, επειδή κάνουν ανάκτηση ενέργειας, λειτουργεί περισσότερο ο ηλεκτροκινητήρας, ρίχνουν κατανάλωση, ενώ αντίθετα στο ταξίδι που δεν μπορεί να κάνει ανάκτηση ενέργειας, άρα κυρίως λειτουργεί ο θερμικός κινητήρας, ανεβάζουν κατανάλωση. Οπότε μία μέση κατανάλωση που είχα εγώ στα 5,7 λίτρα για ένα αυτοκίνητο του βάρους, του μεγέθους, του όγκου που έχει το Kuga, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ λογική.

Και ερχόμαστε τώρα στο τι θα πρέπει να πληρώσετε σε ό,τι έχει να κάνει με τα τέλη κυκλοφορίας. Να πω, επειδή οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στην έκδοση Titanium που είχα για δοκιμή βρίσκονται στα 122 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, δεν πληρώνει καθόλου τέλη κυκλοφορίας, ενώ ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης είναι μόλις στα 100 ευρώ το χρόνο. Ναι, καλά ακούσατε, 100 ευρώ το χρόνο, παρά το γεγονός ότι ο βενζινοκινητήρας είναι 2.500 κυβικά. Τώρα, αν αρχίσετε και μου λέτε ότι ναι, αυτά ισχύουν με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και αν έρθει στο μέλλον μια άλλη κυβέρνηση και αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα φορολογείται το αυτοκίνητο και είναι βάση κυβισμού, βάση ύψους, βάση μεγέθους του αυτοκινήτου, καταλαβαίνετε ότι η απάντηση εδώ είναι «κάντε με μάντι να σας κάνω πλούσιο».

Για τώρα πάντως που μιλάμε, 25, έχουμε σήμερα 25 Αυγούστου του 2026, 13 λεπτά πριν από τις 5, το full υβριδικό Ford Kuga κοστίζει 31.494 ευρώ και πληρώνει φόρο πολυτελούς διαβίωσης 100 ευρώ το χρόνο.

Για το φίλο το Γιώργο που ρωτάει για το Cherry Tingo 7 στην full υβριδική του έκδοση. Γιώργο, θα το πάρω στις 4 του μήνα από την Αθήνα, αύριο που θα κατεβώ να αφήσω το Ραφάλ στην Αθήνα. Θα σας πω αναλυτικά για το Ραφάλ τις επόμενες ημέρες. Επίσης ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο. Αύριο θα πάρω μία Mustang Mach-E, αμυγός ηλεκτρική. Την επόμενη Παρασκευή λοιπόν θα πάρω το Tingo 7 στην full υβριδική έκδοση, όχι στην plug-in που κυκλοφορούσε μέχρι τώρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί περίπου στα μέσα του επόμενου μήνα, στα μέσα Σεπτεμβρίου, θα σας έχω αναλυτικές πληροφορίες για το Cherry Tingo 7 full υβριδικό.

Όπως ο φίλος ο Βαγγέλης εδώ μας στέλνει μήνυμα στο Viber από χιόνια. Πω, Βαγγέλη, και ξέρεις ότι είμαι άνθρωπος του κρύου. Δηλαδή δεν μπορώ αυτή τη ζέστη με τίποτα. Και μου στέλνεις φωτογραφίες από χιόνι, εκτός δρόμου, με ένα RAV4 και ένα Navara. Είσαι εγκάθετος, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.

τίποτα σοβαρές προγνώσεις φέτος, όχι προγνώσεις, λίγο δύσκολο να έχουμε από τώρα πρόγνωση, πρόβλεψη για τον χειμώνα που έρχεται, θα μας ρίξει κανένα χιόνι, μπας και αποκλειστούμε σε κανένα βουνό με κανένα ωραίο pick-up φέτος. Γιατί όλο το λέω, όλο θα φύγω, θα πάρω τα βουνά, θα αποκλειστώ με κανένα pick-up, θα, αλλά δεν το έχω κάνει. Πόσα χρόνια φέτος, 7 συμπληρώνουμε, 7 χρόνια δεν το έχω κάνει, νομίζω πως στα 7 χρόνια ήρθε ο καιρός να το κάνω κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Και έχει και ωραία pick-up φέτος καινούρια για να αποκλειστώ, ε. Έχει Maxus TAF 60, έχει KGM Grand Musso καινούριο, έχει Hilux της Toyota καινούριο και βεβαίως έχει το All Time Classic που είναι και το αγαπημένο μου για εκτός δρόμου καταστάσεις, το Ranger της Ford. Βαγγέλη, ντροπή. Μόνο αυτό έχω να σου πω, να κάνω εκπομπή και να μου στέλνεις εκτός δρόμου χιόνια, νερά και λάσπες. Ντροπή, ντροπή. Αυτό λέγεται ψυχολογικός πόλεμος, όχι τίποτα άλλο, αλλά αργούν ακόμα να έρθουν και τα χιόνια και οι λάσπες.

Επίσης, πολύ καλή λύση που θα τη δοκιμάσω μέσα στο χειμώνα για εκτός δρόμου καταστάσεις δείχνουν τα δύο μοντέλα της Dacia, το Duster και το Bigster, σε μια καινούρια έκδοση που έβγαλε η Dacia, που συνδυάζει μικροϊβριδικό κινητήρα 48V, υγρά αέριο, προφανώς βενζίνη, τετρακίνηση και αυτόματο. Άρα οικονομία έχουμε, υγρά αέριο, δεν μας πειράζει να κάνουμε χιλιόμετρα. Άνεση έχουμε, αυτόματο κυβότιο, διότι αυτό το πράγμα να ανακατεύω τη σούπα δεν μπορώ, άσε που κουράζεται και το αριστερό γόνατο με το συμπλέκτη πια. Λάστιχα 50-50 της Continental, παρακαλώ, σε πρώτη τοποθέτηση από την Dacia έχουμε, άρα και αυτό το έχουμε λύσει σε μεγάλο βαθμό. Οπότε μόνο η διάθεση μας μένει να φύγουμε για τα βουνά, για τις λάσπες και για τα χιόνια. Βαγγέλη.

Και αλήθεια είναι πως χρειαζόμαστε τέτοιες αποδράσεις χωρίς λόγο, διότι όπως λέει και το τραγούδι, όλα είναι dust in the wind. Με αφορμή και το θάνατο του Δημήτρη του Κόκοτα σε ηλικία μόλις 57 ετών, 55 ήταν όταν έπαρθε το έμφραγμα, απλώς στα 57 του έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Η κατάσταση κυκλοφοριακά είναι εξαιρετική. Νομίζω πως δεν υπάρχει πρόβλημα πια πουθενά. Ένα μικρό θεματάκι στον περιφερειακό προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων. Αλλά για τέτοια ώρα, 4 λεπτά πριν από τις 5, όλος ο χάρτης, όπως φαίνεται το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, είναι εξαιρετικός. Όπως σας είπα, αύριο δεν θα είμαι εδώ. Το Τριαντάφυλλος δεν έχει αναρρώσει ακόμα που θα πάει, θα επανέλθει η φωνή του, θα ενταχθεί στο πρόγραμμα. Οπότε θα τα πούμε ξανά μαζί την Πέμπτη εκεί λίγο μετά τις 4. Λέτε να έρθω και με μετρό από την Καλαμαριά. Λες, ε? Είναι και το πρωί που θα πάει να κάνει τα εγγένεια ο άλλος, ο ακατανόμαστος. Θα λειτουργήσει, μετά δεν θα λειτουργήσει. Κάτσε να δούμε. Μια χαρά θα λειτουργήσει. Εντάξει, μπορεί κάποια μικροπροβλήματα να αντιμετωπίσει, αλλά δεν θα είναι κάτι σοβαρό. Οπότε ίσως την Πέμπτη που θα είμαστε ξανά μαζί εκεί λίγο μετά τις 4, να έχω πάρει τη μεγάλη απόφαση και να χρησιμοποιήσω το μετρό για να έρθω στο ραδιομέγαρο του Στάλους. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι στο 107.7. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 5 με τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο. Αμέσως μετά, μέχρι και τις 8, σωστά κύριε Μαχερά, μαζί σας Λεοντής Μαχεράς για ένα απολαυστικό τρίωρο. Μέχρι την Πέμπτη να είστε όλοι καλά.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στη Θεσσαλονίκη έρχεται μεθαύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά αλλά και για σειρά συναντήσεων και συσκέψεων εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συναντήσεις με βουλευτές της πόλης, εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων στο πρόγραμμά του. Στη Δυτική Μακεδονία θα μεταβεί μετά από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις της ΔΕΘΗ κυβέρνηση. Συνάντηση με τον νέο πρόεδρο της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Κυριάκο Ποζρικίδη, καθώς και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λαχαναγοράς και σήμερα ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γιουλέκας. Ο νέος πρόεδρος παρουσίασε στον Υφυπουργό τον ολοκληρωμένο προγραμματισμό και τον σχεδιασμό που έχει εκπονήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κεντρικής Λαχαναγοράς της πόλης. Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 44χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση και τον ξυλοδαρμό της ενδιαστάσης συζύγου του στη Θεσσαλονίκη. Ο 44χρονος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία της ενδιαστάσης συζύγου του για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η 35χρονη, το περιστατικό σημειώθηκε προχθές το απόγευμα σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο στη Βέρεια. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν με ρήψεις νερού 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά και στο Λαύριο κοντά σε σπίτια ήχησε το 112, εκενώνεται η παραλία Τσονίμα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Ο καλλιτέχνης νοσηλευόταν από το 2024 στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς των Αθηνών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Κλείνει αύριο το βράδυ και για 6 ώρες τμήμα του περιφερειακού της Θεσσαλονίκης το ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου λόγω των εργασιών για το flyover. Ο αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ από αύριο στις 11 το βράδυ έως και τις 5 μεθαύριο το πρωί. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθριξη. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την Τουρκία να καταβάλει πόσο μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Οσμάν Καβαλά, φιλάνθρωπο και εκδότη που έχει καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος με λίγες νεφώσεις ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στον Πολύγυρο στους 32, στο Κυλκή στους 34, στις Σέρρες στη Βέρεια και στα Γιαννητσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 33 και στα Γρεβένα τους 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.

Άμα θέλεις όλα γίνονται. Καλό σας απόγευμα, 15 λεπτά μετά τις 5. Εδώ είμαστε στο απόγευμα της Τρίτης, 25 Αυγούστου. Ό,τι πάθει σε κάνει πάντα. Είναι ο Στάτους 107 και 7 στα ραδιόφωνά σας. Ναι, προβλήματα στους δρόμους. Δεν είναι ότι έχουμε κάτι πολύ σοβαρό και θα πρέπει να μας ανησυχεί και πιο πολύ εσάς που κινείστε αυτή την ώρα στους δρόμους. Ωστόσο φαίνεται ότι η Θεσσαλονίκη δεν θυμίζει σε τίποτα αυτό που είχαμε, ας πούμε, παράδειγμα την προηγούμενη Τρίτη. Έχει επιστρέψει αρκετός κόσμος. Είμαστε στην εβδομάδα πριν από την έκθεση. Οπότε νομίζω και ότι από 31 Αυγούστου και μετά, ειδικά τέτοια ώρα που θα στείνονται τα περίπτερα, ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες προετοιμασίες, έτσι, οι προεργασίες, αλλά από 31 Αυγούστου και μετά νομίζω ειδικά η Εγνατία επάνω θα είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα.

Αυτή είναι μια επανεκτέλεση του «Γιατί με τυραννάς». Είχε κυκλοφορήσει το 2016 από την Panic Records. Σήμερα χάσαμε τον Δημήτρη Κόκοτα. Ταλαιπωρήθηκε αρκετά, ταλαιπωρήθηκε σχεδόν 2 χρόνια στον γεννηματά κάτω στην Αθήνα. Είχε υποστεί εγκεφαλικό έμφραγμα. Κατά τη διάρκεια των προβών που είχε για το show του Αλφα τότε στο Jazz The Two of Us. Και σήμερα έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς, σε ηλικία 57 ετών.

0: Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές, ανοίγουμε την επικοινωνία μας. Ξεκινάμε μάλλον την επικοινωνία μας στο 2315-13000, 2311-82-1050. Και φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6908-357-800. Για να δω και πού βρίσκεστε, από πού μας ακούτε και τι κάνετε.
1: Τα δύσκολα βράδια, στα τσάμια τα θαπωμένα, εσένα ζωγράφιζα.
0: Στην πόλη μας θα έρθει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Πρώτος σταθμός θα είναι το μετρό φυσικά της Καλαμαριάς και μετά θα μας ξαναεπισκεφθεί προκειμένου να κάνουμε και τα εγγένεια της ΔΕΘ. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν αναμένεται το πρωί ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη με αφορμή τα εγγένεια του μετρό προς την Καλαμαριά αλλά και για μια σειρά συναντήσεων και συσκέψεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 9.30 το πρωί θα είναι εδώ ο κύριος Μητσοτάκης. Θα έχουμε τα εγγένεια του μετρό στον σταθμό της Μίκρας. Και αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Θα συναντηθεί αρχικά με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Α και Β Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσει εκδήλωση για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη στο κτίριο ΜΗ1 του Μεγάρου Μουσικής και στη συνέχεια διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών, οικονομικών, επιστημονικών και αυτοδιοικητικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Την Πέμπτη το απόγευμα ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναχωρήσει για τη Δυτική Μακεδονία. Την Παρασκευή προβλέπονται επισκέψεις σε επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί κυρίως μέσω του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Ενώ στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Κοζάνη όπου θα συναντηθεί με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και πολίτες.

Ράβε ξύλων είναι η υπόθεση. Καλά τα γράφουν εδώ πέρα. Ράβε ξύλων είναι η υπόθεση στην Καλαμαριά με... όχι μπουρνουζοπετσέτες, όχι καλύβες, όχι μικρά καλυβάκια, μεγάλα ομπρέλες, απλόστρες, ξαπλόστρες. Μέχρι και γερανός, λέει, θα πάει την επόμενη φορά. Έχουμε νέα παρέμβαση του Δήμου Πολυγύρου για την ελεύθερη, υποτίθεται ας πούμε τώρα, πρόσβαση των πολιτών στις ακτές με απομάκρυνση παράνομου εξοπλισμού, όχι με καμιά μολότοφ, μη φανταστείς, ομπρέλα και ξαπλώστρα είναι το παράνομο αυτό σκηνικό. 170 ομπρέλες και ο λοιπός αυτός εξοπλισμός το είχαν τοποθετήσει και είχαν βάλει μέχρι και βρήκανε, άκου τώρα, βρήκανε σε μία ομπρέλα να έχει κάτω βαριά. Όχι να είναι βαριά η ομπρέλα, τη βαριά, το εργαλείο βαριά. Είχαν βάλει από κάτω, λέει, για να μην μπορούν και το είχαν θάψει με πόσους τόνους χώμα. Και από πάνω ρίξανε και άμμο. Ο Χριστός και η Παναγία, ρε παιδιά. Ράβε ξύλων είναι αυτή η υπόθεση. Κάθε καλοκαίρι και φέτος ειδικά έχουν πάρει φωτιά η Αντιδημαρχία Καθημερινότητας του Δήμου Πολυγύρου. Κάθε μέρα, λέει, θα είμαστε εκεί, κάθε μέρα θα τα ξυλώνουμε. Οι άλλοι, ρε παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, οι κάτοικοι εννοώ και συγγνώμη για το άλλο. Οι κάτοικοι έχουν τόσο τεράστιο απόθεμα. Δουλεύουν σε κάποιο έτσι μαγαζί που πλάνε τέτοια πράγματα, ομπρέλες, ξαπλώστρες, και κάθε μέρα που τα διώχνουν, κάθε μέρα πηγαίνουν και τα βάζουν. Ή ξέρουν που πάνε και τα κρύβουν του Δήμου και πάνε και βάζουν τα ίδια. Κάθε μέρα 170 ομπρέλες και ξαπλώστρες πήρανε, ρε παιδιά. Κάθε μέρα το ίδιο ακριβώς σκηνικό.

Τι τους νοιάζει, λέει, αυτοί, το πληρώνουνε. Συγγνώμη, τζάμπα τα παίρνουνε. Αυτό λέω, εκτός αν έχουν κάποιο μαγαζί που συνεργάζονται και λέει, όσο θα μας τα διώχνουν, όσο θα μας τα παίρνουν και θα μας τα κρύβουνε, εμείς θα ερχόμαστε και θα παίρνουμε και άλλη προμάτια από σένα. Win-win θα το κάνουμε. Και εσύ κερδισμένος και εμείς. 9 η ώρα πάνε και τα βάζουνε, να κάτσουνε οι άνθρωποι να πιούνε το καφεδάκι τους, να είναι στη θάλασσα. 9 η ώρα το βράδυ πηγαίνει και τα ξυλώνει ο Δήμος. Και 9 η ώρα το πρωί πάλι πηγαίνουν οι άλλοι και βάζουν άλλα.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
3: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές, με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή, με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
4: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
10: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
11: Μερκούρια 2026.
12: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
11: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
12: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
11: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
12: 30 Αυγούστου.
11: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
12: Σας περιμένουμε.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
15: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
16: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
15: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
16: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
20: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107.7.

Εδώ είμαστε, καλό σας απόγευμα. Η ώρα είναι 40 λεπτά μετά τις 5, απόγευμα Τρίτης 25 Αυγούστου. Και βλέπω ότι παραμένουν οι καθυστερήσεις που έχουμε στην περιφερειακή αυτή την ώρα. Δυτικά θα ταλαιπωρηθείτε λίγο στο ύψος της Τριανδρίας και ανατολικά αυτή την ώρα στο 424. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η παραλιακή μας είναι ασφυκτικά γεμάτη από αυτοκίνητο. Από την αρχή, από την παλαιού σταθμού δηλαδή, μέχρι και το Λευκό Πύργο, η κάθοδος της Μίκη Θεοδωράκη, και όπως κάθε μέρα, αυτές τις μέρες μέχρι να μαζευτούμε όλοι πίσω στην πόλη μας, τα διόδια των Μαλγάρων και προς Θεσσαλονίκη και προς την Πιερία. Μαζευτείτε σιγά σιγά, γιατί πρέπει να πάμε και για έπιπλα, έτσι, να κάνουμε μια ανανέωση. Εκπτώσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr. Γεια σου Χρήστο, καλώς απόγευμα και σε σένα. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας 6908-357-800 και στις δύο τηλεφωνικές γραμμές ευχαρίστως να σας ακούσουμε στο 2310-513-300 και 2311-82-1050.

Μία φωτιά απασχολεί έντονα αυτή την ώρα την πυροσβεστική υπηρεσία και είναι στην περιοχή Άγιοι 10 στο Ηράκλειο Κρήτης. Στάλθηκε και μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη. Κάτσε να ανοίξω τώρα που λέμε και για φωτιά, να δω λίγο τι θα συμβεί αύριο, καθώς έχει βγει από νωρίς το μεσημέρι ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Λοιπόν, για αύριο η Θεσσαλονίκη μας, ευτυχώς, θα πω εγώ, ευτυχώς είναι στην κατηγορία 2, μέση. Δεν χρειάζεται ωστόσο εφησυχασμός, καθώς και η Χαλκιδική είναι στο 2. Από τα Γρεβενά και κάτω μέχρι και την Κρήτη είμαστε στην κατηγορία 3, υψηλή. Χρειάζεται προσοχή.

0: Λοιπόν, εκτός από την Κρήτη, έχουμε και αλλού φωτιά στη Σαλαμίνα, που μας έχει απασχολήσει εντόνως το προηγούμενο διάστημα, αλλά έχουμε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Γεια σας, κύριε Χατζηνόπουλε.
1: Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε Μαχαιρά. Ναι, δυστυχώς η κατάσταση με τις πυρκαγιές συνεχίζεται, η δύσκολη κατάσταση με τις πυρκαγιές. Έχουμε μία φωτιά που απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία μεταξύ άλλων. Είναι στην περιοχή, τέλος πάντων, κοντά στη Σαλαμίνα, για να το πούμε έτσι καλύτερα. Να δώσουμε ακριβώς την τοποθεσία. Αρχικά να πούμε ότι είναι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ελληνικό και ήχησε το 112 νωρίτερα και καλούσε και καλεί φυσικά τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις περιοχές Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα, να απομακρυνθούν προς την ακτή Καραϊσκάκη. Οπότε έχουμε λοιπόν και την εκένωση αυτών των δύο περιοχών. Σε κάθε περίπτωση το 112 αναφέρει ότι οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η φωτιά και η σκουπίδια, λάστιχα, χαμηλή βλάστηση, πλαστικά και απορρίμματα, από ό,τι μαθαίνουμε. 30 πυροσβέστες στο σημείο με 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη από αέρος. Είναι λίγο ιδιαίτερη κατάσταση εκεί στην περιοχή, στην περιοχή του Ελληνικού. Οπότε είναι σε επιφυλακή φυσικά η πυροσβεστική υπηρεσία και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Είπες νωρίτερα και για το Ηράκλειο. Έχουμε και στη Βέρεια την πυρκαγιά που παραμένει σε εξέλιξη Λεοντή. Εκείνη η περιοχή βέβαια δεν έχει κοντά κατοικημένες, δεν έχει κοντά κατοικίες, με συγχωρείτε. Οπότε δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους πολίτες. Ωστόσο έχουμε τα δάση που καίγονται και στη Βέρεια. Είναι λίγο μια δύσκολη ημέρα και η σημερινή, όπως το είπες και εσύ νωρίτερα, δεν έτσι έχουμε το περιθώριο να φύγουμε από αυτήν την κατάσταση με τις πυρκαγιές. Αύριο λίγο καλύτερη εικόνα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά μόνο εκεί, η υπόλοιπη χώρα είναι λίγο στο κίτρινο συναγερμό, Λέοντι.
2: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.

0: Λοιπόν, θα πάμε να περάσουμε σε ένα θέμα τώρα, το οποίο απασχολεί, μάλλον φιλοξενείται, να το θέσω έτσι, γιατί δεν απασχολεί κανέναν τα οικογενειακά του αλουνού. Έτσι κι αλλιώς, πίσω από την πόρτα του κάθε σπιτιού, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο φιλοξενείται σε πάρα πολλά site, ειδησογραφικά και μη. Και αναφέρομαι, Γαβρίλη, στην υπόθεση της γνωστής παρουσιάστριας, δημοσιογράφου της τηλεόρασης του Μέγκα, που έχει βγει το τελευταίο 24ωρο, 48ωρο περίπου, ότι δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγό της, τον κατήγγειλε, πέρασε το κατόφλι του αστυνομικού μεγάρου της περιοχής όπου διαμένουν και αφέθηκε ελεύθερος.
1: Ναι. Κάπως έτσι φαίνεται να έγιναν τα πράγματα, με βάση τουλάχιστον τις πληροφορίες που έχουν δει τα φώτα της δημοσιότητας. Πριν από λίγο γνωστοποιήθηκε ότι ο σύζυγος της γνωστής δημοσιογράφου αφέθηκε ελεύθερος. Να πούμε ότι η δίκη αναβλήθηκε από το αυτόφορο, η δίκη για τον σύζυγο προφανώς, έτσι πάντα, ο οποίος από ό,τι μαθαίνουμε μετά από δίωξη που του άσκησε η εισαγγελία, αντιμετωπίζει το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης ενώπιον ανηλίκου. Και τις τελευταίες ώρες διαβάζουμε από τα site, όπως είπες και εσύ, ότι η καταγγελία έγινε από την σύζυγό του, και μάλιστα αυτή η σύζυγος είναι γνωστή παρουσιάστρια και δημοσιογράφος. Το όνομα που διαβάζουμε είναι αυτό της Ανθής Βούλγαρη. Βέβαια, η ίδια δεν έχει προβεί σε κάποια δήλωση, είτε διάψευσης είτε επιβεβαίωσης. Αυτό δεν έχει και καμία σημασία, για να είμαστε και ειλικρινείς, ποιο πρόσωπο είναι. Το γεγονός είναι αυτό που αναφέρουμε εμείς. Έχει αναβληθεί λοιπόν η δίκη μετά την καταγγελία που κατέθεσε η γυναίκα σε βάρος του σύζυγου της. Να πούμε ότι η υπεράσπιση του κατηγορούμενου υποστήριξε ότι δεν υπήρξε σωματική βλάβη σε βάρος της παρουσιάστριας και ότι το περιστατικό περιορίστηκε σε ένα φραστικό επεισόδιο χωρίς να υπάρξουν χτυπήματα. Αυτή είναι η πλευρά της υπεράσπισης του κατηγορούμενου. Να πούμε βέβαια ότι μαθαίνουμε από το δημοσίευμα του πρώτου θέματος, από το πρωτοθέμα.gr, ότι με βάση αυτά τα οποία υπόθηκαν στη δικαστική αίθουσα από την πλευρά του δικηγόρου της παρουσιάστριας, η οποία φυσικά δεν παρευρέθηκε και στο δικαστήριο, υπάρχει ήδη δήλωση ανάκλησης της καταγγελίας από την ίδια. Αυτή είναι μια εξέλιξη την οποία δεν γνωρίζαμε. Και όπως υπόθηκε, η παρουσιάστρια και ο κατηγορούμενος εξακολουθούν να έχουν επαφή. Αυτό δεν το γνωρίζαμε. Βέβαια, τώρα θα αναρωτηθεί κάποιος ότι εφόσον υπάρχει δήλωση ανάκλησης της καταγγελίας, σύμφωνα πάντα με το πρωτοθέμα.gr, πώς προχώρησε η διαδικασία και φτάσαμε μέχρι και το αυτόφορο, όπου πήρε αναβολή η δίκη του άνδρα. Να πούμε βέβαια ότι το αδίκημα που είναι σε βαθμό πλημελήματος και το οποίο βαραίνει τον σύζυγο της γνωστής δημοσιογράφου, διώκεται αυτεπάγγελτα, χωρίς δηλαδή να απαιτείται υποβολή μήνυσης. Αυτό είναι έτσι κάτι σημαντικό να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας για να το καταλάβουμε κιόλας εμείς οι αναγνώστες, οι πολίτες και όλος ο κόσμος να καταλάβει.
0: Και όσες γυναίκες αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις.
1: Έτσι ακριβώς. Ότι διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις στις επόμενες ώρες.
0: Αφού έχουμε ανάκληση.
1: Ναι. Είναι μια σοβαρή εξέλιξη. Υποθέτω τώρα εγώ ότι εφόσον πρόκειται για αυτά τα δύο πρόσωπα, σίγουρα θα έχουμε και κάποια αντίδραση επίσημη. Και από τους δύο, η γνωστή δημοσιογράφος όντως είναι πάρα πολύ γνωστή, αν είναι αυτή. Ο σύζυγός της, αν είναι αυτός, μιλάμε για ένα μουσικό, ο οποίος τέλος πάντων συνεργάζεται και με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα καλλιτεχνών της χώρας μας. Θα φανεί, είπαμε, σημασία δεν έχει ποιο ζευγάρι είναι, σημασία έχει ότι συνέβη το περιστατικό, έγινε η καταγγελία από την πλευρά της γυναίκας και φυσικά η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αποφανθεί, και η εξέλιξη νεότερη είναι ότι φέρεται να έχουμε και δήλωση ανάκλησης της καταγγελίας.
0: Αυτό είναι σημαντικό, να βγει και προς τα έξω τι ακριβώς έχει συμβεί από τη στιγμή που υπάρχει ανάκληση, και είμαστε τόσο προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούμε, γιατί ούτε έχουμε επικοινωνήσει με αυτό το
1: έτσι
0: πρόσωπο,
1: ακριβώς,
0: καθώς δεν βγαίνει να μιλήσει πουθενά, αλίμονο. Πρώτα θα βγαίνει στη δική της εργασία από τη στιγμή που είναι δημοσιογράφος, και κατά δεύτερον γιατί έρχονται όλες οι πληροφορίες συνεχώς, αλλάζουν. Πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα ακούσαμε ότι έχουμε και ανάκληση από τη συγκεκριμένη υπόθεση και πρέπει να είμαστε 100% σίγουροι πριν μεταδώσουμε και στο 100% ότι είναι η τάδε γυναίκα, ο τάδε άνδρας, η τάδε οικογένεια, για να μην έχουμε και τυχόν παρεξηγήσεις, γιατί δεν έχει συμβεί μία και δύο φορές. Μπορεί να βγουν στο τέλος οι άνθρωποι και να πούν δεν ήμασταν εμείς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάρτε και τα στοιχεία, είναι άλλοι.
1: Έτσι ακριβώς. Και είχαμε ένα περιστατικό, όχι με βία αυτή τη φορά, ένα περιστατικό πριν αρκετούς μήνες που ήθελε ένα δημοσίευμα, τέλος πάντων, ένα πολύ γνωστό ζευγάρι της Showbiz. Η γυναίκα δεν νομίζω μπορεί να είναι και η πιο γνωστή της χώρας μας αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, ήθελε εκείνο το ζευγάρι να χωρίζει και έδινε και τα ονόματα στη δημοσιότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Έλεγε ποιο ζευγάρι είναι, μετά βέβαια βγήκε και η πλευρά, το διέψευσε, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο τελικά δεν ίσχυε από ό,τι φάνηκε και στη συνέχεια, οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίου ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσεις πράξεις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημελίο δικείο που παραπέμπτει να δικαστεί ήρε την κράτησή του, επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίσει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα. Στη Θεσσαλονίκη καταφτάνει μεθαύριο το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, αλλά και για σειρά συναντήσεων και συσκέψεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, συναντήσεις με βουλευτές της πόλης, εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων στο πρόγραμμά του. Στη Δυτική Μακεδονία θα μεταβεί μετά τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις της ΔΕΘΗ κυβέρνηση. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέσεις με 10 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για εκένωση από Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα προς Ακτή Καραϊσκάκη. Μένεται η φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βιωτίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 8 εναέρια μέσα. Η ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους αποτέλεσε τον κρίσιμο παράγοντα που οδήγησε στην αναβάθμιση των οικονομιών της Ελλάδας, της Κύπρου και της Πορτογαλίας κατά 3 βαθμίδες από το 2022, αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch σε σημερινή έκθεσή του. Οι δείκτες χρέους προς ΑΕΠ σημείωσαν απότομη μείωση από τα υψηλά επίπεδα του 2020 και στις 3 χώρες, υποχωρώντας σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με την περίοδο πριν την πανδημία, σε αντίθεση με την περιορισμένη μείωση που σημειώθηκε στο σύνολο της Ευρωζώνης την ίδια περίοδο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η αστυνομία της Σλοβακίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε σχεδιαζόμενη εμπριστική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων στην ανατολική πλευρά της χώρας και συνέλαβε 3 αλλοδαπούς που κρίθηκαν ύποπτοι για την απόπειρα. 2 ύποπτοι συνελήφθησαν στη Σλοβακία και 1 στη Γερμανία, τόνισε η αστυνομία. Δεν υπήρξαν υλικές ζημιές ούτε τραυματισμοί.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Έθριος με λίγες νεφώσεις ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόροι, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στον Πολύγυρο στους 32, στον Κλική στους 34, στα Γιαννιτσά στις Σέρες και στη Βέρεια στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 33 και στα Γρεβένα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
6: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
7: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Έρωτα είναι θαρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Status Update με το Λεοντή Μαχερά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107.7.

στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. 6-908-357-800. Κράτα το Viber του στάτους, θα σου χρειαστεί. Λοιπόν, και έρχομαι με μια πάρα πολύ ωραία είδηση. Καθώς έχουμε open calls για καλλιτέχνες murals από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας προχωρούν στη δημιουργία μιας ανοιχτής βάσης καταγραφής και δικτύωσης καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των murals, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δημιουργούς. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συγκρότηση ενός μητρώου καλλιτεχνών με αξιόλογη πορεία, τεκμηριωμένο βιογραφικό, το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για μελλοντικές δράσεις δημόσιας τέχνης και οικαστικές παρεμβάσεις στον ανοιχτό αστικό χώρο της Θεσσαλονίκης. Θέλω λίγο να φέρετε στο μυαλό σας, όσοι έχετε περάσει αυτές τις ημέρες από την πλατεία Δημοκρατίας πάνω σε εμάς εδώ, είτε βγαίνοντας από τον έναν είτε από τον άλλο σταθμό του Μετρό Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Δημοκρατίας και έχοντας το κεφάλι σας προς τα δεξιά σας. Είτε βγαίνεις από... ερχόμενος μάλλον από ανατολικά προς τα δυτικά είτε από δυτικά προς ανατολικά, το πραγματικά εντυπωσιακό γκράφιτι που έχει γίνει και με τη χορηγία της Τράπεζας Πειραιός είναι ένα πραγματικό στολίδι το οποίο έχει μπει σε αυτό το κτίριο. Είναι πραγματικά μοναδικό, όσοι δεν το έχετε δει να το δείτε. Η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής λοιπόν αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή από τις 25 Αυγούστου έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

το, ε. Και όσο καλοκαίρι μας έχει απομείνει ακόμη, έτσι να το ευχαριστηθούμε. Μου έγραψε νωρίτερα η Αναστασία, σήμερα λέει ξεκινάει η δική μου άδεια. Να την ευχαριστηθείς, να περάσεις υπέροχα και να μας γυρίσεις κατάμαυρη πίσω. Καλά, να χρησιμοποιείς και λίγο αντιλιακό, αλλά καταλαβαίνεις ρε παιδί μου, να το χαρείς. Να είσαι όλη μέρα στην παραλία. Για εμάς ωστόσο που είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, τι πρέπει να περιμένουμε? Νέο αποκλεισμό κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή λόγω των εργασιών για τον flyover στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 και K5 από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 την επόμενη μέρα το πρωί. Τώρα θα μου πεις από πότε? Από αύριο Τετάρτη στις 11 το βράδυ, επαναλαμβάνω, μέχρι και τις 5 το πρωί της Πέμπτης.

0: Δεν σε ρώτησα εχθές που επέστρεψες από διακοπές. Πέρασες ωραία εσύ τουλάχιστον?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία, αυτό
1: ευνηδιάστηκα τώρα.
0: Επειδή είχαμε το καλοκαίρι του
1: Χατζηγιάννη. Ναι, πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίες οι μέρες που κύλησαν. Ξεκούρασες, είδα ωραία μέρη. Έτσι βούτυξε λίγο το κεφάλι μου στη θάλασσα.
0: Αλλά τώρα βουτάμε τα κεφάλια μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί έχουμε και έκθεση. Περίπτερο 16, Stunt 1. Εξαιρετικό στούντιο. Δηλαδή φέτος νομίζω έχουμε ξεπεράσει τον εαυτό μας τα 7 τελευταία χρόνια. Έτσι και δεις το σκηνικό από πίσω.
1: Χαμός.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς. Μέχρι και πέρσι είχαμε τα πρόσωπά μας να είναι
1: βέβαια,
0: σε DNA,
1: ωραία,
0: σε σχετικά το ένα το άλλο. Φέτος.
1: Ολογράμματα.
0: Όχι.
1: Ευαγγελάτος φάση.
0: Θα μας βλέπουν διαζώσεις εκεί πέρα, ζωντανούς. Δεν θα φάμε σε γραφικά τα λεφτά μας. Έτσι,
1: καλύτερα,
0: έχουμε
1: καλύτερα
0: γραφικούς να μας ταλαιπωρούν από αλλού. Λευκός πύργος. Κάστρα.
1: Τι
0: πύργος
1: λες,
0: του ΟΤΕ.
1: Δηλαδή, το πόσημα.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς. Έχουν κάνει μάλλον από την Βάλης εξαιρετική δουλειά.
1: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Εντάξει. Κάνουμε upgrade και σε αυτό.
0: Και update αν χρειαστεί.
1: Αυτό
0: έρχεται στο νέο
1: εβδομάδα
0: πρόγραμμα του Status. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε.
1: Ναι, θα μείνουμε λίγο στις πυρκαγιές. Η επικαιρότητα μας κατευθύνει προς τα εκεί, καθώς πριν από λίγο ενημερώθηκε η πυροσβεστική για μια δασική πυρκαγιά στη θέση Κτυπημένα, σε περιοχή του Δήμου Αλμοπίας στην Πέλα, εδώ στη γειτονιά μας αυτή τη φορά, σε σχέση δηλαδή με τα πύρνα μέτωπα σε Βιωτία και Σαλαμίνα. 34 πυροσβέστες λοιπόν εκεί στη δασική έκταση σε περιοχή του Δήμου Αλμοπίας, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 9 οχήματα επιχειρούν και από αέρος συνδράμει με ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές και ελπίζουμε φυσικά σύντομα να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χατζηνόπουλε. Σας αρέσουν τα ξένα τραγούδια ή μόνο τα ελληνικά?
1: Σπάνια ακούω ξένα, η αλήθεια είναι, αλλά η μουσική είναι ωραία όπως και να το κάνουμε.
0: Οπότε βάλω άλλο ένα ξένο.
1: Ναι.
0: Jet Lucky. Γαβριλάκι. Τώρα το σκέφτηκα. Ζετλάκι. Γαβριλάκι. Εντάξει, ήταν λίγο κρύο ρε παιδί μου. Τόση ζέστη έχει έξω. Like the legend of the phoenix. Jet lucky.

Λοιπόν, ένα μικρό προβληματάκι αυτή την ώρα θα αντιμετωπίσετε όσοι μετακινήσετε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης προς την Περαία και έχετε επιλέξει έτσι να πάτε από τον κάτω δρόμο και όχι από περιφερειακή. Στο ύψος εκεί του Φίνικα, στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ, στα φανάρια δηλαδή του νοσοκομείου του Αγίου Παύλου, έχει αρκετές καθυστερήσεις, όχι κάτι σοβαρό, αλλά πρέπει να έχετε το νου σας.

Χριστίνα μου, με μεγάλη χαρά να στα ξαναπώ, γιατί πρέπει να τα λέμε συνεχώς, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και για όλους εσάς που κινείστε στους δρόμους της πόλης. Θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας αύριο Τετάρτη από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί της Πέμπτης στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6, μετέωρα δηλαδή, και K5 Παπαγεωργίου. Και στο site μας, αν μπείτε, στο statusfm.gr, όλα είναι αναλυτικά. Τι γράφει εδώ η Ματούλα? Τέλεια, λέει, ευχαριστώ πολύ. Της έδωσα τα τηλέφωνα όταν ξεκινήσουμε το διαγωνισμό. Σήμερα, λέει, τρεις φορές άκουσα από το αφεντικό μου καλό χειμώνα που επέστρεψε από τις δικές του διακοπές. Να μην του ξαναμιλήσεις, Ματούλα. Μόνο όταν είναι να πληρώνεστε.

Λοιπόν, πάμε και πάλι στο μέτωπο της φωτιάς που μας είπε και νωρίτερα ο Γαβριήλ. Στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε του πυροσβεστικού σώματος φυσικά έτσι στις 4:40 για το έργο κατάσβεσης. Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα. Έχουμε και ένα ελικόπτερο που κάνει ρήψεις. Ο Δήμος Αλμοπίας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με αρκετές υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Πέλλας.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
1: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. 5 πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: Status Update με το Λεοντή Μαχαιρά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107.7.
16: Να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας αυτό το πρωινό, Γιώργος Αυτιάς.
17: Καλημέρα.
18: Τι κάνετε,
17: καλημέρα.
16: Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
19: Δεν αφήνουμε τις ευγένειες.
18: Για να πάμε στον Ερντογάν. Έχει φάει τα μούτρα του Ερντογάν πάνω από 10 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
20: Πάρτε και αυτήν.
18: Φίλες και φίλοι, η περιοδία μου σε όλο το Αιγαίο είχε και αποτέλεσμα και σημασία. Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη.
20: Τελειώσατε.
18: Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά.
21: You were on fire, my man.
18: Ευχαριστώ το Θεό, τον κόσμο και την στήριξη του κυρίου Προέδρου, του κυρίου Μητσοτάκη.
22: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
18: Είμαι πλέον εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού έως και το 29.
22: Πα!
18: Θα τολμήσει τώρα
22: ο Ερντογάν.
23: Ελάτε να τα πάρετε!
18: Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν.
16: Γιώργο.
18: Βγάλε με μια μέρα να γίνει το σώσε εδώ.
23: Ελάτε!
18: Είμαι πλέον εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού έως και το 29.
24: Μπράβο. Τον ήπιαμε, έτσι.
18: Θέλεις μια βόμβα για την εκπομπή σου?
16: Για δώσε.
18: Πάρτινα.
16: Μπομ!
18: Είτε ποδόσφαιρο λέγεται, είτε μπάσκετ λέγεται, είτε εθνικά θέματα, θα σας πάμε παντού.
16: Επειδή είσαι εδώ,
18: έλα,
16: δώσε και τον break.
25: Τι ζούμε.
18: Α, λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ πολύ γρήγορο διάλειμμα.
26: Εμείς επιστρέψαμε, Γιώργη Αυτιά, από το πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι 39 τα λεπτά μετά τις 6 και είναι ο Στάτους 107.7 στα ραδιόφωνά σας. Και αυτός ήταν ο Γιώργης ο Αυτιάς, ο οποίος έτσι και πετύχει πουθενά είτε τον Μεβλούτ είτε τον Ερντογάν. Όλη την Τουρκία θα πάρει. Γιατί είναι ο Γιώργης Αυτιάς και τον φοβάται μέχρι και η σκιά του.

όλες οι αλλαγές για τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης μας που φέρνει και η άφιξη του μετρό προς Καλαμαριά θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου τις νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές. Εξαίρεση αποτελεί η λεωφοριακή γραμμή Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία θα ξεκινήσει την ημέρα έναρξης λειτουργίας του μετρό, δηλαδή στις 27 Αυγούστου, σε 2 μέρες από σήμερα. Στο statusfm.gr μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις αλλαγές από τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης.

Θα έχουμε και μεγάλη συναυλία στην Καλαμαριά, με αφορμή και τη λειτουργία του μετρό, από τον Δήμο Καλαμαριάς και τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμαριάς, ο Ερμής, από τους Noma Bands, δίνοντας τον ρυθμό σε μια ξεχωριστή βραδιά, στις 9 το βράδυ, την ημέρα των εγγενείων, στη συμβολή των οδών μεταμορφώσεως και Κομνηνών, λίγα μέτρα από τη στάση Καλαμαριά του μετρό.

0: Σε μια πολύ ωραία είδηση θα πάμε τώρα, που έρχεται εδώ από την πόλη μας. Τριετές μνημόνιο συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία μιας πόλης περισσότερο εκπαιδευμένης, οργανωμένης και έτοιμης να ανταποκριθεί στα κρίσιμα πρώτα λεπτά ενός επείγοντος περιστατικού. Θα υπογράψουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Kids Save Lives, τα παιδιά σώζουν ζωές. Η τελετή υπογραφής θα γίνει την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Το μνημόνιο θα υπογράψουν ο Δήμαρχος, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, και ο πρόεδρος και ιδρυτής του Kids Save Lives, ο Αναστάσιος Στεφανάκης.
1: Το πρόβλημά μου είσαι εσύ, είσαι εσύ, είσαι εσύ, μονάχα εσύ.
0: Μπράβο για αυτή την πρωτοβουλία.

Και θα πάμε τώρα προς την Χαλκιδική, στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε συστήματα αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα. Σε Νέα Μουδανιά και Νέα Φλογητά προχώρησε ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Οι υποδομές είναι και πάλι στη διάθεση των πολιτών, των συμπολιτών μας. Με αφορμή και τις καταστροφές αυτές, ο Δήμος εκφράζει τη θλίψη και την αγανάκτησή του και απευθύνει έκκληση για την προστασία των συγκεκριμένων υποδομών.

0: Τι καιρό σας κάνει εκεί στα Γρεβενά, δεν μου λέτε?
1: Να σας πω, ξεκινήσαμε στη Ζέσκη, αλλά επειδή ακούω εσάς, με φεύγει όλο τον Δαλκάδες.
0: Να, είδατε τι ωραία. Βγάζουμε και τους Δαλκάδες προς τα έξω.
1: Μπράβο, είστε πολύ ωραίοι.
0: Εμείς εδώ στο κέντρο έχουμε 32. Ναι, πείτε.
1: Το ξέρω, μωρέ.
0: Όλα τα ξέρω.
1: Δεν μπορώ, γράβω εδώ και δίπλα έχω το ραδιόφωνο. Μπορείς να σας βγάλω μια φωτογραφία, θέλετε, σας το στείλω.
0: Ωραιότατα.

Ρε φίλε, έχουμε γίνει κέπ. Βοηθάμε όσο μπορούμε εσάς. Γιατί εσείς μας βοηθάτε με την παρουσία σας. Όπως λέει και ο Γιάννης ο Ρέπιτς, τον οποίο κρυφακούω κάθε βράδυ, και ας μη στέλνει χαιρετίσματα, δεν πειράζει Γιάννη Ρέπιτς. Τα σημειώνω εγώ αυτά. Τα λέω τώρα γιατί ξέρω ότι είναι έξω και μας ακούει. Έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν, δηλαδή τους καλύτερους.

0: Έλατε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Μια χαρά εσείς. Δεν έχω λόγια για τον στάτους. Είναι περιτά νομίζω, το ξέρουμε όλοι. Θέλω να πω για την παράσταση του κυρίου Διογένη εχθές. Ήταν υπέροχη.
2: Ναι.
1: Ήταν τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον έχετε στο σταθμό και τον απολαμβάνουμε. Και να κάνω και μία ερώτηση θέλω για το εισιτήριο της έκθεσης, μπορώ?
2: Για την έκθεση μέχρι κάποια ημερομηνία νομίζω είναι στα 7 ευρώ.
1: Και όχι για να... ναι, σας διακόπτω, συγγνώμη.
2: Όχι, αλλά μόνο.
1: Άλλο είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε φυσική παρουσία, μπορώ να το βγάλω?
2: Με ηλεκτρονικό τρόπο θα το πάρετε, ναι, τώρα στα 7 ευρώ και διαζώσεις εκεί θα είναι στα 9.
1: Το ξέρω αυτό, απλά θα το βγάλω ας πούμε τώρα.
2: Ναι, μπορείτε να το βγάλετε τώρα φυσικά.
1: Μπορώ να το έχω και να πάω οποιαδήποτε μέρα και στη συναυλία ή θα πρέπει να πάω συγκεκριμένη μέρα ή τη μέρα που το βγάλω?
2: Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε εσείς, αλλά θα είναι για μια φορά ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
2: Δεν θα είναι free pass.
1: Ποια μέρα θα πάω, γι' αυτό το...
2: Όποια θέλετε, όποια θέλετε.
1: Και στις συναυλίες.
2: Ναι, φυσικά, έτσι κι αλλιώς με το εισιτήριο της ΔΕΘ μπαίνετε στις συναυλίες.
1: Ναι, απλά δεν το θυμόμουν και λέω ότι θα πάρω το στάτους που το ακούω όλο το 24ωρο για να με ενημερώσει.
2: Μπράβο και καλά κάνετε, κυρία μου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Ευαγγελία από Πηλαία.
2: Να είσαι καλά, Ευαγγελία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, το καλό.
3: Λοιπόν, κυρίες μου κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, καλησπέρα, πέρα για πέρα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε δάση και έκταση στη θέση κτυπημένα στον Δήμο Αλμοπία στην Μπέλα για την κατάσβεσή της. Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα. Από αεροσυνδράμι με ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο, πύρινα μέτωπα σε Κρήτη, Βιωτία και Σαλαμίνα, μπαράζ μηνυμάτων από το 112 εκενώθηκαν περιοχές. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γεννητήσιες πράξεις ευάρωσης χωρίς θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιό δικείο που παραπέμφθηκε να δικαστεί ήρε την κράτησή του, επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα. Στη Θεσσαλονίκη έρχεται μεθαύριο το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά αλλά και για σειρά συναντήσεων και συσκέψεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συναντήσεις με βουλευτές της πόλης, εκδήλωση στο Μέκαρο Μουσικής για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων στο πρόγραμμά του. Στη Δυτική Μακεδονία θα μεταβεί μετά τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ κυβέρνηση. Την αποκατάσταση του C-Track και των συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα μετά τους βανδαλισμούς που υπέστησαν το προηγούμενο διάστημα, ανακοίνωσε ο Δήμος Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, καταδικάζοντας τις καταστροφές που προκλήθηκαν τόσο στα Νέα Μουδανιά όσο και στα Νέα Φλογητά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στα συστήματα που έχουν τοποθετηθεί στις δύο παραλίες, οι οποίες εξυπηρετούν την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου σε Αττική και Περιφέρεια, με νέους δήμους να καταγράφουν τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ανάμεσά τους οι δήμοι Φιλοθέης, Ψυχικού και Παπάγου Χολαργού, ενώ το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη αφορά 75χρονο άνδρα που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί ως το τέλος Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανησυχία προκάλεσαν στους Ιρανούς οι νέες κυρώσεις που αποφάσισε να επιβάλλει η Ουάσιγκτον, η οποία ορκίστηκε να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν, με αποτέλεσμα ουρές αναμονής έξω από τα πρατήρια καυσίμων να αυξάνονται σήμερα αισθητά.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος με λίγες νεφώσεις ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι έως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στον Πολυγύρο στους 32, στον Κλική στους 34, στη Βέρεια στα Γενιτσά και στις Σέρες στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 33 και στα Γρεβένα τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
5: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
6: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
8: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
13: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
12: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
13: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
12: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
13: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
14: Γοητευτικός. Απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
15: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
14: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
15: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
16: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
19: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
20: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
21: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
22: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
21: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
22: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
21: Supermarket Kansas.
22: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
23: Status Update με τον Λεοντή Μαχαιρά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107.7.
24: Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ρεύμα.

0: ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ρεύμα εκεί έξω. Το βλέπω, το βλέπετε και έχουμε μία ευκαιρία για το καλό του τόπου, αυτό το ρεύμα, να συγκρουστεί με την άδεια κάλπη και να μας εκπλήξει όλους θετικά.
1: Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος προσωπικά για όλες και όλους σας. Δεν έχω καμία αμφιβολία.

0: Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος προσωπικά για όλες και όλους σας. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι στις 9 Ιουνίου θα σκίσουμε.
1: Φτάσαμε το καλύτερό σας αυτό. Ακολουθήστε τη μουσική. Μπείτε στο πνεύμα και σκίστε.
2: Καιρό έχω να τον ακούσω τον κύριο Κασελάκη. Γι' αυτό έβαλα έτσι ένα απόσπασμά του, για να μην τον ξεχνάμε κιόλας, γιατί μπορεί να νιώθει και μοναξιά. Έφυγε και η κυρία Τζάκρη.

0: Κύριε Τζάκρη, πόσο καιρό έχει να βγει σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, σε ένα ραδιόφωνο? Τουλάχιστον εγώ δεν την έχω δει καθόλου. Και σε εμάς, στα τουίκου μας, στο διευθυντή μας, εν πάση περιπτώσει, στη TV100 στο Έντερ, έλεγε μπούρδες τα περί αποχώρησης για την Τζάκρη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Τζάκρη είναι δυνατόν, μένει σε μένα.
1: Η φίλη μου και πατριώτησά μου, Θεοδώρα Τζάκρη, δεν σου κάνει παρέα τελευταία.
2: Ε, τώρα Τζάκρη ήταν κυριολεκτικά πέρα από το γραφείο μου εδώ πριν από μία ώρα.
1: Μα εδώ είχε γίνει, εδώ γίνεται συζήτηση, θα πάει Πασόκ. Αν και υπάρχει μια τυπική δυσκολία.
2: Εσείς την κάνετε συζήτηση αυτή, οι δημοσιογράφοι. Ε, κάντε την.
0: Ε, τι κάναμε, αλλά ποιος πήγε κουβά? Οι δημοσιογράφοι ή εσείς? Κουβέντα να κάνουμε, καταλαβαίνεις, επειδή είναι απόγευμα και είναι ακόμη καλοκαιράκι. Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 15 λεπτά μετά τις 7, έως και τις 8 θα πάμε. Αυτή την εβδομάδα θα είμαστε 5 με 8. Στον στάτους 107 και 7 φυσικά, με τις γραμμές να είναι ανοιχτές και στη διάθεσή σας, το 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50. Δεν συμβαίνει κάτι έξω, πολύ καλή κίνηση των οχημάτων σε όλους τους δρόμους. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber 6908-357-800.

0: Και εκεί που λες ότι το καλοκαιράκι, ρε παιδί μου, και η πολιτική είναι πιο χαλαρή, έτσι. Κακά τα ψέματα. Είναι πιο χαλαρή η πολιτική. Φαντάσου πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε την κυρία. Πες την να. Την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πάρα πολύ καιρό. Δεν έχει ηρεμήσει το κεφάλι μας. Έχει ηρεμήσει. Αλλά τι να κάνουμε, η σεζόν ξεκινάει. Οπότε θα την ξαναέχουμε στα αυτιά μας. Δυστυχώς, τι να κάνουμε. Εντάξει, τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Είναι πιο χαλαρή. Μπα. Θα μου πεις τώρα, εντάξει. Ποια αφορμή θα σταθεί για να αντιπαρατεθούν πολιτικοί? Η οικονομία, η χώρα, το πρόγραμμα του ενός και του άλλου. Όχι, αυτά σε μια σοβαρή χώρα. Εδώ στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, οι πολιτικοί μας μαλώνουν για την Μαντόνα.
1: Φωτιά στην αντιπαράθεση της Έλενας Ακρίτα και του Άδωνη Γεωργιάδη έβαλε η πολυήμερη επίσκεψη της Μαντόνα στη χώρα μας.
2: Τι έγινε, παιδιά?
1: Αφορμή για την ανταλλαγή πυρών, μία καταγγελία ότι ζητήθηκε από κατοίκους στην Κέρκυρα να κλείσουν τα παράθυρά τους για να προστατευτεί η ιδιωτικότητα της διάσημης pop star.
3: Άλλο γι' αυτό.
4: Μπορεί η βασίλισσα της pop να επέστρεψε στην πατρίδα της. Η παρουσία της όμως στην Ελλάδα πυροδότησε σφοδρή πολιτική διαδικτυακή αντιπαράθεση. Πρωταγωνιστές η Έλενα Ακρίτα και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Ετοιμάστε popcorn, θα γίνει μεγάλη μάχη.
2: Και ο Μητσοτάκης, αντί να πει μια κουβέντα, μία για το περιστατικό της ντροπής και της κατεσχήνης, μόνο φυλάκια που δεν της έστειλε. Κλείστε τα παράθυρα, μην ενοχληθούν οι τουρίστες.
6: Κλείστε, παιδιά, κλείστε, κλείστε.
7: Στην πραγματικότητα μας προσέφερε δωρεάν διαφήμιση αξίας εκατομμυρίων ευρώ και του χρόνου άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα θα βρουν δουλειά, διότι ήρθε η διάσημη αυτή στάρ εδώ.
8: Ξεπερχαλώσω τη χέρι μας.
7: Και αντί να χαρεί με όλο αυτό, όπως κάθε λογικό άνθρωπος, βρήκε και εδώ το λόγο για να γκρινιάξει, να μιζεριάσει και να κατηγορήσει.
9: Πρέπει να γκρινιάξουμε!
7: Αυτή είναι η συμμορία της μιζέριας. Μακριά μας επιτέλους.
2: Εμείς οι μίζεροι δεν γουστάρουμε να έρχονται οι ξένοι, να κλείνουν οι δρόμοι και να μην μπορούμε να πάμε σπίτι μας.
9: Δεν αντέχουμε άλλο!
2: Εμείς οι μίζεροι δεν γουστάρουμε να έρχονται οι γενοκτόνοι και να μας κάνουν.
10: Ήσυχα.
2: Εμείς οι μίζεροι έχουμε αξιοπρέπεια και δεν θα γίνουμε ποτέ ορντινάτσες του κάθε και που προσκυνάς εσύ και η παρέα σου.
11: Αυτά τελειώσανε, Σπύρο! Τέλος αυτά!
7: Μία δοτή βουλευτής μιας θητείας, χωρίς σταυρό προτίμησης και έγκριση του λαού και με απόρριψη από τον άνθρωπο που την διόρισε βουλευτή,
12: ναι,
7: και που δεν τη δέχεται στο νέο του κόμμα διότι θα του ήταν πολιτικό βαρύδι,
12: ναι,
7: κυνηγά εμένα, ο οποίος εκλέγομαι με σταυρό προτίμησης και δεκάδες χιλιάδες ψήφους επί 20 χρόνια. Πάει πολύ.
0: Καλά πήγε και αυτό. Δεν έχετε παράπονο? Α, είπα μήπως, ρε παιδί μου, εντάξει. Μπορεί να έχεις παράπονο.

0: Να βρούνε δουλειά, κύριε Γεωργιάδη, αλίμονο, ασυζητητή. Και πέρα από την πλάκα τώρα και από όλα αυτά που ακούγονται και λέγονται δια... πέρα δόθε αριστερά και δεξιά, να βρούνε δουλειά. Ναι, οι άνθρωποι που να έχουν μάθει ότι η Μαντόνα είναι στη χώρα μας, να πάνε στα νησιά μας, αυτά το ένα το άλλο, ναι. Όταν όμως χρειάζεται μία αγγελία ενός απλού σερβιτόρου, ο οποίος δουλεύει μέρα νύχτα, δεν βγάζει τα λεφτά που ακούγονται και έχει από εμάς από πάνω να μας λέει, να του λέμε, δεν είναι καλοψημένη η μπριζόλα μου, άσε μας βρεθιά, δεν είναι καλοψημένη η μπριζόλα σου, φάει εκεί πέρα, πόσο σε να τελειώνουμε. Χρειάζεται πάνω από 3 λεπτά για να διαβάσει μόνο την αγγελία.
1: Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Πάμε σε μία αγγελία.
2: Την οποία μου έχετε πει, υποσχεθήκατε ότι είναι αληθινή.
1: Είναι αληθινή η αγγελία. Ζητείτε λοιπόν, όπως βλέπεις, σερβιτόρος ή σερβιτόρα στην Άξο.
3: Για να δούμε.
1: Χρειάζεται απολυτήριο λυκείου και σχετική εργασιακή εμπειρία 1 με 2 έτη. Επίσης τα αγγλικά μέτρια.
4: Τελειόφιτος B Junior, παρακαλώ.
1: Πάμε τώρα στις δεξιότητες. Άκου.
5: Είστε έτοιμοι!
1: Αίσθηση ευταξίας. Multitasking. Αισιοδοξία. Ακεραιότητα. Ανάληψη πρωτοβουλειών. Αναλυτική σκέψη, αξιοπιστία, αποφασιστικότητα, αυτοοργάνωση, αυτογνωσία, αυτοέλεγχος, αυτοπεποίθηση, μη λεκτική επικοινωνία, δημιουργικότητα, φυσική κατάσταση, φιλότιμο, φιλοδοξία, φαντασία, υπομονή, υπευθυνότητα, τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας, σύνθετη σκέψη, συνεργατικότητα, συνεργασιμότητα, συνεργασία, συνέπεια, συμμόρφωση στους κανόνες.
5: Είναι αυτά!
1: Συγκροτημένη σκέψη, στοχοθέτηση, σεβασμός, προσοχή στη λεπτομέρεια, προσήλωση, προσαρμοστικότητα, προσανατολισμός στα αποτελέσματα, προγραμματισμός, πολυλειτουργικότητα, πνεύμα συνεργασίας. Περιέργεια, πελατοκεντρική προσέγγιση, οργανωτικές δεξιότητες, σωματικό πνεύμα, ομαδική εργασία, νοοτροπία ανάπτυξης, μεταδοτικότητα, μεσολάβηση, μεθοδικότητα, λήψη αποφάσεων, κριτική σκέψη, κίνητρο, καινοτομία, καθοδήγηση, ικανότητα συντονισμού εργασιών, ικανότητα σύνδεση, ικανότητα προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες. Ικανότητα δασκαλία σε όλα τα επίπεδα, ικανότητα διαπραγμάτευση, θετικό πνεύμα, θέληση, ηγετικές ικανότητες, σύλλογος για εργασία, ευχάριστη προσωπικότητα, ευρύτητα πνεύματος, ευρηματικότητα, ευελιξία, ευγένεια, έρευνα. Εργασιακή ηθική, εργασία, υποπίεση, επικοδομητική κριτική, επιμονή στην επίτευξη στόχων, επίλυση προβλημάτων, επίλυση διαφορών, επικοινωνιακές δεξιότητες, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση πελατών, εντιμότητα, ενσυναίσθηση, ενθουσιασμός, ενεργητική ακρόαση, ενδιαφέρον για τα τεχνικά προβλήματα.
5: Σταμάτα!
1: Έμφαση στην ποιότητα αποτελέσματος, εμπιστοσύνη, διπλωματία, δυνατότητα ανταπόκριση σε επίγοντα ζητήματα, διορατικότητα, διοίκηση ομάδων, δικτύωση, διαχείριση χρόνου, διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση ρίσκου, διαπροσωπικές δεξιότητες.
5: Σταμάτα, πια μωρή!
1: Διάθεση επαγγελματικής εξέλιξης, διάθεση εκμάθησης νέων τεχνολογιών, διάθεση για μάθηση, διάθεση για εκπαίδευση, διάθεση για απόκτηση γνώσεων, δημόσια ομιλία.
0: Φαντάσου! Όλα αυτά χρειάζονται. Και όπως γράφει εδώ η συντρόφισσα και έχει δίκιο, σερβιτόρο στο Χάρβαρντ ψάχνουνε. Τι γίνεται? Στο Μπάκινγχαμ, ναι, ακόμη πιο ψηλά.
6: Μαγευτικά, με τα φίλια μαγευτικά, που πηγαίνω τώρα.
0: Άσε μας ρε Αθανάση, όχου, έχεις καταδείς κουραστικό ρε φίλε.
6: Για σένα εγώ τρελάθηκα, βρεθήκα και χάθηκα.
0: Άμα δεν τα έχεις όλα αυτά για να γίνεις σερβιτόρος, δεν μπορείς να βρεις σωστή δουλειά. Ή τουλάχιστον ο συγκεκριμένος επαγγελματίας δεν θα μπορεί στάνταρ είναι αυτό, να βρει προσωπικό. Βέβαια, καλά όλα αυτά, και συνεργασία και ομαδικότητα και το πνεύμα και από εδώ και από εκεί. Τον μισθό δεν μάθαμε. Δεν είχε μέσα στην αγγελία το μισθό. Θα μου πεις, άμα έχεις όλα αυτά, τι σε νοιάζει να πάρεις και μισθό? Μόνο από όλα αυτά τα χαρίσματα που έχεις, 3,5 λεπτά ηχητικό που ακούσαμε, φτάνει και περισσεύει. Δίνεις χαρίσματα από εδώ και από εκεί, πληρώνεις με χάρισμα και τη ΔΕΗ και το κοινόχρηστο και το ενίκιο και τους λογαριασμούς και τα χρήματα που πηγαίνουν και βάζουν στα ταμεία για να έχουμε και κάνα ψηλό πάνω μας και τα σχετικά. Μια χαρά! Τι σε ενδιαφέρει τώρα?

0: get up. Βαγγέλη, είσαι σίγουρος, αναλαμβάνεις? Να ξέρω τι θα κάνω, να απαντήσουμε στην αγγελία αυτή. Τι μας στέλνει εδώ ο Αλέξανδρος, για να δω, να ακούσουμε μάλλον. Δεν λέει τίποτα.
1: Και εδώ, κατεύθυνση για Τρίπολη, έχει βαρέσει σαραντάρι.
0: Σαραντάρι, ρε φίλε.
1: Κουράγιο.
0: Κουράγιο σε σένα, όχι σε εμάς. Εμείς είμαστε εδώ μέσα με 20 βαθμούς στο air-condition. Κουράγιο σε σένα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο και πάλι εδώ στον Status 107 και 7.

Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια? Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Grecos Travel. Δαλματικές ακτές, Ντουμπρόβνικ, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Grecos.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Grecos Travel, ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Grecos.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
2: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Ωφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status Update με το Λεοντή Μαχερά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107 και 7.

0: Εγώ σε λίγο θα σε αφήσω, η αλήθεια είναι, για να παραδώσουμε σκητάλη στον Γιάννη Ρέπιτ, ο οποίος με μουσικάρες θα σε πάει έως και τις 11.
1: Όσο και να προσπαθώ, μια μου λες το σ' αγαπώ.
0: Καλό σας απόγευμα, 42 λεπτά μετά τις 7 στον Status 107 και 7.

Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους. Ένα μικρό κομμάτι αυτή την ώρα στην Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος του Φοίνικα, εκεί στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ, αυτό εννοώ. Κατά τα άλλα, ο περιφερειακός Μουδανιών, στο κέντρο της πόλης, πάμε εξαιρετικά.

Γεια Χελένη, τι ωραίες ειδήσεις που μας φέρνεις. Θα το δω. Είναι κάτι μάτια που μπορούν. Μου γράφει η Ελένη, λέει, ότι πυροσβεστικά πηγαίνουν προς Ρεδεστό. Τέλεια. Εκεί που λέγαμε ότι ηρεμήσαμε λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Μίλησα τώρα με την πυροσβεστική. Δεν έχει κάποιο συμβάν εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Μέχρι και αυτή την ώρα τουλάχιστον. Το συντονιστικό δεν έχει κάποια ενημέρωση. Αν βρίσκεστε εσείς εκεί, γέλατε λίγο για κάτι πυροσβεστικά που φεύγουν προς Ρεδεστό. Έχει πάρει κάτι το μάτι σας, κάτι το αυτί σας. 2-3-15-13-23-11-82-10-50. Μακάρι να μην είναι τίποτα, αλλά αν είναι κάτι, να φύγει γρήγορα.

Λοιπόν, 55 μετά τις 7, πριν σας αποχαιρετήσω, να ξαναρίξουμε λίγο μία ματιά στους δρόμους, στην Εθνικής Αντιστάσεως και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Βλέπω ότι έχουμε αρκετά αυτοκίνητα. Πολύ καλές οι ταχύτητες των οχημάτων αυτή την ώρα στη Μουδανιών, στον Περιφερειακό, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λίγο εκεί στα φανάρια της Χάνθ. Είτε να ανέβετε προς τα πάνω, είτε να στρίψετε για την Τσιμισκή. Κατά τα άλλα, η Μητροπόλεως, η Παραλιακή, η Εγνατία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας δεν έχει κανένα απολύτως θέμα. Με τον Γιάννη Ρέπιτς, την φωνάρα μας, τον μοναδικό και ανεπανάληπτο, θα συνεχίσετε έως και τις 11 το βράδυ. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στα Δελτία Ειδήσεων και για εκπομπή στις 5 το απόγευμα. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Μερκούρια 2026.
5: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
4: Μία κωμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
5: 30 Αυγούστου.
4: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
5: Σας περιμένουμε.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Status FM. Στους 107.7.

Τώρα μην το παρατραβάμε καύσωνας. Θα γελούν οι Ευρωπαίοι. Εντάξει, 32 βαθμούς αυτή τη στιγμή στην έξυπνη πόλη μας. Μια χαρά. Ηλιοφάνεια. Μπορείς να τηγανίσεις αυγό στο καπό αυτοκινήτου άνετα. Καλοκαιράκι είναι, μην κάνετε παράπονα. Μην κάνουμε παράπονα. Το φθινόπωρο θα έχουμε άλλα, ε. Από φθινόπωρο αρχίζουν, καλό χειμώνα. Έχεις δει χειμώνα και καλό δηλαδή? Και τι εννοούμε όταν λέμε καλό χειμώνα? Να με ρίξει χιόνι, να έχει λιακάδα? Κάτι πρέπει να εννοούμε. Είναι Τρίτη, είναι 25 Αυγούστου και είστε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107,7. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Ντρέπιτς και στην επιλογή της μουσικής. Για να μην ξεχάσω να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο και συνεργάτη και καλό παλικάρι, το Λεοντίμα Χερά. Με τις ανεβασμένες εκπομπές. As It Was. Ξεκινήσαμε με Harry Styles, θα συνεχίσουμε με Flory, Never Far From Paradise. Ποτέ πολύ μακριά από τον παράδεισο. Όχι το κακό παράδεισο, το καλό παράδεισο. Μερικά στιγμιότητα από την πόλη μας, διεπιστωμένα με τα ίδια μου τα μάτια, με τα ίδια μου τα αυτιά. Και με τα ίδια μου τα λόγια. Η εικόνα πολύ συνηθισμένη πλέον και στην Ελλάδα. Ο επισκέπτης, ο τουρίστας δηλαδή, ακόμη και ο ντόπιος, ζητά να πληρώσει με κάρτα. Βγάζει όμως το κινητό του, κάνει την ανέπαφη πληρωμή και αποχωρεί. Τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια έγιναν συνήθεια και φουσκώνουν τα φορολογικά έσοδα. Καλό αυτό για την κυβέρνηση. Έως τις 11 θα έχουμε και Disney Club.

έρχονται καινούργια πράγματα. Πολύ καινούργια πράγματα. Ο τουρισμός αλλάζει πολλά πράγματα, ακόμη και στον τρόπο διαβίωσης των ντόπιων στις πόλεις τους, από τις οποίες εξορίζονται για άλλα μέρη και άλλους τόπους. Στα εστιατόρια τώρα μπαίνει καινούργια μόδα, τα οποία εστιατόρια λένε τέλος στα φιλοδορήματα, και πρόκειται για ένα πείραμα που θα αλλάξει και το λογαριασμό, βλέπεις. Αυτό που βλέπετε είναι αυτό που πληρώνετε. Και με αυτή τη λογική, ένας μικρός αλλά αξιοσημείωτος αριθμός εστιατορίων στις Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρεί να ανατρέψει έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς κανόνες της εστίασης, τουλάχιστον στην Αμερική, το φιλοδόρημα, το οποίο θεωρείται ιερό. Αντί να αφήνουν λοιπόν μεγάλο μέρος των αποδοχών του προσωπικού να εξαρτάται από τα tips των πελατών, ανεβάζουν τις τιμές των πιάτων και χρησιμοποιούν τα επιπλέον έσοδα για να πληρώνουν υψηλότερους και κυρίως προβλέψιμους μισθούς. Καλή ιδέα, δεν είναι? Και μάλλον είναι πολύ καλή ιδέα, διότι το μοντέλο έχει ήδη βρει υποστηρικτές μεταξύ εργαζομένων και επιχειρηματιών. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο, λέει, να εφαρμοστεί. Γιατί? Η γνωστή ανθρώπινη λαμογιά, βλέπεις. Να μην εμπιστεύεσαι τον άλλο.

πείραμα έχει δοκιμαστεί βεβαίως. Και παράδειγμα είναι το La Zigal στο Σαν Φραντζίσκο. Εκεί εργάζεται η Caroline Kretzer ως wine waiter, σερβιτόρα κρασιών, και αμείβεται με $40 την ώρα. Ποσό περίπου διπλάσιο από τις συνήθεις αποδοχές προσωπικού εξυπηρέτησης στην πόλη. Το τίμημα φαίνεται στον κατάλογο. Το εστιατόριο προσφέρει μενού σταθερής τιμής $140 ανά άτομο και δεν δέχεται φιλοδορήματα. Το μήνυμα δηλαδή προς τους πελάτες είναι ξεκάθαρο. Αυτό που βλέπετε είναι αυτό που πληρώνετε. Τέρμα τα μπουρμπουάρια. Για την Kretzer βέβαια. Το σημαντικότερο είναι ότι το εισόδημα της δεν εξαρτάται πλέον από το πόσο γενναιόδωρος θα είναι ο κάθε πελάτης. Και μάλιστα επισημαίνει και μια λιγότερο ορατή πλευρά της δουλειάς. Το προσωπικό μπορεί να βρίσκεται στο εστιατόριο ώρες πριν από την έναρξη του σέρβις και να παραμένει κάποιες ωρίτσες ακόμη μετά την αποχώρηση των τελευταίων πελατών. Είναι χρονικά διαστήματα στα οποία δεν υπάρχουν tips. Για να δούμε τι εφαρμογή θα έχει στην Ελλάδα. Αν τολμήσει κάποιος να το εφαρμόσει.

Και σας έστειλα ευχές και προσωπικά. Να σας στείλω και δημόσια τα πρώτα παρθενάκια. Ανδρέας Γεράνης, ο Σταματάκης, ο Χριστόδουλος και οι, δύο, και οι τρεις, η Κατερίνα Κυπρέου και ο Χρήστος ο Ξυπολιτάς. Και η Έμιλη είναι από το νησί της Κο. Happy birthday σε όλους σας. Και τον Χρήστο Στεφανή στα Τρίκαλα, τον Γιώργο Φωτιάδη, George Φωτιάδης, στην Φιλαδέλφια, στο Έριστον, το γνωστό Vicky's Cold Cuts, και στο Θοδωρή Ρέπιτ, στον μεγάλο γιο, τον πατέρα πλέον, πατέρας με Johnny Junior. Θα τα πούμε τον Οκτώβριο, τον Οκτώβριο. Περιμένω να χτυπήσεις το τηλέφωνο. Εύχομαι, Λεβέντη μου, να έχεις άλλη μια απίστευτη χρονιά και να υποδεχθείς και τη νέα γενιά. Μουσική 19 λεπτά μετά τις 8 στο αγαπημένο σας radio.

Γεια σου καλέ μου φίλε Αλέξανδρε Βουλγαρίδη. Αυτό που μου έστειλες καρέτσα Ευάγγελε, δεν το θεωρώ απειλή βέβαια. Είναι μια ιδιοτροπία, ξέρεις. Συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Tonight I'm gonna be quiet.

Η εικόνα της τεχνολογικής βιομηχανίας στα μάτια του αμερικανικού κοινού έχει υποστεί δραματική μεταμόρφωση τα τελευταία χρόνια. Ενώ κάποτε οι Αμερικανοί ενθουσιάζονταν με νέα τεχνολογικά προϊόντα και ιδέες για τη βιομηχανία, τώρα έχουν εξαντληθεί από τις παρεμβάσεις του τομέα αυτού στη ζωή τους. Είτε με την υστέρηση που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη, είτε με τα κέντρα δεδομένων που την τροφοδοτούν, σχεδόν όλοι έχουν λάβει αυτό το μήνυμα δυνατά και καθαρά. Οι πολιτικοί, στρατηγικοί αναλυτές εκδίδουν φρενήρη υπομνήματα σχετικά με την αντίδραση στα κέντρα δεδομένων και τις καταστροφές από τους πολίτες, ενώ οι χρηματοδότες της τεχνολογίας αναγκάζονται τώρα να εξετάσουν το οικονομικό κόστος του μίσους για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν πάρει σβάρνα και καταστρέφουν κάμερες οι οποίες έχουν μπει για τον έλεγχο της κυκλοφορίας και για πολλές άλλες καταστάσεις παρακολούθησης της πόλης και πρώτα απ' όλα μιλούν για την ασφάλεια των κατοίκων και για την ασφάλεια των περιουσιών των κατοίκων. Έλα όμως που αυτές οι κάμερες και η τεχνητή νοημοσύνη στα κινητά τηλέφωνα έχει φέρει τους Αμερικανούς στο απροχώρητο, ενώ εδώ σε μας είμαστε μια χαρά. Περπατάμε με το κινητό στα μούτρα, χωρίς να βλέπουμε μπροστά μας, και χθες το βράδυ, φεύγοντας από το ραδιόφωνο, ανεβαίνοντας στην οδό Δωδεκανήσου, πραγματικά κρατούσα το δεξί μέρος του πεζοδρομίου και προχωρούσα. Μπροστά μου βλέπω ένα νεαρό ο οποίος είναι καρφωμένος στο κινητό και προχωράει ακριβώς στην ίδια ευθεία που είμαι και εγώ. Προχωράω, λέω να δούμε, θα πέσει μπροστά μου, να τρακάρουμε. Μόλις φτάσαμε ακριβώς 10 πόντους απόσταση, εγώ έχω σταματήσει και πριν κάνει το τελευταίο του βήμα, σηκώνει το κεφάλι του, με κοιτάει, αλλάζει κατεύθυνση, πάει να φύγει, εγώ τον ακολουθώ με το βλέμμα μου, τον κοιτάζω, σταματάει. Με κοιτάει, του λέω με κοιτάς, το ξέρεις ότι η κατάστασή σου είναι τραγική και πρέπει να τη διορθώσεις, διότι είσαι ένα υποψήφιο θύμα τροχαίου δυστυχήματος. Και εκτός από αυτό, του λέω, του τροχαίου, εντάξει, είναι βαρύ αυτό, δεν είναι όμως δύσκολο με την κατάσταση που έχεις να το πάθεις, σκέψου το άλλο. Βλέποντας το κινητό και περπατώντας, αγοράκι μου, υπάρχει φόβος να χτυπήσεις επάνω σε κολόνα, να πέσεις επάνω σε ένα δέντρο, να σκοντάψεις σε ένα πλακάκι το οποίο είναι λίγο προς τα επάνω. Και πάει λέγοντας. Τον έπιασαν τα γέλια. Δεν το συνηθίζω, λέει, να το κάνω, απλά τώρα με πετύχατε σε αυτή την κατάσταση. Πάντως, χρήσιμες οι συμβουλές σας, θα το κοιτάξω, να το βελτιώσω. Ναι ρε φίλε, ναι. Γι' αυτό λέει ο Κοχ, ουσιαστικά δεν υπάρχει συνείδηση.

0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Καραγιάννη, τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
5: Ladies and gentlemen. Σελεμπον.
6: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο αναμένεται να μπει στην γήινη ατμόσφαιρα. Συνεχίζει να πέφτει. Έρχεται. Σούμπιντο.

λένε ότι θα το προλαβαίναμε, αλλά απέτυχε. Απέτυχε η εκτόξευση του πυράβλου. Και έτσι το τηλεσκόπιο, το διαστημικό δεν μπορούσε να περιμένει. Παιδιά, λέει, θα κατέβω μόνος μου. Μόνο μου. By myself. Μπορεί να βγω και ψεύτης, αλλά η ανθρωπότητα είναι υπνοτισμένη. Πραγματικά είναι υπνοτισμένη. Και τώρα που είναι υπνοτισμένη, ευκαιρία να πασάρουμε ό,τι παρανοϊκό πιστεύουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε. Καθότι οδηγούμε τον πλανήτη σε καμένο τοπίο. Και κάποιοι επιστήμονες σκέφτηκαν, παιδιά, οδηγούμαστε σε μαύρες μέρες. Θα λείψουν τα φαγητά. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να ανακυκλώσουμε τα σκουπίδια μας, να ξαλαφρώσουν και τη γη και να τα κάνουμε βρόσιμα. Ωραία ιδέα, κάθισαν κάτω και άρχισαν να μετατρέπουν τα πλαστικά απόβλητα σε βρόσιμα μπισκότα, παρακαλώ. Επειδή αυτό είναι το μέλλον που μας αξίζει. Τίποτα δεν θα πρέπει να πάει χαμένο. Ερευνητές αυτοί, μια ομάδα στο Πανεπιστήμιο Southern Illinois, μόλις απέδειξε ότι αυτό ήταν δυνατό. Δηλαδή να δημιουργήσουν μπισκότα από πλαστικά. Χρησιμοποιώντας μια ειδικά τροποποιημένη μαγιά για να δημιουργήσει νόστιμα και ναι βρόσιμα μπισκότα, τα οποία εκτύπωσαν σε τρισδιάστατη εκτύπωση από πλαστικά απόβλητα. Διότι η μαγιά τι κάνει? Η μαγιά διασπά τα συστατικά των πλαστικών ενώσεων και των γεωργικών υποπροϊόντων, όπως τα απορριπτόμενα στελέχη φυτών, σε πρωτεΐνες, λίπη, οξέα και αρωματικές ύλες, που μπορούμε να καταναλώσουμε. Όταν αυτά όμως συνδυάζονται, το μείγμα τροφοδοτείται σε έναν τρισδιάστατο εκτύπωτη που φτιάχνει μπισκότα σε οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα. Οι ερευνητές επέλεξαν να εκτυπώσουν τα μπισκότα τους ως το ελληνικό γράμμα, το μικρό μη. Το μη, το μικρό. Δημιουργώντας αυτό που αποκαλούν μπάιτς, μπάιτς ή μικρομπάιτς. Δεν έχουν φάει ακόμη ούτε ένα από τα μπάιτς τους, καθώς περιμένουν την έγκριση του Πανεπιστημίου, αλλά δεν τα έχουν βάλει και στο μάτι. Τα μπισκότα, ισχυρίζονται, θα είναι ασφαλή και νόστιμα, αλλά δεν έχουν δοκιμάσει ακόμη. Μου έρχεται στο μυαλό η ταινία του David Cronenberg, «Εγκλήματα του μέλλοντος», και μπορεί τελικά να αποδειχθεί προφητεία αυτή η ταινία.

Ο Λαχύρου Γιακακόντι είναι μικροβιολόγος στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας και δήλωσε ότι νομίζω ότι έχει ένα ευχάριστο ελκυστικό άρωμα, αλλά ούτε αυτός το δοκίμασε. Και θα έχει, επιμένει, και ωραία γεύση. Δεν το έχουμε δοκιμάσει, αλλά μυρίζει ωραία. Αυτό είναι σίγουρο, σαν αληθινό μπισκότο. Από την άλλη όμως, πρέπει να σκεφτούμε ότι παράγουμε 400 εκατομμύρια τόνους πλαστικών αποβλήτων ετησίως. Φυσικά και δεν πρόκειται να τα μετατρέψουμε όλα σε μπισκότα. Επομένως, δεν αποτελεί λύση στην κρίση των πλαστικών αποβλήτων η πλαστικομπιστικό μπισκοτοβιομηχανία. Δεν υπάρχει τρόπος να το κάνετε αυτό εμπορικά. Να ξέρει δηλαδή ο κόσμος ότι το μπισκότο που αγοράζει είναι φτιαγμένο από τη διάσπαση κάποιων πλαστικών απορριμμάτων. Δεν πρόκειται να τρώμε πλαστικά μπισκότα, αγαπητέ κύριε Γιακακόντι. Αυτό το δήλωσε και ο Jason Hallett από το Imperial College London, κατευθείαν στα μούτρα του Λαχύρου Γιακακόντι. Σου κάνει για Ιάπωνας. Ναι, είναι.

Αμερική και από την Αφρική και από την Ευρώπη, και εμείς εδώ στην Ελλάδα θα έχουμε την τιμή να δούμε αυτή την μερική έκλειψη της Πανσελίνου. Θα είναι και στην Πανσέλινο. Θα είναι έτσι διακριτική κοκκινοπία που σας αποκαλύπτουμε όλα τα μυστικά βέβαια, αλλά δεν θα είναι και μεγάλη έκπληξη ας πούμε, γιατί έχετε δει την Πανσέλινο του Αυγούστου. Έτσι, Πανσέλινος της φωτιάς, Πανσέλινος της, του αίματος, η ματωμένη σελήνη. Αυτά, κάθε φάση μιας έκλειψης σελήνης συμβαίνει ταυτόχρονα για όλους όσοι βρίσκονται στη νυχτερινή πλευρά της γης, όπου η σελήνη είναι ορατή. Από την ημερήσια πλευρά της γης δεν θα το παρατηρήσουν, διότι είναι άτυχη. Έτυχε να είναι, ξέρω εγώ, η μέρα εκείνη τη στιγμή.

Be happy. Αλέξανδρος Καραπουλτίδης μου στέλνει δύο υπέροχες φωτογραφίες. Τελικά πού είσαι εδώ? Σε λίμνη, σε θάλασσα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Βουνό, θάλασσα συνδυάζεις. Αυτό είναι ζωή. Βουλγαρίδης Αλέξανδρος, σελεμπονάτος και αεράτος, στην παρέα μας.

Σήμερα σε είχα στο μυαλό μου Σάβα Καπακτζή, σε Λεμπόν επίσης. Έφτασες στη Θεσσαλονίκη, τέλος οι διακοπές στο Ποσίδι, ε. Λυπάσαι ή είσαι χαρούμενος τώρα που επέστρεψες στην έδρα σου? Να είχαμε να λέγαμε, δεν πειράζει, τα ίδια. Την Τελέσιλα, γεια σου Τελέσιλα, Εφ Πράτην, έτσι ακριβώς, Εφ Ακούιν, το αντίστροφο. Τον Έαντα στον Ναύπλιο, ο οποίος με προσκάλεσε

Όποτε μπορώ να επισκεφθώ τον Άφλιο. Πολύ σύντομα θα γίνει αυτό, μην αγχώνεσαι. Το θέμα είναι να πάρουμε φόρα. Άτσι και πάρουμε φόρα, θα γίνουν όλα. Την καλησπέρα μου, χιλιόχρονος με τα καλύτερα γευτών στη ζωή του παλικαριού σας. Α, κύριε Δέσποινα, ευχαριστώ πολύ. Γερή, δυνατή να χαίρεσαι ένας τον άλλον. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Οι ευχές σας ήδη πραγματοποιήθηκαν.

Γεια χαρά στους μαχητές της ΚΟ. Αβέρτα στέλνουν από την Κρήτη. Λάθρο και στη Λέρο αρχίζουν να ξεσηκώνονται οι κάτοικοι. Στη Γερμανία είναι όμως τα πράγματα πολύ πιο σοβαρά. Η Volkswagen είναι έτοιμη να απολύσει 120.000 εργαζόμενους στα εργοστάσια της και στις εταιρείες. Δεν βγαίνουμε, παιδιά. Δεν μπορεί να ακολουθήσει, η γερμανική βιομηχανία τους Κινέζους. Αστείο ακούγεται. Χαιρετίσματα λοιπόν στους ακροατές μας στην ΚΟ, στην αγαπημένη. Με τον αρχηγό πρώτα απ' όλα, καπετάνκο της Καϊσερλής, Ελεμπονάτος. Αλόρα.

0: καλώς ήρθατε στην παρέα μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Να ρωτήσω παρακαλώ αν έχει γυρίσει ο κύριος Κουμπασής.
0: Αν έχει γυρίσει. Δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω. Λυπάμαι, δεν το γνωρίζω.
1: Μήπως έχετε να μου δώσετε το κινητό του, αν είναι εύκολο.
0: Όχι, δεν το έχω και δεν μπορούμε να το δίνουμε.
1: Μπορείτε να το δώσετε.
0: Ναι.
1: Καλώς, θα μιλήσω αύριο.
0: Έγινε, γεια σας. For everything, we are ready. Ready. Love was made of stone.

Καλησπέρα και στον κύριο Ευάγγελο Σιόζο. Χαιρετίσματα εκεί στο Χαλάνδρη, το εξωτικό. Τι θα γίνει με αυτούς τους δημοκράτες, αριστερούς, δημάρχους, παραδημάρχους και το άλογο στην Ανηφόρα. Στο μεταξύ, προσέξτε, εδώ και τρεις μέρες ο 984, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθηνών, δεν έχει πρόγραμμα. Αλλά ο ψηλός δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, αρθρογραφεί για το όχι της ανατροπής, προσέξτε, και τη σοσιαλδημοκρατία της αφομοίωσης. Τη σοσιαλδημοκρατία της αφομοίωσης. Μήπως αφομοιώθηκε και ο 984 σε αυτή τη σοσιαλδημοκρατία, κύριε Δούκα? Move on, baby, move on. Είμαστε έτοιμοι για μια ελεργία δυνατή.

0: ανεκδίγει τα προεκλογικά σποτάκια για το κοινό. Κοινό χάπατα. Από, μιλάμε από σοβαρά κόμματα τα οποία έμειναν στην ιστορία ως τα πιο δεικτικά έτσι διαφημιστικά σποτ.
1: Γεια σας. Πού πάμε?
2: Νομισματοκοπείο, κύριε.
0: Α, ναι, τι.
3: Μην ακούτε τις κραυγές τους. Έχουμε αντιμνημονιακή λύση. Μάθετε τι.
4: Μα τι...
5: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
6: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
5: Και μετά...
6: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
7: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Ladies and gentlemen.
15: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Οι πυρκαγιές συνεχίζονται. Κανονικά, κανονικότατα. Στη Σαλαμίνα ξαναφούντωσε και διπλό μέτωπο στη Βιωτία και επιποδός εκατοντάδες άνδρες πυροσβεστικής εν αέρια μέσα, μηνύματα από το 112, κάθε λεπτό και ένα κορόιδο, καθόλου κορόιδο.

Λοιπόν, Τσιμπάκη, ευχαριστώ πολύ για τα χαιρετίσματά σου με φωτογραφία και διαπιστώνω ότι είσαι πολύ καλός φωτογράφος, διότι το καρέ που πήρες το φεγγάρι λέει πολλά. Εξασχημένο μάτι. Σε ευχαριστώ για τα δωράκια. Καλή βάρδια. Επίσης, χαιρετισμούς πολλούς στον Αντώνη Γκαρίπη. Στο Χαλάνδρη στείλαμε. Στείλαμε, Ευάγγελε, στείλαμε.

Και μιας και στέλνω χαιρετίσματα στους φίλους μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, ταξιτζίδες, πέφτει στα μούτρα μου μια είδηση από Αθήνα με ένα 38χρονο οδηγό ταξί, ο οποίος πήρε κούρσα από το αεροδρόμιο Βενιζέλος και ζήτησε 600 ευρώ από η οικογένεια τουριστών και μάλιστα τους απείλησε με βία. Όχι, παίζουμε. Σάτα, παιδί μου, σάτα. Λιμπερόπουλος, πρωτοπαλίκαρο. Τι είδα, θα πληρώσει 600, περίμενα και έρχονται. Νομίζω ότι είναι ένα καλό μέτρο και αυτό για να μειωθεί ο τουρισμός στην Ελλάδα, γιατί έχουμε υπερτουρισμό και πού θα μας βγάλει.

Κάθε λεπτό πάντως γεννιέται και ένα κορόιδο. Και η Ναυτεμπορική κάνει ένα έτσι, ρεπορτάζ άρθρο για, για μια απίστευτη απάτη με το αρχαίο ελληνικό δίθεν αμφιθέατρο από τσιμέντο και γύψο. Προκάλεσε σάλο στην Ιταλία. Αλλά ήταν οφθαλμοφανές, ρε φίλε. Οι επισκέπτες όμως, οι οποίοι εξυμνούσαν τις τσιμεντένιες κολόνες και τα γύψινα αγάλματα, δεν φάνηκαν να πτωούνται καθόλου. Καθόλου, μα καθόλου. Τόσο ενημερωμένοι για την αρχαία ελληνική ιστορία και την ιταλική, τη ρωμαϊκή. Η δηλιακή πλαγιά στους λόφους Μπερίτσι κοντά στο Αρκουνιάνο έγινε το σκηνικό μιας από τις πιο θρασίτατες απάτες στα ιταλικά χρονικά. Πρωταγωνιστής ο Φράνκο Μαλόσο. Σιγά τώρα οι Ιταλοί να μην έχουν λαμόγια. Η χώρα που έχει το πανεπιστήμιο. Προσέλαβε μια τοπική κατασκευαστική εταιρεία και κατάφερε να δημιουργήσει ένα υποτιθέμενο αρχαίο αμφιθέατρο από το μηδέν, παρασύροντας ανυποψίαστους ταξιδιώτες και αποσπώντας, πρόσεξε, διθυραμβικές κριτικές στην πλατφόρμα TripAdvisor, που δεν έκαναν τον κόπο να κατέβουν, να δουν πραγματικά είναι ατόφιο αρχαίο θέατρο ή παίζει κάποια απάτη. Και όμως έπαιζε απάτη, απάτη για μνημείο 2000 ετών. Τσιμέντο και γύψινα αγάλματα. Φαίνονται ρε φίλε, φαίνονται. Move.

Ο δήμαρχος της Ιθάκης φαίνεται ότι είναι πολύ τσαμπουκάς. Άκου τη δήλωση. Δεν αποδεχόμαστε την πρόταση τα Ιόνια νησιά να ονομαστούν τα νησιά του Οδυσσέα. Όπως θέλετε, κύριε. Διότι ο αντιπεριφερειάρχης, ο τελευταίο περιφερειακό συμβουλίο περί ονομασίας των νησιών του Ιουνίου σε νησιά του Οδυσσέα, εισηγήθηκε ο άνθρωπος να είναι τα νησιά του Οδυσσέα. Από την περιοχή ήταν και ο άνθρωπος. Άσε που τώρα τελευταία καινούργοι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι ο Οδυσσέας δεν ήταν από την Ιθάκη, από ένα κομμάτι όμως της εκεί μία Χερσόνησο μικρή της Κεφαλονιάς. Κύριε Δήμαρχε της Ιθάκης, το ξέρουμε ότι η Ιθάκη είναι η Ιθάκη. Ο Οδυσσέας έχει την πατρίδα του, έτσι νομίζεις και εσύ, έτσι νομίζαμε και όλοι μας, ας πούμε. Και αυτή δεν μπορεί να μεταφερθεί σε ένα γενικό τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά. Μοναχοφάεις, έτσι. Μοναχοφάεις, όλα δικά σου. Όχι τα υπόλοιπα νησιά, οι γείτονές σου. Μόνο εσύ. Άρα μπαίω, μεγάλε, μπαίω. Θα αφήσεις ιστορίες στο δημαρχιακό θόκο.

0: Άκου λοιπόν τι δηλώνει ο Δήμαρχος Ιθάκης, ο Δέλτα Στανίτσας. Στανίτσας, Στάνιτσας, τέλος πάντων Στανίτσας. Αναφέρει τα εξής. Στηρίζουμε την εξωστρέφεια και την τουριστική προβολή των Ιωνίων νήσων. Η πρόταση να ονομαστούν τα Ιόνια νησιά, τα νησιά του Οδυσσέα, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τον Δήμο Ιθάκης. Για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, τι λέτε κυρία μου, πολύ σοβαρό που αφορά την ιστορία και την ταυτότητα και το διεθνές μπραντ της Ιθάκης, μόνο της Ιθάκης. Η Ιθάκη που ανήκει στην Ελλάδα δεν ανήκει. Και της Ελλάδος, πρώτα της Ελλάδος και μετά της Ιθάκης. Δεν μπορεί να αποφασίζουν άλλοι χωρίς την Ιθάκη, τι μου θυμίζει τώρα αυτό, τι μου θυμίζει τώρα αυτό. Και καλεί μάλιστα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων να σεβαστεί την Ιθάκη, την ιστορία της και τη μοναδική της σχέση με τον Οδυσσέα. Η τουριστική προβολή των Ιωνίων μπορεί και πρέπει να γίνει με πολλά και διαφορετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η Ιθάκη δεν παραχωρεί την ιστορία και το όνομά της στην Κεφαλονιά, στην Κέρκυρα, στη Λευκάδα, στους Παξούς. Μπράβο ρε Δήμαρχε. Μπράβο, καϊνάρι είσαι. Λοιπόν, άκου τώρα και ένα σχετικό μηνυματάκι για τις εκλογές με ένα κόμμα που το παίζει απουσιολόγος.
1: Τσίπρας Αλέξιος. Ναι. Με η Μαράκης Ευάγγελος. Ναι. Ένος Παναγιώτης. Ναι. Γεννηματά Φόφη. Ναι. Θοδωράκης Σταύρος. Ναι.
2: Τους δοκίμασες. Τώρα με το κουκουέ. Υπάρχει λύση στο δρόμο της ανατροπής.
0: Ναι, αλλά δεν μας λες τι ακριβώς λύση υπάρχει στο δρόμο της ανατροπής. Υπάρχουν ανατρεπόμενα φορτηγά τα οποία σηκώνουν την καρότσα και αδειάζουν την άμμο, τα χαλίκια, τα τσιμέντα στις οικοδομές. Υπάρχουν ανατρεπόμενα πλοία. Εσείς τι είδους ανατροπή θα κάνετε δηλαδή? Έτσι για να ξέρουμε να προετοιμαστούμε.

πλήρωνε ελληνικέ λαέ κόμματα και κόμματα και παρακόμματα.

Τα χαιρετίσματά μου και τις ευχαριστίες μου για την παρέα στην κυρία Κάρολιν Τσούνης from England, την Ίτσα Κεφαλιανού, τον Γιώργο Κουρούνη, τον Μιχάλη Θωμά, Κωνσταντίνος Φωλιάς. Ζέστη και στην Go, ζέστη πολύ. Γεια σου Μίχο Αλέξη και Μανώλη Κάπα. Την φίλη μας τη Φλόρα Μακρύ, την Τελέσσιλα και στον Εύωσμο, στον Γιώργο Μπράδερ και στον Ισίδωρο Μπίμπα. Έχουμε στην παρέα μας και την Ντουσίτσα Στοϊκοβιτς από Σέρβια. Μας ανακάλυψες, σου άρεσε, μείνε εδώ.

9 και 27 λεπτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο World Radio Hit on it Status 107.7 This is Salebon Tuesday night From Salonika Γεια σου Ρεμί Λόγεβιτς Κάζεν Στη Σουηδία Τζέφρι Επστάιν Και στην Νορβηγία η Τόνια Μπάκε

τον κύριο Θεοκλή Νικολαίδη, τον Αλέξη Πασανικολάκη. Χαίρομαι, σας ξαναβρίσκω μετά. Με ξαναβρίσκετε, σας ξαναβρίσκω, ξαναβρισκόμαστε όλοι μαζί. Το Σταύρο Περί, την Νικολέτα Παραλή, το Σταύρο Καραναστάση, Σελεμπονάτος, το Δημήτρη Παρτσαλίδη. Γεια σου Δημήτρη. Στέργιος Αργυρίου, Μιχάλης Χαρτοφίλης. All together now.

Είμαστε στην κατάλληλη ώρα για το επόμενο διαφημιστικό διαλυματάκι. Γεια σου, Λεοντή Μαχαιρά, σε λεμπονάτε.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
4: Το soundtrack της πόλης.
5: That's life. Έτσι είναι η ζωή. Και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
6: That's the way that the world goes, man.
5: Και επειδή μερικά κόμματα θέλαν να κάνουν πλάκα με τις εκλογές, βγάλαν ύμνους σε δίσκο, και αυτό το κόμμα που κατέβηκε θεωρήθηκε κίνημα Ελλάδα. Είχε έναν καταπληκτικό αρχηγό, τον οποίο τον έβλεπες στην τηλεόραση και νίσταζες. Μόνο που έβλεπες τη φυσιογνωμία του, νίσταζες, έτσι, ήθελες να κοιμηθείς. Παρ' όλα αυτά όμως, άκου μία πρωτότυπη ιδέα για προεκλογικό σποτάκι.

Όχι, πες μου, δεν σου ήρθε η όρεξη έτσι να σηκωθείς να το χορέψεις? Την αλήθεια, αυτοί οι άνθρωποι ζητούν τις ψήφους μας και ξέρουν ακριβώς τι άνθρωποι ζουν στην Ελλάδα. Ξέρουν πολύ καλά. Δεν υπάρχουν οι gentlemen, έχουν πεθάνει.

Πάντως, Λεοντή, όταν έρχεται η ώρα της εκπομπής, οι οδικοί χάρτες είναι καταπράσινοι. Ανθισμένα δάση. Κάτι υψηλά κοκκινάκια βλέπω εκεί πριν την Καλαμαριά. Στην Νικόπολη δυτικά το γνωστό ποτηλιάρισμα στο σηματοδότη. Βλέπεις είναι ένας κόμβος εξιδρόμων. Εκεί στα Πεύκα τι γίνεται? Υπάρχει ένα κυτρινάκι σαν ηλαιός μου φαίνεται.

Γεια σου Δημήτρη από το Μάντσεστερ. Ωραία η φωτογραφία. Έχει τέτοιες λίμνες στο Μάντσεστερ. Altrincham. Πολύ ωραία. Βόλτα με το γιο σου. Τι ωραία. Και έχετε και παρέα τη μουσική του ραδιοφώνου. Κι άλλος κόσμος. Στέφανος Μπιτσιλής, αυτή είναι Ρεμάλια Γιάννη. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, φίλε. Τι να κάνουμε. Έφτασε και η ώρα για την Dolly Parton. Μου στείλε μήνυμα η Βιργινία. Μόλις δημοσιεύτηκε στο sky.gr. Η Dolly Parton πέθανε στα 80 της χρόνια. Αυτή η θρυλική γυναίκα. Αύριο θα της κάνουμε την τιμή, τα καλύτερα τραγούδια της. Παρούσα και η Γαλήνη, μου γράφει η κυρία Ελένη Χαρίτου. Γεια σας κύριε Σίμω. Στο Λεωνίδα, ο Λούρμου, γεια, ο Λούρμου. Καλή βάρδια Στέφανε Μπιτσιλή. Και οι υπόλοιποι φίλοι μου, οι cab drivers,

μπορεί να μην το προσέξατε, αλλά τώρα τελευταία στα social media κυκλοφορεί μια είδηση η οποία πάλι επαναφέρει την καταστροφή του κόσμου, την καταστροφή της ανθρωπότητας δηλαδή, όχι του κόσμου. Ο κόσμος δεν έχει καμία σχέση με την ανθρωπότητα, όπως ο πολιτισμός των μυρμηγκιών. Επανέρχεται μια μαθηματική μελέτη του 1960 στα social media, καθώς το μοντέλο της αυτής της μελέτης τοποθετούσε ένα πιθανό σημείο καταστροφής της ανθρωπότητας στις 13 Νοεμβρίου του 2006, του τρέχοντος έτους. Η πρόβλεψη αυτή σήμερα δεν θεωρείται αποκάλυψη. Από την πρόβλεψη του 1960 στην αποκάλυψη του 2012 και θα ανανεώνεται η ημερομηνία. Κάπου θα θυμόμαστε και τον Νοστράδαμο. Πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη μαθηματική πρόβλεψη του 60. Έχει επιστρέψει στα social media, καθώς η ημερομηνία που είχε υπολογιστεί ως πιθανό σημείο καταστροφής σε εισαγωγικά της ανθρωπότητας πλησιάζει. Νοέμβρη. Ξεκίνησε με το μαθηματικό Heinz von Förster και τους συνεργάτες του, οι οποίοι δημοσίευσαν τότε στο περιοδικό Science μια μελέτη σχετικά με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Και σύμφωνα με το μαθηματικό αυτό μοντέλο που χρησιμοποίησαν, εάν η πληθυσμιακή αύξηση συνεχιζόταν με τους ίδιους ρυθμούς, η ανθρωπότητα θα έφτανε σε ένα ακραίο σημείο στις 13 Νοεμβρίου του 2026, η ημερομηνία παρακαλώ που συμπίπτει με Παρασκευή και 13.

θεωρεί αυτή λοιπόν υποστήριζε ότι η εκθετική αύξηση του πληθυσμού θα μπορούσε να ξεπεράσει τις δυνατότητες της γης, οδηγώντας σε εξάντληση πόρων, περιβαλλοντική καταστροφή και συγκρούσεις. Έχετε δει εικόνες από τον ανεμοστρόβιλο που σάρωσε τα γαλλικά χωριά σήμερα? Η πρόβλεψη όμως αυτή δεν θεωρείται αποκάλυψη σήμερα, διότι το 1960 στον πλανήτη ζούσαν περίπου 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Σήμερα ο παγκόσμιος πληθυσμός ξεπερνά τα 8 δισεκατομμύρια. Ωστόσο ο ρυθμός αύξησης όμως έχει μειωθεί, έτσι. Έχει μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως λόγω της πτώσης των γεννήσεων, ειδικά στις βόρειες δυτικές χώρες, της βελτίωσης της εκπαίδευσης και της μεγαλύτερης πρόσβασης στον οικογενειακό προγραμματισμό. Για τους σύγχρονους δημοσιογράφους και δημογράφους, το μοντέλο του Von Förster αποτελεί περισσότερο μια προειδοποίηση για τις συνέπειες της ανεξέλεκτης πληθυσμιακής αύξησης παρά μια κυριολεκτική έτσι πρόβλεψη για το τέλος του κόσμου. Εντάξει, θα χαθούν κάποιοι πληθυσμοί, θα χαθούν κάποιες χώρες, θα μείνουν όμως κάποιοι επιζώντες. Και αυτοί θα ξεκινήσουν και πάλι από την αρχή έναν καινούριο πολιτισμό.

σου άρεσε Μάκη Καραουλάνη, σε ευχαριστώ φίλε. Καλό βράδυ. Και στον φίλο μου τον Ντένι Μωυσή στο Cleveland. Καλωσορίζουμε στην παρέα μας τον Λευτέρη Παγώνη, τη Μαρία Κουτσουράη, τον Νίκο Γιοτζή, το Σαλαχώρη Ανάργυρο. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Τη Μαρία Μελιανού, τον Νίκο Χόνδρο και την Καρολάιν Ζούνη. You are the best. Γιατί είστε συντονισμένοι στον Status FM. That's why. Είστε οι ακροατές που μας αξίζουν.

Εν πάση περιπτώσει, αυτά ας πούμε δεν τα βλέπει ο εκάστοτε δήμος. Και μιλάω για τους δήμους Αμπελοκήπων, Νεάπολης, Σικεών, Σταυρούπολης, Παύλου Μελά, στους οποίους αυτούς δήμους κρεμούν τα νυχτερινά κέντρα, τους καλλιτέχνες τους σε γιγαντοαφίσες και μάλιστα σε ψηλό σημείο για να μην μπορείς να τις κατεβάσεις, αλλά και στους σηματοδότες. Στην Σταυρούπολη και γενικά η οδός Λαγκαδά μετά το Βαρδάρι. Και θα ήθελα να ξέρω, οι δήμαρχοι αυτοί δεν ξέρουν ότι υπάρχει νόμος για αυτό το θέμα και ότι οι δήμοι μπορούν να μηνυθούν από πολίτες για αυτό το χάλι με τις αφίσες αυτές. Και δεν λέει τώρα να τρέχουν οι πολίτες να κάνουν μηνύσεις στους δημάρχους ή, αν θέλετε, οι αυτοκινητιστές, οι οδηγοί. Οι αφίσες αυτές στη μέση ακριβώς του διαζώματος αποσπούν την

προσοχή των οδηγών. Γι' αυτό το λόγο ψηφίστηκε ο νόμος να απαγορεύονται αυτές οι αναρτήσεις στο μεσαίο διάζωμα. Όταν υπάρχει ανομία τέτοια τρανταχτή από τους δήμους, μην περιμένετε από τους πολίτες μετά να μπαίνουν στο λεωφορείο και να κόβουν εισιτήριο. Και να μην πετούν τα πλαστικά ποτηράκια με τους καφέδες τους από τα διάφορα καφέ σε λεμπονάτα. Η μαμά να βλέπει ατάραχο το πιτσιρικά να ανοίγει το κρουασάν και να πετάει φόρα παρτίδα στο πεζοδρόμιο το περίβλημα. May I please have this dance? Τώρα θα μου πεις πού πάμε. Δεν ξέρω, φιλαράκι. Υπάρχει η μαθηματική εξίσωση που λέει για την ελάττωση του πληθυσμού. Τώρα ποιοι θα την πληρώσουν, αν θα είμαστε κι εμείς μέσα, αυτό δεν το ξέρω. Ξεκινήσανε οι μέγα σεισμοί. Κάποια ηφαίστεια που τα θεωρούσαμε νεκρά ενεργοποιούνται και στην Ελλάδα. Κανένας δεν μπορεί να σας διαβεβαιώσει ότι ένα ηφαίστειο δεν πρόκειται να εκραγεί ξανά στο μέλλον. Κανένας. Ούτε η τεχνητή νοημοσύνη. Η οποία τεχνητή νοημοσύνη απεδείχθη άκυρη. Σχεδόν άχρηστη. Με λογοκλοπή. Μεγάλη λογοκλοπή. Αλλά ήρθε η ώρα να την πληρώσουμε. 1,2 δισεκατομμύρια απαιτούν οι συγγραφείς από το Claude για το τάισμα με 3.000 βιβλία. Χωρίς να το ξέρουν οι συγγραφείς. Πληρώστε. Πληρώστε για να έχετε, όπως ζητάτε κι εσείς να πληρώσουν οι χρήστες για να παίξουν με το παιχνιδάκι σας, να συμβουλευτούν τι φάρμακα να πάρουν αν ζαλίζονται και αν την αγαπάει η τεχνητή νοημοσύνη αληθινά. Εκεί έχουμε φτάσει. Εκεί έχει φτάσει η ανθρωπότητα. Κούνα λίγο το κεφάλι δεξιά-αριστερά. Always on your side.

Η συγκεκριμένη αυτή η θεωρία δεν είναι η μόνη που έχει συνδεθεί με το υποτιθέμενο τέλος της ανθρωπότητας. Το 1983 διατυπώθηκε το λεγόμενο Doomsday Argument, μια θεωρία που επιχειρεί να εκτιμήσει πόσοι άνθρωποι θα υπάρξουν συνολικά. Αλλά υπάρχει και το Doomsday Last Day. Ακόμη πιο γνωστή ήταν και η πρόβλεψη για τις 21 Δεκεμβρίου του 2012, θα τη θυμάστε φαντάζομαι. Τότε είχε μεγάλη διάχυση στα social media και ο κάθε πικραμένος τη διάβαζε αναγκαστικά. Και 21 Δεκεμβρίου του 2012 για την πρόβλεψη αυτή ήταν όταν ολοκληρωνόταν ένας κύκλος του αρχαίου ημερολογίου των Μάγια. Κάποιοι θεώρησαν ότι αυτό προμήνυε την καταστροφή του κόσμου. Υπάρχουν τέτοιοι, οι οποίοι εμπνέονται διάφορα ξυλόλια, ζηλόλια και ό,τι άλλο λόλια γουστάρεις. Όμως οι ειδικοί εξήγησαν, παιδιά, πρόκειται απλώς για το τέλος ενός ημερολογιακού κύκλου και την έναρξη ενός νέου όσον αφορά τους Μάγια. Και όπως όλοι ξέρουμε, μήπως δεν το θυμάσαι, ξέρουμε ότι τελικά δεν ήρθε το τέλος του κόσμου τον Δεκέμβρη του 2012.

0: 9 και 59 λεπτά είναι η κατάλληλη ώρα για το επόμενο διαφημιστικό διαλυματάκι. Και όπως όλοι ξέρουμε, όταν έφτασε τελικά η ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου 2012, δεν συνέβη η παγκόσμια καταστροφή που είχαν προβλέψει οι θεωρίες, αλλά συνέβησαν άλλα γεγονότα τα οποία σηματοδοτούσαν την έναρξη ενός νέου πολιτισμού, τον οποίο είμαστε τυχεροί που ζούμε αυτή τη στιγμή.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελατινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
7: Μερκούρια 2026.
8: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
7: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
8: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
7: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
8: 30 Αυγούστου.
7: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
8: Σας περιμένουμε.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
10: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
10: Μύδια.
11: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
10: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Ladies and gentlemen,
15: Σίλερμπομ με τον Γιάννη Ρέπιτ.
0: Yeah! Ακριβώς 3 λεπτά μετά τις 10, στο αγαπημένο σε ραδιόφωνο, Σαλεμπονάτα. Το να μην παίρνεις ρίσκο είναι ρίσκο. Έτσι το βλέπω και εγώ, όπως ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Feels alright.

Ένα πράγμα που δεν μπορώ να καταλάβω είναι για ποιο λόγο ακόμη διατηρούν οι Δήμοι δημοτική αστυνομία. Έχετε δει εσείς δημοτικούς αστυνόμους έξω να περιφέρονται στους Δήμους, να περιφέρονται για την τάξη στους δρόμους που κυκλοφορούν και παιδάκια, που κυκλοφορούν και ανάπηροι, που έχουν κλείσει τις ράμπες με παρκαρισμένα κάθε πρωί και μάλιστα φορτηγά επάνω στο πεζοδρόμιο. Κύριε Ασλανίδη, Δημήτρη, δήμαρχε Δυτικής Θεσσαλονίκης και ειδικά Παύλου Μελά, είναι μερικά πράγματα τα οποία περιμέναμε από την πρώτη φορά που εκλεγήκατε να τα έχετε ρυθμίσει, γιατί κάπου πιστέψαμε ότι είστε αποφασιστικός. Ακόμα αλλιάζονται από τα ποντιακά πανηγύρια οι αφίσες κάτω από τους σηματοδότες. Και μάλλον θα πρέπει να βγαίνετε από το γραφείο σας κάθε μέρα πριν πάτε στο γραφείο σας, να κυκλοφορείτε λίγο στους δρόμους του Δήμου, τον Δήμο στον οποίο είστε ο άρχοντας. Όχι μόνο εσείς και οι υπόλοιποι, κύριος Δανιηλίδης και ο κύριος, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, τον Αμπελοκήπων, ο Δήμαρχος. Η οδός Λαγκαδά είναι μοιρασμένη. Ανεβαίνοντας δεξιά ανήκει Δήμο Νεαπόλεως Σικαιών. Αριστερά κατεβαίνοντας ανήκει Αμπελόκηπους και πριν τη διασταύρωση Παύλου Μελά είναι Σταυροπόλεως. Εντάξει, εντάξει. Ξαφνικά εμφανίστηκαν και αφίσες για κάποιους αριστερούς που ζητάνε αύξηση μισθών και να είχαμε να λέγαμε. Ακόμη ζούμε στη δεκαετία του 60. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Και ειδικά με τους νέους. Ειδικά με τους νέους σήμερα. Είναι τραγικό. Εν ολίγης, τα πανηγύρια έχουν αντικαταστήσει τα μπουζούκια, τα οποία βεβαίως φθήνουν. Και ό,τι συνέβαινε στα μπουζούκια συμβαίνει και στα πανηγύρια. Οπλοφορίες, τσαμπουκάδες, πυροβολισμοί, πιάτα σπασίματα, και νομίζουν ότι εντυπωσίασαν με αυτό το πράγμα την Μαντόνα με τα εκατοντάδες πιάτα σπασμένα μπροστά της. Ξέρετε τι σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή, η οποία το αποκάλυψε σε ένα Αμερικανό δημοσιογράφο. Άστο, sign your name, sign your name.

Ο ταξιέβη μας κύριε Δημήτρη Λιάση, γεια σου φιλαράκι. Μπαρ Βιέντο στην Καρδία για ένα ποτό. Πριβέ, πριβέ όλο το μαγαζί, ε. Χαιρετίσματα στα παιδιά που εργάζονται εκεί πέρα. Κορίτσια, αγόρια.

μα τι λες, Λεωνίδα, είναι δυνατόν να έχουν μείνει πίσω? Οι φουσκωτοί υπάρχουν σε όλα τα πανηγύρια. Το πέσουν δήθεν έτσι διακριτικά. Και καλά ήρθε το πρωτοπαλίκαρο, αλλά... Να είχαμε να λέγαμε και στην κορφή κανέλα, φίλε Καρέτσα Ευάγγελε. Α, μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κολτσιάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Κυρίζογλου, δήμαρχος Αμπελοκήπων. Και νομίζω ήμασταν και συμμαθητές στο έκτο γυμνάσιο με τον κύριο Κυρίζογλου, με τον προηγούμενο. Εντάξει, και ο Κυρίζογλου στο έκτο ερχότανε εκείνα τα χρόνια. Και περίμενα ότι η γενιά μας θα άλλαζε κάπως τον κόσμο. Εμένα.

Όταν ένας δήμαρχος παρουσιάζει έργο, το τιμούμε. Κατά τα άλλα, ψυχραιμία, παιδιά. Ψυχραιμία. Έρχονται εκλογές. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του,

0: Γεια σας, γεια σας.
1: Εκτός.
0: Όχι, εντός.
1: Εντός τότε. Σε προκαλεί.
0: Στον αέρα είμαστε.
1: Σε προκαλεί.
0: Σε προκαλώ. Μάλιστα, για να ακούσω τι πρόκληση είναι αυτή.
1: Έρχονται.
0: Τι πρόκληση λέω είναι. Αυτή ναι. Που σε προκαλώ.
1: Ναι. Λέω, έρχονται εκλογές.
0: Ναι.
1: Κάθε κατεργάτη στο μπαγκάρι του. Όχι στον πάγκο του.
0: Α, αυτό ήθελε να διορθώσεις.
1: Ναι, ήθελα να σε διορθώσω.
0: Εντάξει.
1: Όσο για τους δήμαρχους που ανέφερες.
0: Ναι.
1: Έρχονται και εκεί. Αυτοί θέλουν ψηφοφόρους. Δεν τους νοιάζει. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορώ και εγώ σε αυτούς τους δήμους.
0: Α, τα ξέρεις.
1: Έχεις μια ωραία εικόνα.
0: Έχεις μια ωραία εικόνα. Τι συμβαίνει όμως στην Κεφαλονιά?
1: Κεφαλονιά, εγώ.
0: Καλύτερος δήμαρχος είναι εκεί.
1: Εκεί οι δήμαρχοι κάνουν παράπονο στο Χρυσοχοΐ, διότι έστειλε μια ομάδα αστυνομικών να μας φτιάξει, γιατί κάνανε περισσότεροι χωρίς δίπλωμα, χωρίς ασφάλεια. Ότι ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε.
0: Οι οποίοι οδηγούν στους δρόμους,
1: ναι.
0: Έτσι. Ναι, μάλιστα.
1: Και έστειλε ο Χρυσοχοΐδης μια ομάδα να βάλει την τάξη. Αλλά παραπονωθήκαν οι δήμαρχοι ότι τους χαλάει την πιάτσα.
0: Τι πάθαμε. Γι' αυτό έχετε και τον τίτλο του τρελού νησιού, δηλαδή. Μιλάμε, ο Γεράσιμος σας έχει.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι σας ο Θεός έχει... μας έστειλε τον Άγιο Γεράσιμο.
0: Δε αυτό λέω, σας έχει εμβολιάσει ο Άγιος Γεράσιμος.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Τώρα θα σου φέρω ένα καλό κρασί από τα Αλικάντε. Σκούρο.
0: Ήτανε ό,τι πρέπει για το κλείσιμο της συζήτησης.
1: Όχι, ναι, από τα Αλικάντε. Ένα καλό δυνατό.
0: Έγινε. Αλικάντε Ιτάλια, Ιτάλια.
1: Όχι Αλικάντε Ιτάλια, ρε, είναι Ισπανία το Αλικάντε.
0: Α, Ισπανία, ναι. Πού να ξέρω τώρα από Ισπανία.
1: Το καράβι από τη Ρώμη στην Μπαρσελόνα κάνει 22 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Και από την Μπαρσελόνα στο Αλικάντε το μάξι κάνει 5 ώρες.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε
0: μάθαμε και τα δρομολόγια.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε.
1: Γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά, γεια χαρά.

Αποτυχημένοι άνθρωποι στη ζωή γενικά ζητάνε την ψήφο των συμπολιτών τους για να τους σώσουν. Δεν λένε την αλήθεια ότι παιδιά είμαστε από γενεσιμιού μας άνεργοι, μπλεγμένοι μες στα κόμματα και ψάχνουμε καμιά έτσι ό,τι έχετε ευχαρίστηση να προωθήσω τα αιτήματά σας. Φλόρα, Φλόρα, χαιρετίσματα την Κριστίνα.

μας φάνηκε λίγο παράξενο που τουλάχιστον εμένα που εντόπισα αυτή την είδηση όσον αφορά τα μπουρμπουάρ τα οποία καταργούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια καταργούνται στα πολύ καλά εστιατόρια. Αλλά στα εστιατόρια της πλέμπας οι σερβιτόροι δεν υπάρχουν, οι ανθρώπινοι, υπάρχουν τα ρομπότ, τα οποία ρομπότ ζητούν και φιλοδόρημα. Ναι, γιατί όχι. Πίσω από αυτό το θεαματικό εφέ κρύβεται μια λεπτομέρεια που δημιουργεί όλο και μεγαλύτερη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, μαζί με το λογαριασμό, η μηχανή, αυτό το πράγμα που βλέπεις και το ονομάζεις ρομπότ, είναι μια μηχανή η οποία έρχεται και ζητά ένα τέλος εξυπηρέτησης 10%. Με πιο απλά λόγια, το ρομπότ ζητάει φιλοδόρημα. Αυτό το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στο Las Vegas, αλλά έχει εξαπλωθεί και στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη έχουν πρωτοτυπήσει ακόμη περισσότερο. Αντικατέστησαν τους μπαρίστες με ρομποτικούς μπαρίστες. Σε ένα αυτόματο ταμείο του αεροδρομίου Newark προτάθηκε φιλοδόρημα ακόμη και για την αγορά ενός απλού μπουκαλιού νερού. Στο Portland του Oregon πάλι ένα ρομπότ ανέλαβε να μεταφέρει το φαγητό στο τραπέζι ενώ η παραγγελία είχε πάρθει από άνθρωπο. Η εμπειρία αυτή τι αναδεικνύει? Αναδεικνύει μια σύγχυση σε όλο τον παγκόσμιο πληθυσμό. Μια σύγχυση. Μια σύγχυση που δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς να προσαρμοστούμε τέλος πάντων σε αυτή την καινούργια πραγματικότητα που όλο και περισσότεροι καταναλωτές βιώνουν. Όταν ο σερβιτόρος είναι άνθρωπος, το φιλοδόρημα έχει ένα σαφές νόημα και έναν αποδέκτη. Όταν όμως πρόκειται για μηχανή, δεν είναι καθόλου βέβαιο ποιος τελικά εισπράττει αυτά τα χρήματα. Υπάρχει κάποια απάντηση. Ποιος επωφελείται τελικά από αυτό? Κάποιες εταιρείες ρομπότ διαβεβαιώνουν ότι το προσωπικό τους, τα ρομποτάκια δηλαδή, μοιράζεται όλα τα φιλοδορήματα και ότι η ίδια η επιχείρηση δεν κρατά τίποτα. Εμένα μου λες ρε φίλε. Δηλαδή, τι θράσος μπορεί να έχετε όταν ισχυρίζεστε κάτι τέτοιο? Δεν μοιράζεστε τα φιλοδορήματα που τσακώνουν τα ρομποτάκια. Πάντως, αλλάζουν τα πραγματάκια και μία συγγραφέας, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών, η οποία έγραψε και ένα βιβλίο για τα φιλοδορήματα, επισημαίνει ότι δεν υπάρχει ακόμη νομικό πλαίσιο που να καθορίζει σε ποιον ανήκουν τα φιλοδορήματα που δίνονται σε μηχανές. Γι' αυτό, προφανώς, τα αμερικανικά εστιατόρια, τα σοβαρά εστιατόρια, το κατάργησαν το φιλοδόρημα.

0: Είπα να κάνω υπομονή, να κάνω υπομονή. Υπομονή, να μην το βγάλω στο ραδιόφωνο. Αλλά η υπομονή τελείωσε μετά τα τελευταία έκτορπα που είδα στο Δημόσιο Ψυχιατρίο Θεσσαλονίκης, το οποίο την χάνει να είναι δυτική η Θεσσαλονίκη, στη Σταυρούπολη, και είναι χτισμένο ανάμεσα σε εργατικές κατοικίες στην μέση, όπου εκεί υποτίθεται ότι έρχονται κάποιοι τοξικομανείς ζητώντας βοήθεια για διάφορες ουσίες να πάρουν, να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Αλλά έξω ακριβώς από αυτό το ίδρυμα μαζεύονται κάθε καρυδιάς καρύδι διάφοροι έμποροι, οι οποίοι περνούν με το αυτοκίνητο, ρίχνουν τα φιξάκια στους ναρκωμανείς, οι οποίοι παρατεταγμένοι κάθονται εκεί. Αρκετές φορές έχω δει να έρχεται η ασφάλεια με αυτοκίνητα πολιτικά και να κάνει έτσι δήθεν ξαφνικά ντου, αλλά το αποτέλεσμα είναι να κοιτάμε τις ταυτότητες, να παίρνουμε τα στοιχεία και να πετάμε ό,τι βρίσκουμε στην αποχέτευση, στην οποία αποχέτευση το βράδυ ορμούν τα τσακάλια και ψάχνουν να τα βρούνε. Σε αυτό το σημείο του δρόμου, φανερά, ολοφάνερα, οδός Λαγκαδά, με τον ονομαζόμενη σε Μίκη Θεοδωράκη, να είχαμε να λέγαμε, στο Δημόσιο Ψυχιατρίο μαζεύεται κάθε καρυδιάς καρύδι, και διαπίστωσα ότι πρόκειται για Ρωσοπόντιους, για Γεωργιανούς και για άλλες φυλές, οι οποίοι διαπραγματεύονται με τους αρρώστους για φιξάκια. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει, διότι από αυτό το σημείο περνούν μητέρες με τα παιδάκια τους, υπερήλικες οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη βόλτα τους, και ξαφνικά βρίσκονται σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι και επικίνδυνο αλλά και ντροπιαστικό για το Δήμο της Σταυρούπολης. Ειδικά, κύριε Δήμαρχε, που θα έπρεπε το πρώτο πράγμα που θα διορθώνατε να ήταν αυτό. Όλοι αυτοί οι υποτιθέμενοι ασθενείς θα έπρεπε να είναι μέσα στο ίδρυμα, στο ψυχιατρίο, και όχι από έξω να διαπραγματεύονται πωλήσεις. Και μάλιστα κάποιος από αυτούς έφερε και το αυτοκίνητό του εκεί, το οποίο ήταν για απόσυρση, το σκέπασε με κουβέρτες και το χρησιμοποιούσε ως κατάλημα να κοιμάται αυτός και η σύντροφός του.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
2: Μίδια.
3: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
6: Ladies and gentlemen.
7: Σελεμπόμ.
8: Με τον Γιάννη Ρέπη.
9: Music.
10: Music. Music. Music. Music.
11: Opens your mind.

ακριβώς 10:30, μπαίνοντας στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Morgan Wallen, Seven Summers.

Καλώς ήρθες, Νικολέτα Παραλή. Είναι αλήθεια το επώνυμό σου. Είσαι Παραλή. Γεια σου Σταύρο Καραναστάση, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ για το μήνυμα, κυρία Αρσινόη Βελιγιάννη. Χαιρετίσματα στην Κοζάνη και στα Γρεβενά, μέσω 101,5 ράδιο Γρεβενά, στην κεντρική Μακεδονία. Σελεμπόν! Check it out! Επτά καλοκαίρια, κοριτσάρα μου, 7 καλοκαίρια.

Δημήτρη Λιάση, τι ωραία είναι αυτά τα στιγμιότυπα που μου έστειλες από το υπέροχο αυτό μπαρ. Στην καρδία είπες, ε. Πρέπει να πάμε από εκεί.

Εν τω μεταξύ, ο Δημήτρης μου έκανε διπλή έκπληξη. Μου έστειλε και ένα βιντεάκι με την Bar Woman, τις οποίες δεν αναφέρει το όνομα. Δεν το είδα κάπου γραπτά, αλλά μας λέει... Δηλαδή, μας περιμένετε να έρθουμε από το Μπιερότ. Σε ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είπατε, ξέρεις, όταν αντιμετωπίζεις την κάμερα πάντα... Είσαι συγκρατημένος. Ντρέπεσαι, λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια και με τον Λιάση. Δέκα και 39 λεπτά στον αέρα της πόλης, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, Στάτους 107,7.

0: Πολύ ωραία, μ' αρέσει αυτό, γιατί συνηθίζεται τώρα τελευταία και είναι και πιο άμεσο. Ακούν και οι υπόλοιποι ακροατές τις φωνές σας, ποιοι είστε, να όπως η Γιώτα Κοντού μας έστειλε ένα μηνυματάκι φωνητικό. Like, καρδούλα, έτσι.
1: Μία καλησπέρα και από μένα, αγαπημένε ρεπ και αγαπητοί φίλοι συνακροατές.
0: Αυτό έλειπε. Γιώτα Κοντού, ραδιοφωνατζού και σκορπιός. Power. Γεια σου Ελευθερία. Το πρόδωσε το όνομά σου ο Δημήτρης Ολιάσης.

Λοιπόν, Λεωνίδα, αυτό ήταν το καλύτερο που μου είχε έρθει σε μήνυμα. Η εκπομπή που σε κάνει να ξεχνάς τις ηλικιωμένες κλειδώσεις σου. Αχ, Παναγία μου. Που σημαίνει ότι χορεύεις. Ναι, δήθεν, να είχαμε να λέγαμε.

Το που συμβαίνει τώρα είναι μια τεράστια αλλαγή και πολύ ωφέλιμη για τη χώρα. Και επίσης δήλωσε ότι γνωρίζω ότι υπάρχει απογοήτευση σχετικά ίσως με τη φύση αυτού που δημοσιεύεται. Αλλά πρέπει να κατανοήσετε τη γραφειοκρατική διαδικασία. Δηλαδή, οι ειδήσεις δεν βγαίνουν ομές όπως τις διατυπώνει κάποιος δημοσιογράφος ή κάποιος επιστήμονας. Περνούν από μια γραφειοκρατική διαδικασία. Να γίνει όσο πιο λεία γίνεται, να μην τρομάξει το κοινό. Είναι αυτό που μπορεί να γίνει αμέσως. Σε ένα χρόνο από τώρα, είπε ο Γκολτ, περιμένω ακόμη περισσότερες εκδόσεις από την κυβέρνηση, που θα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσες. Θα ήθελα να δω την NASA να υιοθετεί μια σύσταση από την ανεξάρτητη ομάδα μελέτης αγνώστων ανώμαλων φαινομένων να συμπεριλάβει το UAP και το σύστημα αναφοράς ασφαλείας της αεροπορίας. Αυτό για μένα είναι μια ενέργεια κοινής λογικής που θα αύξανε δραματικά την ποσότητα δεδομένων UFO που έχουμε. Δεν θα ήταν μόνο για την επιστήμη, αλλά και για σκοπούς εθνικής ασφάλειας. Διότι όταν λέω UAP, αυτό περιλαμβάνει και αντίπαλα drones που δεν έχουν αναγνωριστεί. Και όχι μόνο UFOs. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει με λίγα χρήματα και να είναι πολύτιμο. Και επικρίνω όσους λένε ότι αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι το εξαιρετικό και όσους λένε ότι αυτό είναι σίγουρα κάτι το εξαιρετικό. Πρέπει να εξετάσουμε το θέμα και να ρίξουμε μια ματιά στα δεδομένα. Αφήστε τα δεδομένα να μιλήσουν από μόνα τους. Εγώ παραμένω εντελώς ουδέτερος, παρόλο που πιστεύω ότι υπάρχουν τα UFO. Έτσι είναι, όταν σε αγανακτούν, πετάς τις μεγάλες κουβέντες. Good vibes, baby.

Σήμερα οι μουσικές επιλογές ήταν από την δεκαετία 2010-2019. Θερμοδροσερές καλησπέρες από τον Βάβδο, παρακαλώ, μόλις λήφθησαν.

Έχετε προσέξει ότι οι άνθρωποι, ειδικά οι νέοι σήμερα, έχουν γίνει τέλειοι δακτυλογράφοι και μάλιστα του τυφλού συστήματος. Και επίσης διαβάζουν περισσότερο από ό,τι πριν χάρη στα smartphones. Διαβάζουν. It's been quite a day. Το μέρος που πάντα προτιμούσα για να κρύβομαι. Yum Yuk. Yum Yuk.

Πολύ σωστός Σάββας Καμπακτζής μου λέει, άμα θέλεις να δεις πραγματικά UFO, έλα μια Κυριακή στην Τούμπα. Το έχω ζήσει και δεν θέλω να το ξαναζήσω.

Λοιπόν, υπήρξε ένα μυστήριο σήμερα. Μυστήριο με ένα αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος που προσγειώθηκε στη Μόσχα, για το οποίο αεροσκάφος στο Κρεμλίνο δήλωσε άγνοια. Αν έχεις το Θεό σου τώρα, αφήστε το παραμύθι ρε παιδιά. Τελικά αυτό το μυστήριο λύθηκε, διότι μόνο τα αμερικανικά μέσα μετέδωσαν ότι ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, μετέβη σήμερα στη Ρωσία για συναντήσεις. Τι είδους συναντήσεις, μη θέλετε να τα μαθαίνετε κιόλας.

Από ό,τι βλέπω, οι περισσότεροι φίλοι εδώ στο Viber αλλά και στο Facebook νομίζω πως πιστεύουν ότι ζούμε ανάμεσα σε εξωγήινους. Να ήτανε μόνο η Τούμπα, μου γράφει ο Ευάγγελος Καρέτσας. Να ήτανε μόνο η Σταυρούπολη, η Νεάπολη, η Αμπελόκηπη. Αυτή τη στιγμή όλοι οι Δήμοι στη Θεσσαλονίκη και γενικά σε όλη την Ελλάδα είναι χωρίς φράγκα. Χωρίς φράγκα και προσπαθούν να βρουν λύσεις στην ΚΟ, ας πούμε. Σήμερα διάβασα από ένα site ΚΟΑΚΟ, ένα ιστορικό σχολείο το οποίο χτίστηκε από τους Ιταλούς στο λιμάνι της ΚΟ. Μετά από το σεισμό του 2017 έγιναν κάποιες ζημίες. Από τότε οι μαθητές άλλαξαν σχολείο, να πηγαίνουν σε κάποιο άλλο, με την προϋπόθεση αυτό το σχολείο να ανακαινιστεί και να επαναλειτουργήσει. Μέχρι σήμερα, από το 2017, έχουμε 2026. 9 χρόνια μετά δεν έχει μπει ούτε ένα στοκάρισμα σε αυτό το σχολείο, με αποτέλεσμα σας αξίζει η κόη, σας αξίζει, άσε τώρα το παραμύθι, άσε το παραμύθι. Παντού τα ίδια, παντού τα ίδια. Έχετε βαλτώσει. Δεν έχει μπει ούτε ένα στοκάρισμα, μια πινελιά μπογιάς και καταραίει καθημερινώς. Αυτά είναι δικά τους. Και εις βάρος όποιον δίποτε ανθρώπων είναι δήμαρχοι αυτών των πόλεων, των κομοπόλεων, των νησιών που αρχίζουν και φθήνουν. Και μετά περιμένετε να μην έχουμε εισβολή λαθρομεταναστών. Έχουνε μέρη να μείνουνε. Μην ανησυχείτε. Hollow Coves και Have a Good Night. Θα τα πούμε αύριο στις 8 exactly. Καλό βράδυ. Bye bye.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Απειλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Status 107 και 7. Σταθμός FM.

σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγα μια μέρα απ' τη δουλειά, αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

ελπίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.